Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Βασιλεύου Ράνιο Παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, δικαινήν και αιγείς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαστα τις ασθενείες ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, δικαινήν και αίκειες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρχτων ημών των επιούσεων δώσει ημίν σήμερον. Και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν εις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενήγγεις εμάς εις πειρασμόν. Παλαρίσει εμάς από του πονηρού. Αμήν, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό επουσίως, τι επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχει εν την σύνοπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νυν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται μη παρήδης αγαθητές εικαισίας ημών, πανήμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζε ούσε και έλευσας, βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτεκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Επιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθείτε σαν ενθλίβοντα με πολύ πανίστατε επέμε. Πολύ λέγου στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτόν. Σι δε κύριε, αντιλήπτρου μου η δόξη μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρουνε και έκραξε και επικουσώ με ξόρου Αγίου αυτόν. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνου σε εξηγέρθην του κύριου σε αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσουμε που μην άδουλα από τον κύκλο συνυμφθεμένων μου. Ανάστε κύριε, σώσου μου ο Θεό μου, τη επάταξα πάντα σου χρεοντά μου ματέω. Οδόντα αματολών συνέντριψα. Του κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνουσα. Εξηγέρθην ότι κύριο αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξη, μη δε την οργή σου παδεύσει. Ο ταβέλισον επάγει σαν με και επιστήρεξε σε πεμέ τη χείρα σου. Ου και στην ιεσένη σαρκή μου προσώπου τη οργή σου. Ου και στην ιεσένη σωστέ μου προσώπου των αματιών. Ότι ενώ μην πήραν την κεφαλή μου σου φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ. Προσώνησαν και εσάπησαν οι μόλο παίζουν από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλοιπόρεσαι και κατεγάμπτην έω τέλου όλη την ημέρα και τροπάζουν πορευόμενοι. Ότι ψώη με πλήστην εμπεγμάτων και και στην ίεση τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην ω φόδρα, ριόμενο πω την έγμου τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό και έστη μετεμούν. Οι φίλοι μου και πλήσιοι μου ξαναντί μήγγισαν και έστησαν και έγκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη αματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σου κήκον και ω άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκέχουν εδώ στόματα αυτοελεγμούς. Ό,τι είπε η κύριε Λυπή, εσύ είσαι ακούσει, κύριε Θεό μου. Ότι είπαν μου, είπε ότι είχα χαρώσει με εχθροί μου και εντό ελευθύνη απόδεσμε από εμένα μεγαλοριμώνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και λυγιδών με ενώπιόν μου στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ έναν καιλό και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμένα και πνιθείτε σε ρημισού τη με αδίκω. Για τα παιδότε μου κακά, ότι αγαθόν ενδιαβαλώμε πει κατά δίκω ένα αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, μία αποστήσα από μου πρόσχη στη βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, μία αποστήσα από μου πρόσχη στη βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό ο Θεό μου προσεώ ορθρίζω. Εδίψει η ψυχή μου πω απλώ ει άρξ με γερή μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτω είναι αγίου όφθηση του δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσω λεωρό σου πεζουά στα χείλη μου πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα τη σου αρωτά χείρο μου. Ω εξτέτο και ποιότητα σε πιστή ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέε του στόμου μου. Η μνημόνη πόντου σου επί τη τρομνή μου εν τη σου άρτησε μελάει του νησέμ. Ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη του μτερηγού σου αγαλιά σου με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου ήμουν τέντε λάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθή σου τη χείρα ζωμφέα με ρίτη σε λοπέκον έσοντα. Ο δε βασιλεύσε φραθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μου αυτό την εφράγη στο αμαλντουν άδικα. Εν τη όρτσε μελέ του νησέ, ότι γεννήτη βοηθό μου και εν τη σκέπη των τρίγου σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, ημού δεν τελάβονται δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιού και γύρω πνεύμα την κενύχια ή και ει του Ιωάννε τον Ιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιού και γύρω πνεύμα την κενύχια ή και ει του Ιωάννε τον Ιώνα μην. Κύριε Θεό, τη σωτηρία μέρασε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Ισχυρά των οποίων σου προσευχή μου κλείνοντα σου στη δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόνη η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγγισε. Προσελογίστη μετά τον καταβενόντων ει λάκκο, γεννήθηκε ω άνθρωπο αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Ουσί τραυματικά θεύοντε εν τάφωνο και μνήστη έτη και αυτή εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο το τάτι μου σκοτεινή και τη σκιά θανάτου. Με επιστηρίχθη ο θυμό σου και πάνω του μητρού μου σου επίγαγε είπε με. Εμάκανο γνωστό μα πει μου έθεντο με βδέλημα για αυτή. Παρδόθην και οξυπορευόμενη οφθαλμίου μη στένησαν από πτωχίε. Εκεί έκραξε προ σε κύριο όλη την ημέρα διαπέτασε προ έτα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιή στα μάσια για τρένα στήσου και ξομολογήσω τέση. Μη διήγησε τέτησεν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπορία. Μη γνωστήσεν το σκότα θα μάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγό προ σε κύριο και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Γίνεται κύριο βοθή την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό μου σαπε μου. Φτωχό είμαι εγώ και εν κόπη συχνότητό μου, υψωθίζεται, ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επεμένα διέλθουν οι αργέ σου εφημερέ μη σου ξετράξά μου. Εκεί κρουσά μου ω είδωλη την ημέρα περιέσχου με άμμο. Εμάκρυνε σε μήμο φίνου και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεπορίε. Κύριο Θεό, τι σωτηρίε μέρε σε και έκαξε και η νυχτή εναντίον σου. Η ζερθά των οποίων σου προσευχή μου κλείνοντα σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη πειλανθάνουν πάση τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάση τη ανομία των νέων πάστα γνώσου. Το λυτρούν με εκθωρά στη ζωή του, στεφανώντα εν ελέγχη εκτιμή. Τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, να κυριστεί στο σέι του ηνιώτη σου. Η όνη λίμο είναι σου κύριο και κρίμα πάση σε δικουμένη. Εγνώριστε σου δούσου αυτού του Μωησί τη ή Ισραήλ τα διλήμματα αυτών. Η κτήρη μου και λίμο μου κύριο μακρόθυμο και πολυέλιο σου και στέλο οργιστή σε το δει στον όνομα μηνύν. Ου κατά τα σερμία σημών επί ίσεν μήνου δε κατά τα σαμαρτία σημών τα πέδο και ότι κατά το ύψο των όπων τη γη κρατέω σε κύριο του έλου αυτού από του φοβουμένου αυτών. Καθώ να παίγω στην τηλέποδε μόνη μου άκρη να φημώντα σε ανομία σημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρη σε κύριου φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έχουν το πλάσμα η μόνη μνήστη του χούσε μεν. Άνθρωπο ο συγχώρητο σε μένα αυτό ο άνθρωπο του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίλητεν αυτό και έχει υπάρξει και επιγνώσει τον τόπον αυτού. Το δέλεο του κύριου από το αιώνα και ω του αιώνα από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση ιών τη φυλά του διαθήκη αυτού και μνημημένη των εντολών αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο Σεντρανό, ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή και οι ποιούντε το λόγο αυτού του ακούστη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα στην άμεση αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούντε το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντή του όπου τη φωτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή του όπου τη φωτεία αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, σ' άκουσαν τι προσευχέ μου ενώ τη δύση μου εν τα ηλυθία σ' άκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έρθει και σε μετά το δούλο σου του δικαιωθεί στην οποία σου παζών. Ότι κατεδίωξαν εκτό την ψυχή μου τα πίνω στην υγιή τη ζωή μου. Εκάθισε με ένα σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και κυρία συνεπέμε του πνεύμα με ταράχτη καρδία μου. Εμνήστε με έναν αρχαίο να μελέτη στην πάση τη έργη σου που είμαστε χειρών σου μελέτη. Διαπέτασε προ έτα σχεδόν ψυχή μα για να ιδρώσει. Τα χείρι άκουσα μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψη του πρόσωπών σου απαιμούν και μια θύσουμε τι καταβαίνουν στην Ισλάκου. Ακούσταν πίσω με το πρωί του λαιό στην πίση ήλπισα. Νονίσω με κύριε δεν παρέχει μου προσέρι την ψυχή μου. Ξυλούμε εκ των εθνών μου κύριε προ σε κατέθμον, δέξω με την πίνη θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Ο πνεύμα του αγαθόν οδηγεί σε μεγή ευθεία και το όνομα σου κύριε ζήσει μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει στην ψυχή μου και το ελέγχει σου ξεδοθέψει εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου στρίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ήμουν. Ισάκουσό μου κύριε δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει και σε μετά το δούλου σου. Ισάκουσό μου κύριε δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει και σε μετά το δούλου σου. Ο πνεύμα του αγαθόν οδηγεί σε μεγή ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύμα την κοινή και αγίου και ιστο αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέθησαν αυτήν την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτέ.

0: Δονόσουνταν κανόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερτουρίστην εμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει, συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το

0: την στον αιώνα του έλεος αυτού. Εγώ Κύριος και επεφάνεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημιν άμυνα αυτούς. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρά Κυρίου εγένετο αύτη και εστι θαυμαστή εν ουθενμίσιμον, Θεός Κύριος και επεφάνεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ο μάρτης σου Κύριε εν τη αθλήση αυτού, το στέφος εκομίσατο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών. Έχων γαρ την ισχύ σου τους τυράννους καθήλεν, έθραψε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού τεσί και εσύ εσ Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξε σε τη πείμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια. Πάτερ Ιωάννη, όσοι επρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παρθένε πανάμου με μητήρ Χριστού του Θεού, ρομφέα διήλθε σου την Παναγίαν ψυχήν, η νίκα σταυρούμενον, έβλεψα σε πουσίως των Υιών και Θεών σου, ον περευλογημένη δισοπούσα μη πάυση, συγχώρηση τεσμάτων ημίν δωρήσαστε.
2: Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ

πνεύματι, το σταυρό προσηλωθείς και την όχη και εντηθείς, την Αθανασίαν επίγασας ανθρώπης.

χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την όπλων ειρήνης, αίτη των τρόπεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και

Ταχύ προκατάλαβε πριν δουλωθήνε ημάς, εχθρείς βλασφημούς είσαι και απειλούς ημίν, Χριστέ ο Θεός ημών. Άνελε το σταυρό σου, τους ημάς πολεμούντας, γνώτωσαν πως ισχύει ορθοδόξον η πίστης, πρεσβείες της Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε. Ο δε Θεός βασιλεύσιμον προαιώνων ηρκάσατο σωτηρίαν εν μέσω της γης.

όχι δε την πλευράν σου, κατεδέξω νυγίνε. Το πλήθη των νυκτηρμών σου, μόνε φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι,

0: ημίτων, δίτων καινών και ξένων και παράδοξων θαύμα, ως εάν όμως δήμος το σταυρό προσπυγνεί. Τον μόνον σε ζωοδότην φως μου γλυκύτατο.
1: Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιός, κατά το πλήθος του νυχτημό σου εξάλειψον το ονόμημά μου, επιπλέον πλήρωμα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιό μου στη διαπαντός ημών ήμαρτων και το πονηρών οποίο σε επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τη λόγη σου και νεκείς του κρίνεστε, σε ειδούγαρα να νομίσεις την αλήθεια και να μαθείς και σε σέμε η μύτη μου. Ειδούγαρα αλήθεια είναι η γάπη της στράδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με ραντίης μη σώπου και καθαριστήσουμε, πλυνίσουμε και απερχιόνια ραφκανθήσουμε. Ακουτής μεγαλίες και φροσύνη αγαλιά σου τα στέρτα επινωμένα. Απόστεψαν το πρόσωπό του τον αμαρτιό μου και πάστησαν ομοίως με εξάλληψον καρδία καθαράν κτίσουν εν ημίω Θεός και πνεύμα εθές εγγέννησον εν της μου. Μία απορρίψε μου του προσώπου και το πνεύμα του Άγιου μία αντανέλησε επ' εμού απόδοση μεγαλία στου εταιρείου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξον με. Διδάσκουν όμω τα σοδού σου και σε βίση επί σε επιστρέψου. Ρίση με ξεμάτων ο Θεό τη εταιρεία μεγαλιά στη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου ότι ήθελε σε θυσία να δω καλοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τριμμένο καρδία στριμμένη και ταπεινωμένο Θεό σου ξεδενώσει. Άθρον κύριο διευδοκίε τη Σιών και υποδομηθεί το ότι η Χερουσαλήμ τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου θυσιαστήριών σου μόσου.
0: Θαλάσσις το Ερυθρέον πέλαγος αυροχής ίχνες είναι ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ σταυρότυπης Μωσέως χερσή του

0: Θεός αγαθός και εύσπλαχνος, περιφρανός, αγκαλιζόμενος.
1: Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ, σταυρό με τόσο Χριστέ μου τύχησον, όπως μη γένομαι, θύρα μαλικού λόγε την εμήν, εξητούντος απώλεια και κατ'

Και τρυφέγγους έγκλης εν δόξε πληρούμενος, τους επίγης τιμώντας σου, την σεπτήν και φωσφόρον ημέραν της τέλειος έως,

Πέφυνας, όθεν της ανώμος ζητούσι, τούσι λαβέστεσαι, όφθης απρόσιτος, εθελοντή προς το πάθος, όσο

Ίσως και τον της γης άχραντε, ήρωνο κατέχωνα πάσης φύση θεότητος, εν τες αγκάλες σου σωματικός κατεσχέθη.

Λάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εν τη ράβδο Άγιε τη εκ Θεού ειδωθήσι των λαών σου ποίμανον επίνομας ζωηφόρους θύρας δε τους αοράτους και ανημέρους σύντριψο υπό τους πόδας των σε υμνούντων ότι πάντες η εν κινδύνης προστάτην μάμα θερμών σε κεκτήμεθα. Τον εν πάση την γη περιβόητον μάρτυρα και εν της ουρανής συναγγέλης χορεύοντα υμνήσομεν μάμαντα, τον πριν τα σελάφους εν δεσερήμις και ενός αμέλγοντα και νυν περιούσιον λαών Κυρίου, ράβδο δυνάμεως ως ποιμήν καλώς περιέποντα και οδηγούντα εις τόπον χλώης, εν θα υπάρχει αληθώς.

Μέος ον τριάδος εις πίστην μάμας, ακμές τριένης καρτερή τετρωμένος, δευτερή χολάδες μάμαντος χίντο τριένη, τη αυτή ημέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του νηστευτού, της μοιραίου συνεν κρυφάς νυν ιδέση, νηστευτά ρευστών ειδονών Ιωάννη, ο Άγιος Διομήδης σπαθιζόμενος τελειούτε, σίδηρος εις σίδηρον ον Διομήδης, προς τους σπαθισμούς ανδρικός εκαρτέρι, ο Άγιος Ιουλιανός ξύλο θλαστής την κεφαλήν τελειούτε, Ιουλιανός συντριβής κάραν ξύλο, τον προς Θεόν νουν σώος εις τέλος μένει, ο Άγιος Φίλιππος ξύφη τελειούτε, ύπον ταχύν Φίλιππος την τομήν έχων, προς τον φιλούντα θάτων ήλθε δεσπότη, ο Άγιος Ευτυχιανός εν

Άγιος Μελάνιπος πυρίτελιούτε, υπέρ τι Μελάνιπος είχε και μέλλαν, κάθαρσιν έβρε εις το πυρ βεβλημένος. Η Αγία Παρθαγάπη εν τη θαλάσσι τελειούτε, θνίσκης θαλάσσις ένδον ο Παρθαγάπη και δωρεών θάλασσαν ευρίσκης άνω. Τι αυτή μέρα μνήμη των δικαίων ιερέων Ελεαζάρου και Φινεές και των Αγίων Μαρτύρων Αϊθαλά και Αμούν, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Θεός αυτού μνήστην ελέους και πως ελάλησε προς τους πατέρας ημών ο Αβραάμ και το σπερματία του έως αιώνος την δημιωτέραν των χερούβιμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

0: Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψίστης, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, εν εσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός εν ετήλατο και εκτίσθησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάση άβυση, πυρ χάλαζα χιόν κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετανεωτέρων, ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού της Ιης Ισραήλ λαό εγγίζουν δι' αυτό. Άσατε το Κύριο άσμα κοινών η έννηση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ, επιτοπίσαν δι' αυτών και οι Ιης Ιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πράεις εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Οι υψώσεις του Θεού εν το λάρυγγι αυτών και ρομφέδι στο μην της χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνες εν ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπαίδες σίδηρες. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον. Δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί τις δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Στη δόξα πρέπει, Κύριε Θεός, ημών και στη δόξα να πέμπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστερο και πηγή ειρήνη, ανθρώπου ευδοκία, ευνούμενη, ευλογούμενη, προσκυνούμενη, δοξολογούμενη. Ευχαριστούμε σε τη μεγάλη σου δόξα, κύριε Βασιλεύη, που ράνε θεέ, πάντερ, πάντερ, κράτερ. Κυρία μου, γενέση, ζού, Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, κύριε Θεό, αμήνω στο Θεό, ιό, ο πατρό, ο έρωτη, την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον μα, ο έρωτη, την αμαρτία του κόσμου, πρόσεξε την δέηση, είναι μόνο καθημένο σαν δεξιά του πατρό και ελέησον μα. Ότι είσαι μόνος Άγιος, είσαι μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέρα να ευλογήσω και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην είναι γενεά και γενεά, εγώ είπα. Κύριε λέησον με στην ψυχή μου την αρτών, σε Κύριε προσεκατεύθυνον το εξόν του το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι πέρα σε φυγή ζωή σου, το ποτήσω ψώμεθο φω. Παράτηνον το έλεο σου, τη γυνό κρυσή, και κατεξίσον κύριε τη ημέρα τάφτη, να μαρτύρει του φυλακτίνη μα. Ευλογητό η κύριε Θεό, ο μετέρων ημών και νητών, και δοξασμένο το όνομά σου, το αιώνα αμήν. Γέννη το κύριε το έλεο σου, που μα καθάπερ, ελπίσαμε τη σέ. Ευλογητό η κύριε, διδάξαμε τη δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσου, το συνέδρισαμε τη δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιο, φαντισόμε τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τέρα του χειρών συμπαρίδης. Σε πρέπει ένωση, σε πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσουμε την αιωθινή.

0: Κύριε και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κυρίου.
0: Αγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κυρίου.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κυρίου.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κυρίου.
0: Των υπόλοιπων χρόνων τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Τη Παναγία Εχράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρία. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και

0: και σώζειν ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Άγιε Ψησκευτικό.
1: Αμήν.

0: Ιησούν τον Προεδρεύω σου, Κύριε, και η Γαλλία σάμεθε και εφράνθμεν εν πάση τα σημέρις μόνο εφρανθεί εμέν εν θόν ημερών εν ταπείνωσες ημάς ετώνων είδομεν κακά και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους Υιούς αυτών έδωκα σημείωσιν της φοβουμένη σε Κύριε του Σταυρών σου των τιμίων ενώ εθριάμβευσας τα σαρχάς τους κότους και τας εξουσίας και επανήγαγες ημάς εις την αρχαία μακαριότητα διό σου τη φιλάνθρωπον οικονομίαν δοξάζομαι Ιησού παντοδύναμε ο σωτήρ των ψυχών ημών.
1: Και στο ελαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων. Πώς ημών μη θαυμάσομε τους αγώνας Άγιοι μαρτύρες ότι σώμα θνητών περικείμενοι τους ασωμάτους εχθρούς ετροπόσαστε που και φόβησαν ημάς των τυράννων απειλέ που κατέπτυξαν ημάς των βασάνων προσβολέ. Όντως αξίως παρά Χριστού εδοξάστητε και τες ψυχές ημών

0: Αγαθόντο, εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα τη σου, ύψιστε το Αναγγέλιο, το πρωί το ελαιό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο Θάνο, ελέγχουν εμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο Θάνο, ελέγχουν εμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο Θάνο, ελέγχουν εμά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, την καινή και αή και ει του αιώνε των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέγχουν εμά και λά τη αγματή ημών, δε σπε συγχώρεσε τι ανομίε ημών. Άγιε επίσκεψε και ιέσαι τα ασθενεία ημών εν και το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, την καινή και αή και ει του αιώνε των αιώνων. Αμήν. Άτε λοιπόν, ελπί σου ρανή, αγιέστε το όνομά σου, ελπέδου η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί τη γη. Τον άτομο ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Του και εμεί αφήμε του φυλάτε ημών και εμεί ενέργει ημά ω εισπυρασμό. Παλωρίσει ημά ω από το πολλού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί

0: Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεα.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεα.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πασης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ πλέον των οδηπορούντων όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπερτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψης.

0: υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει, συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό

σώσον, ελέσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και Άγιο.

βασιλίδων το κλαίος ασκητριών τε αγνάης πάτης ακαρνανίας το έθος και η αμάτων ρίδρων αγένοτων το λείπουμένων και πτωχών την προστάτη την ακτίνος δίκην την εντολίαν πόσαν κατά

Vasilis on, lähte iien abi pandes pistos, sinnelt on desim nistimi soomen, afti gara en ausi perimon, kupa vipres vevusam. Ostun et maluotun elευθερωτής, και τον τοχόν υπεράσπιστής, ασθενούν τον ιατρός, βασιλέον υπέρμαχος, τροπέο φόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεόν,

0: προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, επιδοκίμην ζητείτε του εν εμοί λαλούντος Χριστού, ως εις ημάς ουκ ασθενή, αλλά δυνατή εν ημίν. Και γάριε σταυρό.

αυτούς ότι Ιησούς Χριστός εν ημίν εστί, ημίτη αδόκιμοι εστέ. Ελπίζω δε ότι γνώσεστε ότι ημείς ουκεσμέν αδόκιμοι. Εύχομαι δε προς τον Θεόν, μη ποιήσε ημάς κακόν μηδέν, ουχή να ημείς δόκιμοι φανόμεν, αλλή να ημείς το καλόν πείτε ημείς δε ως αδόκιμοι όμεν. Ουγαρ δυνάμεθα τι κακά της αληθείας,

Ευχαριστείτε, τούτο δε και ευχόμεθα την ημών κατάρτιση. Δια τούτο ταύτα απόν γράφω, ή να παρών μη αποτόμως χρήσομαι κατά την εξουσία, είναι εδώ και μη ο Κύριος, εις οικοδομήν και ουκείς καθαίρεσιν.

την Ευγενή Παράδοση και τον Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος άνθρωπος και ο Βασιλεύς του Ισραήλ, ο οποίος είναι ο καθαρός και ο δίκαιος, ο οποίος είναι ο καθαρός και ο δίκαιος.

Πάσα είναι του κύριου Θεοφανέλου, στον βασιλέα των όλων των εξόδων της ημερικής ώρα των ανθρώπων των τάξης, ανώνα και δεχείρω και μυστικός κύριος και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζωή και τη ζ

Του τούτου και των μεταπίστεως σε ευλαβίας και φόβο Θεού ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερτουριστήν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησουν και διαφύλαξουν.

Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα του Κράτου, επί την ουρανού και γη ορατώντε πάντων και αοράτων, και ει ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ των Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομούσιν του Πατρίδιου τα πάντα γέννητο, των δι' ημάς ανθρώπους και δι' την ημετέρων σωτηρίαν κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα υπ' ημών υπ' Παντιού Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθιζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε εις βασιλείας σου και στε θέλους, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός χορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιός, προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησεν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

της πλατείας του Συγχαρηθώς, ανέκδοτος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος. Αγιώνος αυτός, τον σοι και μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον σοι, εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγης και παραπέσοντας, ανέστησες πάλιν και ο καπέστης πάντα ποιόνεως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγης και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα τί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και φωνών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστη κατηξίως ασκέτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά.

αγοράτε αυτά και πείσουν τον ένα από τον τίμιο του σώμα του Χριστού σου. Το δέντρο του κυρίου του τον τίμιο νέο του Χριστού σου. Μεταβαλών το πνεύμα τη σου το Αγίο. Ώστε γενέστε μετά τον πάρο τη λήψη του κοινή άφουσα ματέρα και τον Ιησού πνεύμα του Ασυνδέλου με πλήρω. Ει παρεσίδη προ εμεί κρίμα ει κατάκριμα τη προσφέρμα στην εκητάφτη. Λατρεύει με τον επίστρα προ αμένα προπά του όρου πατέρων πατέρων και των Αποστόλων Κυρίων Ευαγγελιστών Μαρτύρων Ομολογητών Υπρατευτών και παντό πνεύματο δικαίου εν πίστη τελειωμένου. Εξαιρέτω.

ημών και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού.

0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξαμένος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίες πνευματικής αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμεν οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος τον μαν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών που εν της ουρανής αγιέστε το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιοντος ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών ως κι εμείς αφήνουμε τις οφειλές ημών και μη συνέχιση ημάς πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από το πονήρου.

και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και άι και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσε ημάς, ο άνετο Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίνα οράτου συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή, με τα δουν ημίν του ακράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δίημον παντί το λαό, ο Θεός ηλάς τη τίμη του αμαρτωλού και ελέησον.

Μυστήριο που αποφύγει βασίλο, ότι θα πρέπει να ασχοληθεί ο λαό σου με την κυρία Βασίλη. Θεωρώ εγώ να μαθαίνω τον άνθρωπο, το βλέπω να το ξέρει, δεν ξέρω τι σου λέω. Θεεί το σώμα και θεεί και τρέφει το πνεύμα του λαού. Και ξέρει ότι σου πω την πίστη και η μουσική του θεού σου έρωτη.

0: των ετησάμεν οι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το

και αγιάδε που σε πισιδοποιθώντα όσων των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου, φύλαξον αγίασον του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτού αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μα του ελπίζοντα επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δόρισε τι Εκκλησίε σου τη ιερεύσει, τη άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον έξω του πατρό των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αγίον.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει θυμάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σου Θεός ημών, δόξα σου
1: Χριστέ. Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμαμαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασίλης Ισάρτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως, του Χρυσοστόμου, του Αγίου Μάμαντος σου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς.

0: Η Αγία Τριάδη διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σε όλους.
1: Πάντα τι έχεις καλές μέσες
2: στην ουσία. Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει των λαών σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους Υιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρας αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και

0: γνήσουσιν αυτό, πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό, ότι ερίσα το πτωχόν εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός, φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει, εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύχονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
1: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιό του Σολομώντα. Δώσε Θεέ μου στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας απροσωπολήπτος και δικαίως τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. Θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με την γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προλίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο Ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρις ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη. Και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εν αυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, αγιαζομένη και βασιλευωμένη από Αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 3 Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Την παραμονή, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, στις 8.30 το βράδυ, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Άρτης, και θα τεθεί εις προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του εορταζομένου Αγίου Νεκταρίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος. Ο Άγιος Μάμας κατήγεται από την Γάγκρα της Παφλαγωνίας της Μικράς Ασίας. Οι γονείς του, Θεόδοτος και Ρουφίνα, ευσεβείς χριστιανοί και ομολογητές της πίστεως, συνελήφθησαν από τους ιδωρολάτρες και φυλακίστηκαν στην Κεσάρια. Η Ρουφίνα, η οποία τότε κυοφορούσε, γέννησε τον Άγιο μέσα στο δεσμοτήριο. Μετά από λίγο οι δύο ομολογητές πέθαναν και το βρέφος ανέλαβε να αναθρέψει μια ευσεβής πατρικία ονομαζομένη Αμία. Επειδή το παιδί ψελίζοντας καλούσε την θετή του μητέρα Μάμα, ονομάστηκε Μάμας. Όταν ο Μάμας έγινε 15 ετών, ο αυτοκράτορα Βρυλιανός, 270 μετά Χριστόν, πρόσταξε την ημέρα του Διός όλοι οι μαθητές να προσφέρουν θυσίες στους θεούς. Ο Μάμας, πιστός στις διδαχές που το άφησε η Αμία προτού πεθάνει, όχι μόνο να αρνήθηκε να υπακούσει στο διάταγμα, αλλά παρέσυρε και τους συμμαθητές του να μιμηθούν το ανδρείο παράδειγμά του, με αποτέλεσμα να παραδοθεί στον ηγεμόνα της Κεσαρίας της Καπαδοκίας, Δημόκριτο. Δεδομένου ότι αυτός δεν είχε το δικαίωμα να τον τιμωρήσει ως κληρονόμο της πλουσιωτάτης Αμίας, τον έστειλε με γράμμα στον αυτοκράτορα, ο οποίος, εκστρατεύοντας κατά της Παλμύρας, βρισκόταν εκείνον τον καιρό στις Αιγές. Ο Αυριλιανός προσπάθησε τότε με υποσχέσεις και άλλες φορές με απειλές να πείσει τον Μάμαντα να θυσιάσει στον Θεό Σέραπη. Επειδή όμως έβλεπε ένα έφηβο να του ανθίσταται με τόση τόλμη, διέταξε να τον ραβδίσουν. Ελπίζοντας ότι από τους πόνους θα υπέκυπτε, του είπε με πονηρία: «Πες μόνον με τα χείλη πως θυσιάζεις και αμέσως θα σε ελευθερώσω». Αλλά ο Μάμας απήντησε: «Ούτε με τα χείλη ούτε με την καρδιά θα αρνηθώ τον αληθινό Θεό, αυτοκράτορ, αλλά σου είμαι και ευγνώμων, διότι με τα βάσανα αυτά με κάνεις καλύτερο φίλο του αγαπημένου μου Χριστού». Έκαυσαν τότε όλο του το σώμα με αναμένους δαυλούς και τον εκτύπησαν με πέτρες. Διαφυλάχθηκε όμως αυλαβής από τα μαρτύρια και ο Αυριλιανός διέταξε να δέσουν στο λαιμό του βαριά μολύβδινη σφαίρα και να τον πετάξουν στη θάλασσα. Ενώ οι στρατιώτες τον οδηγούσαν δεμένο, ο Άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε, τον απελευθέρωσε και τον πρόσταξε να ανεβεί στο όρος της Κεσαρίας. Εκεί ο Άγιος έζησε με αδιάλειπτη προσευχή, έχοντας συντροφιά τα άγρια ζώα. Άρμεγε τις ελαφίνες και με το γάλα τους έπιζε τυρί. Κρατούσε λίγο για να τρέφεται και το υπόλοιπο κατέβαινε και το μοίραζε στους φτωχούς της Κεσαρίας. Όταν ο νέος διοικητής της Καπαδοκίας Αλέξανδρος άκουσε για τον Μάμαντα, έστειλε υπείς να του τον φέρουν. Ο Άγιος προεγνώρισε τον ερχομό τους και τους φιλοξένησε με ψωμί και τυρί. Ύστερα κατέβηκαν στην πόλη, όπου ο Μάμας με παρησία ομολόγησε στον Αλέξανδρο τον Χριστό. Τα νέα βασανιστήρια που υπέστη απέδειξαν εντονότερα την παρουσία της Θείας Χάριτος στην ψυχή και στο σώμα του. Ξέσχισαν τις άρκες του με σιδερένια νύχια και τον έριξαν σε αναμένη κάμινο. Επειδή ο Άγιος διαφυλάχθηκε και πάλι αυλαβής, τον έριξαν στα θηρία. Αυτά όμως, αντί να τον κατασπαράξουν, εκυλίοντος τα πόδια του και τον έγλυφαν. Απελπισμένος ο Αλέξανδρος πρόσταξε ένα στρατιώτη να τον διαπεράσει με μια τρίαινα. Κρατώντας τα χυμένα σπλάχνα του στα χέρια, ο Άγιος Μάμας βγήκε από το στάδιο και βαδίζοντας περίπου 250 μέτρα πήγε και ξάπλωσε σε ένα σπήλαιο. Εκεί άκουσε φωνή από τον ουρανό που τον καλούσε στις αιώνιες μονές και αγαλώμενος παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό.

τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγίης πατρός ημών Ιωάννου Τετάρτου του Νηστευτού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Καταγόμενος από την Κωνσταντινούπολη, ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής διέλαμψε στον Πατριαρχικό της Θρόνο επί Τιβερίου 578-582 και Μαυρικίου 582-602 μετά Χριστόν. Χαράκτιστο επάγγελμα κατά την ιανική του ηλικία, ήταν κοσμημένος με πολλές αρετές και θερμή αγάπη προς τον Θεό, ο οποίος με προφητικές αποκαλύψεις τον προετοίμαζε για το μέγα αξίωμα για το οποίο τον προώρησε. Ελκυστής από την αγιότητά του, ο Πατριάρχης Ιωάννης Τρίτος ο Σχολαστικός τον χειροτώνησε διάκονο και του ανέθεσε τη διανομή της ελεημοσύνης στους πτωχούς της Κωνσταντινουπόλεως. Στη διακονία αυτή ο Ιωάννης επέδειξε σημεία αληθινής ευαγγελικής αγάπης. Σκόρπιζε απλόχερα την ελεημοσύνη, χωρίς να διακρίνει αξίους και αναξίους. Και όσο περισσότερο αυτός έδινε, τόσο ο Θεός ευλογούσε το βαλάντιό του και δεν άδειαζε. Μετά την κοίμηση του Πατριάρχου Ευτυχίου, τον Απρίλιο του 582, διάδοχος του εξελέγει ο Ιωάννης. Κατά τα 13 χρόνια της αρχιερατείας του, σε τίποτε δεν χαλάρωσε την αυστηρή ασκητική του ζωή. Γι' αυτό και δικαίως του αποδόθηκε η επωνυμία του Νηστευτού. Αναφέρεται ότι επί 6 μήνες δεν ήπια καθόλου νερό και για καθημερινή τροφή είχε ένα μαρούλι και λίγο πεπόνι στα φύλλα ή σίκα. Για να κοιμηθεί δεν κατακλινόταν, αλλά καθισμένο στα πόδια έγερνε το στήθος στα γόνατα. Όταν καμιά φορά κοιμόταν λίγο περισσότερο από τον καθορισμένο χρόνο, αγρυπνούσε όλη την επόμενη νύχτα για να δαμάσει τη σάρκα και να προγυμναστεί για την ατελεύτητη αγρυπνία των ιών της Αναστάσεως. Σε όλη του τη ζωή ο Άγιος Ιωάννης δεν έπαυσε να επιτελεί πλήθος θαυμάτων και να ανακουφίζει το ποιμνιό του, για το οποίο δεν ήταν μόνον αρχιερεύς και μεσίτης, αλλά και μία ζωντανή εικόνα της Θείας Πρόνοιας, που άφθονα σκορπούσε το έλεος επί δικαίους και αδίκους. Θεράπευσε ένα τυφλό με τη Θεία Κοινωνία. Κόπασε με την προσευχή του μία μεγάλη τρικυμία. Απεδίωξε άπρακτους τους βαρβάρους που επετέθησαν στην πόλη και θεράπευσε στήρες γυναίκες. Η αγάπη του καλού ποιμένος προς τους φτωχούς ήταν τόση, ώστε επειδή δεν επαρκούσαν τα χρήματά του για τις ελεημοσύνες, δανειζόταν από τον βασιλέα Μαυρίκιο. Μετά την κοίμησή του, όταν ο Μαυρίκιος ζήτησε την περιουσία που ο μακάριος Ιωάννης του παρήχε ως ενέχειρο για τα πολλά του δάνεια, δεν βρέθηκε τίποτε άλλο στον Πατριάρχη της Βασιλίδος των Πόλεων, εκτός από ένα τριμμένο μάλινο ράσο και ένα πενιχρό στρώμα. Συγκινημένος ο ευσεβής βασιλεύς έσχισε το χρεωστικό ομόλογο του Αγίου και παρέλαβε τα μοναδικά του αποκτήματα στα ανάκτορα ως ιερά κοιμήλια.

Μνήμη των Αγίων 6.628 μαρτύρων των Ενικομιδία. Όταν κατά τον διωγμό του Μαξιμιανού στην Νικομίδια μαρτύρησαν οι 20.000 χριστιανοί, αυτοί οι Άγιοι κατέφυγαν στα γειτονικά όρη. Τους ανακάλυψαν όμως οι ιδωλολάτρες και τους οδήγησαν ενώπιον του τυράννου. Όλοι ομολόγησαν με παρησία την πίστη τους και τελειώθησαν με διάφορα βασανιστήρια. Ο Άγιος Μάρτης Διομήδης, σπαθιζόμενος, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ιουλιανός, ξύλο θλαστή στην κεφαλήν, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ευτυχιανός, ενεσχάρα πυρός, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ησύχιος, εναγχώνη, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Λεωνίδης, πυρή, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ευτύχιος, σταυρωθής, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Φιλάδελφος, λίθο των τράχυλων βαρυνθής, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Μελάνιπος, πυρή, τελειούται. Η Αγία Μάρτης Παρθαγάπη, εν τη θαλάσση, τελειούται. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αμούν και Αϊθαλά των εν τη Θράκη. Οι ένδοξοι αυτοί μάρτυρες διευλήθησαν ως χριστιανοί στον ηγεμόνα της Αδριανουπόλεως Βάβδο. Όταν ερωτήθησαν ποιο ήταν το γένος και το επάγγελμά τους, ως μόνη απάντηση έλεγαν «Είμαστε χριστιανοί». Επειδή αρνήθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα, εδάρισαν σκληρά με βούνευρα. Μέχρις ότου παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό.

Μνήμη των δικαίων ιερέων της Παλαιάς Διαθήκης, Ελεάζαρ και Φινεές, εκ της φυλής του Ααρών. Ο δίκαιος Ελεάζαρ, τρίτος από τους τέσσερις ιούς του Ααρών και της Ελισάβετ, κλήθηκε από το Θεό στην ιεροσύνη συγχρόνως με τον πατέρα και τους αδελφούς του. Επειδή όμως οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί του, παρακούοντας εντολή του Θεού, τιμωρήθηκαν με θάνατο, ο Ελεάζαρ έγινε ο επικεφαλής της φυλής Λεβί. Σε αυτόν ανετέθη η γενική εποπτεία της σκηνής του μαρτυρίου, στην οποία εφυλάσσονται η κιβωτός της Διαθήκης και τα απαραίτητα για τις θυσίες και τη λατρεία σκεύη, όπως παρέδωσε ο Θεός στον προφήτη Μωυσή. Μετά τον θάνατο του Ααρών, στην κορυφή του όρους Ορ, ο Μωυσής έγρισε τον Ελεάζαρ ως διάδοχον του πατέρα του στην αρχιεροσύνη και τον ενέδισε τα ιερατικά άμφια εκείνου. Αυτός συνεργάστηκε με τον Μωυσή στην δεύτερη απογραφή του λαού, προτού οι Ισραηλίτες εισέλθουν στην Παλαιστίνη, και κατόπιν με τον Ιησού του Ναβί για τη διανομή της γης της Επαγγελίας στις 12 φυλές του Ισραήλ. Πέθανε σχεδόν αμέσως μετά τον Ιησού του Ναβί και ετάφη στην Γαβάρ, πόλη του Ιού του Φινεές, στο όρος Εφραίμ. Ο Φινεές, όσο ζούσε ο πατέρας του Ελεάζαρ, ήταν αρχηγός των Λεβιτών. Κατά την αποστασία των Ισραηλιτών στην Μωάβ, έδειξε τον ιερό ζήλο του προς το Θεό, φωνεύοντας ένα Ισραηλίτη, ο οποίος τόλμησε να ασελγήσει με μία μαδιανίτισα, παραβαίνοντας την εντολή του Θεού. Με την πράξη του αυτή ο Φινεές κατέπαυσε τη θεϊκή οργή και ο Θεός υποσχέθηκε και σε αυτόν και στους απογόνους του διαθήκη ειρήνης και αιώνια ιεροσύνη. Μετά το θάνατο του πατέρα του, τον διαδέχθηκε στην ιεροσύνη, στην οποία παρέμεινε επί 20 έτη, ως το θάνατό του, ετάφη στην ιδιαίτερη πόλη του Γαβάρα.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Το σωτήριο έτος 1953 άφησε για πάντα τον μάτιο του το κόσμο και σαν πουλάκι πέταξε στα ουράνια. Η μακαρία και τρισευτυχισμένη ψυχή του Ιγνατίου Μοναχού, αδελφού της κοινοβιακής Ιεράς Μονής του Αγίου Διονυσίου. Την αρετή και πνευματική προκοπή κάθε ανθρώπου μόνο ο Θεός γνωρίζει. Συμβαίνει όμως πολλές φορές να φαινόμαστε διαφορετικοί από εκείνο που είμαστε. Δηλαδή, τρόποι ευγενικοί, τίτλοι, αξιώματα, καλή εξωτερική συμπεριφορά, φαινομενικές καλοσύνες ή και ελεημοσύνες ακόμη, όλα αυτά μπορούν να εξαπατήσουν τον άνθρωπο και ο αμαρτωλός να λογιστεί για δίκαιος, ενώ ο ενάρετος και καλός να λογιστεί για κακός. Αλλά τα μεταθάνατον φαινόμενα είναι η καρπή του καλού δένδρου και η πληρωμή του καλού ή η τιμωρία του κακού που κατά το διάστημα της προσκέρου αυτής ζωής διέπραξε. Έτσι και στον γέροντα Ιγνάτιο Διονυσιάτη, τα μεταθάνατον σημεία που ο Πανάγαθος Θεός ευδόκησε να δείξει μας πληροφορούν για την αγία και ενάρετη ζωή που είχε ο ευλογημένος αυτός μοναχός, ο οποίος για αντιμυστία της υπακοής και των πολλών πνευματικών του κόπων έλαβε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, προείδε και προείπε την κοίμησή του και από τη συνεχή και αδιάλειπτη επανάληψη της μακαρίας και ζωτικής αυτής ευχής του «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με», η οποία είχε κολλήσει και είχε γίνει ένα με την αναπνοή του, έλαβε την αγιαστική χάρη, τα οστά και η Αγία Κάρα του, κατά την ανακομιδή, να ευωδιάζουν και να εκπέμπουν πνευματική και άρρητη ευωδία τόσο που όλοι οι μοναχοί της κοινοβιακής αυτής μονής έδωκαν δόξα στο Θεό, ο οποίος και στον μοναχό αυτό επιβεβαίωσε τα ιερά λόγια του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος που λέγει «Όπου ενδυμίσει ο υπερφύσιν Θεός, υπερφύσιν λοιπόν και τα πράγματα γίνονται». Ο ευλογημένος αυτός μοναχός δεν είναι από την χωρία των παλαιών εκείνων μεγάλων αβάδων, αλλά είναι ένας από τους σύγχρονους πατέρες και μοναχούς, διότι με τη χάρη του Θεού κοιμήθηκε τον Ιούνιο του 1953 και κατέταξε αυτόν ο Θεός στη χωρία των οσίων αγιοριτών πατέρων για να δοξάζει με τους Αγίους Αγγέλους και όλους τους Αγίους τον Πανάγαθο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τον οποίον από νεότητος αγάπησε και ελάτρευσε. Ο σεβαστός και αγαπητός μου Διονυσιάτης μοναχός Γέρον Λάζαρος κοιμηθεί στον αιώνιο ύπνο πριν από λίγα χρόνια και βρισκόμενος τώρα στη μακαρία χωρία των αγιοριτών πατέρων παρά το αθανάτο και αιωνίο βασιλεί και Θεό ημών, μου διηγήθηκε κάποτε για τον πατέρα Ιγνάτιο ότι με τρόπο πολύ ταπεινό ρωτούσε τον ευλογημένο αυτό γέρο Ιγνάτιο λίγο καιρό πριν τον πάρει ο Κύριος στα ουράνια θεία σκηνώματα για την αρχή της πνευματικής ζωής. Ο γέρο Ιγνάτιος ήταν πολύ φιδωλός, σοβαρός και λιγόλογος. Ο δε γέρο Λάζαρος, σαν το διψασμένο ελάφι, ζητούσε και αυτός να μάθει και γι' αυτό του είπε μια μέρα «Πατέρ Ιγνάτιε, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μου πεις πώς και με ποιον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος γενικά και ιδιαίτερα ο μοναχός να μπει στην πνευματική ζωή και από πού θα πρέπει να αρχίσει». «Πάτερ μου, με ρωτάς για πράγματα που δεν μπόρεσα ποτέ να ζήσω ο ίδιος και εφόσον δεν τα δοκίμασα με την πράξη, πώς μπορώ να τα πω και να τα διδάξω στους άλλους?» Τούτο έλεγε ο ευλογημένος από υπερβολική ταπείνωση και αυτογνωσία, διότι, όπως στη συνέχεια θα δούμε, ο ίδιος αυτά τα είχε δοκιμάσει και είχε προχωρήσει αρκετά στην ταπείνωση που αποτελεί το καλύτερο δάσκαλο της αρετής. «Μα γέροντα», επανέλαβε ο πατήρ Λάζαρος, «τόσα χρόνια που έχεις την καλογερική ζωή, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα σου φανέρωσε ασφαλώς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος και πολύ περισσότερο ο μοναχός να μπει στο δρόμο της αρετής, της αυτοκυριαρχίας και του περιορισμού των λογισμών του». Ο γέρο Ιγνάτιος απάντησε «Ναι, πατέρ Λάζαρε, εγώ όπως σας είπα δεν γνωρίζω από δική μου πείρα, αλλά καθώς έχω ακούσει από εργάτες της αρετής, οι οποίοι είπαν ότι εκείνο που μπορεί να ανοίξει την πόρτα για την ενάρετη ζωή, και το πιστεύω κι εγώ, πρέπει να είναι η άρνηση του εαυτού μας, όπως και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη, και ο εμέ ακολουθών ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Δηλαδή, εκείνος που μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, αυτός μπορεί εύκολα να σηκώσει το σταυρό του, και όταν μάθει να σηκώνει το σταυρό του, τότε αυτό είναι σημείο πως μπορεί να ακολουθήσει και να βαδίσει στα ίχνη και στα βήματα της ζωής του Δεσπότη Χριστού. Εκείνος λοιπόν, πατέρ Λάζαρε,
που θα κατορθώσει έστω και για λίγο να δοκιμάσει και να μπει στα ίχνη και να βαδίσει στα βήματα της ζωής που μας δίδαξε και μας έδειξε ο Κύριος, αυτός νομίζω πως έχει αποκτήσει την ταπείνωση του Κυρίου και δεν του χρειάζεται άλλη διδαχή και θα έχει ασφαλώς αποκτήσει το πρώτο χάρισμα του Θεού που είναι η υπομονή. Η υπομονή φέρνει στον εργάτη αυτόν το δεύτερο κατά σειρά θειοδώρο που είναι η διάκριση. Η δε διάκριση φέρνει τη δύναμη του ελέγχου των λογισμών, της αυτοκυριαρχίας και του περιορισμού. Αλλά συγχώρεσέ με, πάτερ μου, που εγώ εμπαθής και αμαρτωλός σου κάνω το δάσκαλο. Η οσιότητά σου έχει αρκετά χρόνια στην καλογερική και εκείνα που δεν μπόρεσα να τα καταλάβω εγώ, ασφαλώς θα γνωρίζεις καλύτερα από εμένα και με την πράξη θα έχεις μπει στο νόημα της πνευματικής ζωής και θα μπορείς πιο καλά να διδάξεις και άλλους αδελφούς και να τους οδηγήσεις σαν καλός χειραγωγός στην εργασία της αρετής και της μακαρίας προσευχής. Με τον τρόπο αυτό και με τη δύναμη της χάριτος και δωρεάς του Παναγίου Πνεύματος θα συνομιλεί ο άνθρωπος με τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και μόνος με μόνο τον τρισυπόστατο και τρισήλιο Θεό μας, είτε μοναχός είναι, είτε απλός χριστιανός, είτε άλλος με οποιαδήποτε ιδιότητα και αξίωμα. Διότι όπως πολύ καλά γνωρίζεις, αδελφέ, η Εκκλησία μας καθημερινά τιμάει και γιορτάζει Αγίους οι οποίοι προέρχονται από όλες τις τάξεις των ανθρώπων, πτωχούς όπως είναι ο μεγαλύτερος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Πρόδρομος και Βαπτιστής, ο Ιωάννης, πλούσιος όπως είναι οι Πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, διάφοροι βασιλείς, στρατηγοί, στρατιώτες, άρχοντες του λαού, βουλευτές και άρχοντες της Εκκλησίας, από καντιλανάφτη, ψάλτη μέχρι αρχιερείς και πατριάρχες. Όλοι αυτοί, οι προφήτες, απόστολοι και το πλήθος των μαρτύρων, των οσίων και των άλλων ταγμάτων της τριαμβεύουσας Εκκλησίας, της Άνω Ιερουσαλήμ, συνέχισε να λέγει ο Γεροϊγνάτιος, το δρόμο του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πιστά ακολούθησαν, όπως ο Μακάριος Απόστολος με Παρισία πολύ έλεγε, τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα, λοιπόν, αποκυτέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ο μόνον δε εμή, αλλά και πάση της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Έτσι, σύμφωνα με τα ιερά αυτά λόγια του Αποστόλου Παύλου, στεφανώθηκαν και ανταμείφθηκαν όλοι οι Άγιοι, τους οποίους όλος ο χριστιανικός κόσμος επικαλείται για βοήθεια και προσκυνάει τα Άγια και Ιερά τους λείψανα και τις εικόνες τους ως θεράποντες του Κυρίου. Αλλά πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε ότι αν δεν αρνηθούμε τον εαυτό μας, δηλαδή να υποταχθούμε και να νεκρώσουμε το θέλημά μας, αν δεν σηκώσουμε το σταυρό μας, δηλαδή με χαρά και ευχαρίστηση να υπομένουμε τα βάσανα, τους πειρασμούς και τα σκάνδαλα του κόσμου τούτου, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το αρνίον και να κερδίσουμε τον Χριστό όπως έκανε και ο Μακάριος Παύλος και όλοι οι Άγιοι που έλεγε «Διόν τα πάντα εζημιώθην και ηγούμε σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω». Δηλαδή όλα τα ιδέα και ειδύνοντα ημάς, αυτά τα πράγματα που μας γλυκαίνουν και μας ευχαριστούν, αν δεν τα μισήσουμε και σαν σκουπίδια να τα λογαριάσουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιθυμήσουμε τα αιώνια αγαθά του άλλου κόσμου, της άλλης ζωής, της αιωνίου βασιλείας των ουρανών. Αν λοιπόν δεν κάνουμε και εμείς έτσι, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό εκεί που αυτός πήγε, δηλαδή στο Σταυρό. Και αν δεν τον ακολουθήσουμε στο Σταυρό, δεν θα αξιωθούμε να δούμε Ανάσταση. Αλλά, εξακολούθησε να λέγει ο Γεροϊγνάτιος στο Γερολάζαρο, και αν όλες αυτές τις πνευματικές αρετές αποκτήσουμε και στο Σταυρό να ανεβούμε, αν δεν έχουμε την αληθινή ταπείνωση και την επίγνωση να λέμε και να το πιστεύουμε ότι αχρίοι δούλειες μεν και οφείλομεν ποιήσε πεποιήκαμεν, τίποτε δεν ωφελούμαστε. Διότι αν δεν σκεπτόμαστε έτσι, δεν μπορούμε να μπούμε στη χώρα της πραγματικής αρετής, αλλά και νοερά καρδιακή προσευχή, αληθινή, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε. Αν πρώτα δεν μπούμε στην περιοχή του άκρου αγαθού, στην κορονίδα των αρετών, και να αποκτήσουμε και εμείς την αρετή εκείνη που λέγεται αγάπη, η οποία είναι αυτός ο ίδιος ο προαιώνιος Θεός. Και διότι χωρίς αγάπη πραγματική αρετή δεν υπάρχει. Και κανείς χωρίς αυτή δεν θα αξιωθεί να ειδεί τον Θεό, τον Πατέρα των Υιών και το Άγιον Πνεύμα, τη μόνη αληθινή αγάπη. Αμήν.
Στιγμές και Λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν. Ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ότον...

ετοίμασας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ορότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσω των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς, περιεργυρωμένε, και τα μετάφερνα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλιν των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής, χιονοθήσονται εν σελμών, όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετυρωμένων, όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όρη τετυρωμένα, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν συνά ειν εν το Αγίο, ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτησας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσε ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου, Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου, πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχός διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης, όπως αμβαφεί ο πού σου εν αίματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν επορίες σου, ο Θεός, επορίες του Θεού μου, του Βασιλέως, του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων τυμπανιστριών, εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριος εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ.

0: Θεό. Ε βασιλεία της γης, άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό, το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού, κατά ανατολάς. Ιδού, δώσει τη φωνή αυτού, φωνήν δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού. Ευλογητός ο Θεός.
1: Ψαλμός 67. Εις το τέλος το Δαβίδ ψαλμός οδής. Ας αναστεί και ας κινηθεί προς εκδίκησιν και προς δράσιν ο Θεός και ας διασκορπιστούν αμέσως οι εχθροί Του και ας φύγουν έμπροσθεν του φοβερού προσώπου Του όσοι Τον μισούν. Όπως διαλύεται και εξαφανίζεται ο καπνός, έτσι ας εξαφανιστούν και αυτοί. Όπως τίκεται ο κυρός πλησίων και απέναντι του πυρός, έτσι ας λιώσουν και ας εξαφανιστούν οι αμαρτωλοί έμπροσθεν του προσώπου της Θείας Παρουσίας. Και οι δίκαιοι ας εφρανθούν, ας πληρωθούν αγαλιάσεως ενώπιον του Θεού, ας τερφθούν και ας χαρούν γεμάτη εφροσύνη. Άσμα δοξολογίας τονίσατε στον Θεό, ψάλατε ένους και οδάς ύμνων στο μέγα όνομά Του. Ισοπεδώσατε και ετοιμάστε δρόμους για εκείνον, ο οποίος ως επί άρματος καθήμενος προχωρεί μέσω της ερήμου προς δυσμάς, ακολουθώντας το λαό Του προς την Παλαιστίνη. Κύριος είναι το όνομά Του. Σκυρτήσατε από αγαλίαση ενώπιον αυτού. Οι άδικοι και οι καταπιέζοντες τους ασθενείς και αδυνάτους θα ταραχθούν και θα τρομάξουν πρώτου προσώπου Του, διότι αυτός είναι ο προστάτης των αδικουμένων, είναι ο πατέρας των ορφανών και ο υπερασπιστής και συνήγορος των χειρών. Ας μην οργιάζει η αδικία, υπάρχει Θεός, ο Θεός στο Άγιο Κατοικητήριό Του, παρακολουθώντας τα πάντα. Ο Θεός τους μεμονωμένους που δεν έχουν κανένα φίλο, αλλά εξαρτώνται από μόνη την προστασία Του, τους εγκαθιστά σαν οικογενειάρχες σε οίκο ευτυχή. Ο Θεός εξάγει ανδριωμένους και ελευθέρους όσους είναι αλυσοδεμένοι. Ομοίως ετοιμάζει κατοικία σε εκείνους που Τον παραπικραίνουν. Σε αυτούς όμως, σαν κατοικία Τους ορίζει τους ως τάφους ερήμους και άγονους τόπους, όπου της πνευματικής χαράς και εφροσύνης η φωνή δεν αντυχεί. Ω Θεέ, όταν έβγαινες έξω από την Αίγυπτο επικεφαλής του λαού Σου, προπορευόμενος προ αυτού αοράτος, όταν Σύ διέβαινες μαζί Του την έρημο, η γη εσύστη, αλλά και αυτή η ουρανή, εν είδη βροχής σιγαλής, έσταξαν το μάνα και τις ψεκάδες της ουρανίου ευλογίας πρώτου προσώπου του Θεού, ο οποίος απεκαλύφθη επί του Σινά, προπροσώπου του Θεού, ο οποίος γνωρίστηκε στον Ισραήλ και λατρεύεται από Αυτόν. Ω Θεέ, βροχή πλουσιοπάροχη και άφθονη ξεχώρισας και κατέπεμψες στον λαό Σου, ο οποίος είναι η κληρονομία Σου. Βροχή υδάτων εν μέσω της ερήμου, βροχή του μάνα προς διατροφή, βροχή παντίων ευλογιών και δωρεών. Και όταν στην πορεία της ερήμου εξασθένησε και από τον κόπο κατεβλήθη κληρονομία Σου, εσύ την ανακούφισες και την στήριξες μέχρι

0: της εγκαταστάσεώς της στην γη της επαγγελίας. Τα πίμνια των λογικών σου ζώων κατοικούν ήδη σε αυτήν. Εσύ ετοίμασες αυτήν με την καλοκαγαθία σου για τον πτωχό και δούλο λαό σου. Ο Κύριος δίδει εξουσιαστικό λόγο και παράγγελμα σε εκείνους οι οποίοι με δύναμη και φωνή κρατεά διακηρύττουν το χαρμόσυνο άγγελμα της νίκης για να διαλαλήσουν στον λαό τα επόμενα. Ο Κύριος, ο οποίος είναι βασιλεύς και στρατάρχης των στρατιωτικών δυνάμεων του αγαπητού λαού του, παραγγέλει να διανεμηθούν τα λάφυρα προς καθοραϊσμών και στολισμών των νεόκτιστων οίκων τους, στους οποίους αναρτώμενα όχι μόνο θα τους στολίζουν, αλλά και θα τους υπενθυμίζουν τις νίκες οι οποίες με στρατηγό και βοηθό τον Κύριο συνετελέστησαν. Εάν εσείς που επιστρέφετε από την μάχη νικητές αναπαυθείτε και ησυχάσετε ζώντες ειρηνικώς εν μέσω των τμήματων της γης που σας δόθηκαν ως κλήρος, τόσο πολύ θα γίνετε περίβλεπτοι για τον πλούτο και τις θείες ευλογίες, ώστε θα μοιάζετε προς τις πτέρυγες της περιστεράς, που από το χρώμα τους παρουσία σαν να είναι αργυρές, και προς τα μεταξύ των πτερύγων της περιστεράς μετά φρενά της με το χρυσοπράσινο χρώμα τους. Όταν ο Επουράνιος έκαμε την κρίση του και διασκόρπιζε επί της γης Χαναάν τους αλλοφύλους βασιλείς της, την ημέρα εκείνη ακριβώς οι Ισραηλίτες κατάφορτοι από λάφυρα φανίστηκαν λαμπροί, όμοιοι προς το λευκοστολισμένο διαπυκνής χιόνος όρος Σελμών. Το όρος του Θεού, το όρος της Ιών, είναι παχύ και έφορο και αυθόνους παρέχει ευλογίας. Είναι όρος πυκτό και ασαλεύτως θεμελιωμένο, όπως ο πυγμένος και στερεοποιημένος τυρός. Είναι όρος παχύ. Ω εσείς όροι του Ερμών και της γης Βασάν, γιατί λαμβάνετε το λόγο και ιονίζει λοτυπούντα παραπονείστε? Είστε κι εσείς όροι τετυρωμένα και επιβλητικά, αλλά το όρος της Ιών είναι εκείνος το οποίο ευδόκησε και βαρεστήθηκε ο Θεός για να κατοικήσει σε αυτό. Όπως ο Κύριος θα κατοικήσει σε αυτό πάντοτε και μέχρι τέλους του παρόντος αιώνος. Το άρμα, επί του οποίου κάθεται ο ερχόμενος να κατοικήσει εις το όρος Ιών Θεός, σύγκειται από μυριάδες χιλιάδες αγγέλων και αγίων, που ευδαιμονούν και απολαμβάνουν πλήθος αγαθών. Όλοι αυτοί το συναποτελούν. Ο Κύριος μετά της αυτής δόξης και δυνάμεως, μετά της οποίας ή το άλλοτε εν το μέσο αυτών επί του όρου Σινά, τώρα έρχεται στο Άγιο Κατοικητήριό Του. Ω ύψιστε Θεέ, εδείχθης μέγας και υψηλός, ανέβηκες στου ουρανού το ύψος, αφού κατήγαγες αιώνιο θρίαμβο. Εχμαλώτησες πλήθος εχμαλώτων, τους οποίους σύρεις δεμένους όπισθεν σου. Έλαβες πλούσια δώρα εν μέσω των ανθρώπων, ως φόρο υποτελείας τους προς εσένα. Έλαβες δε ταύτα, όχι μόνο από εκείνους που ευπιθώς σε αναγνωρίζουν βασιλέα τους, αλλά και από τους απειθούντες έτη και διστροπούντες, ώστε και μεταξύ αυτών να κατασκηνώσεις ως κυρίαρχός τους. Ο Κύριος, ο οποίος είναι ο μόνος Θεός, ας είναι ευλογητός και δεδοξασμένος. Ας ευλογείται και ας ανημνείται ο Κύριος καθεκά στην ημέραν. Ήθε να μας προάγει και να μας κατεβοδώνει προς την αιώνιον ζωήν και την ευτυχίαν ο Θεός, ο οποίος όχι μια ή δυο φορές, αλλά πολλές φορές και επανειλημμένα μας χάρισε την σωτηρία. Ο Θεός μας είναι Θεός που σώζει και στον Κύριο και Θεό οφείλονται οι απαλλαγές από τον θάνατο. Δικές του είναι και από αυτόν επιδαψιλεύονται σε όλους τους προσφυλείς του. Αλλά εάν ο Θεός σώζει τον ευσεβή λαόν του, θα συντρίψει σίγουρα τις κεφαλές των εχθρών του, θα συντρίψει την κορυφή η οποία τρέφει υπερηφάνως τις τρίχες και τους πλοκάμους της κεφαλής. Θα συντρίψει την κεφαλή εκείνων οι οποίοι διάγουν και συμπεριφέρονται με αμαρτίες και εγκλήματα. Είπε ο Κύριος, «Θα επαναφέρω τους εχθρούς εκ του όρους Βασάν, εάν καταφύγουν εκεί και αποκριβούν στα πυκνά δάση του. Εάν βυθιστούν στην θάλασσα, θα τους ανελκύσω από τους βυθούς της και θα τους επαναφέρω. Θα έρθουν για να κατασφαγούν και να ρεύσει τόσον αυθόνος το αίμα τους, ώστε σε αυτό να βαφούν, ο Ισραήλ, οι πόδες σου, και η γλώσσα των σκυλιών σου να βαφεί και αυτή από το αίμα αυτό που θα ρεύσει από τους εχθρούς σου. Θεωρήθηκαν από όλους μας και έγιναν αισθητές σε εμάς οι πορείες σου διαμέσω της χώρας μας, ο Κύριε και Θεέ, οι πορείες και η άνοδος εν το όρι Σιών του Θεού μου, του Βασιλέως, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο Άγιο Ναό του, στον Λόφο του, για να κυβερνά από εκεί τον θεοκρατούμενο λαό του. Προπορεύονται τη σεμνή συνοδείας του οι άρχοντες, ακολουθούμενοι από τους ψάλλοντες με τα έγχορδα όργανά τους. Έχουν αυτούς στο μέσον για να κυκλώνουν αυτούς τα παιδιά, τα οποία παίζουν χαρμοσύνος τα τύμπανά τους. Ψάλλει η σεμνή συνοδεία τα εξής. Σε συνάξεις ιερές συνανθριζόμενοι, ευλογείτε και δοξολογείτε τον Θεόν, υμνείτε τον Κύριον όλοι εσείς οι απόγονοι του Ισραήλ, που κατάγεστε και προέρχεστε από Αυτόν, σαν από πηγή άφθονη και αστήρευτη. Εκεί, στην ιερή αυτή συνοδεία, ο νεότερος από όλους τους πατριάρχες, ο Βενιαμίν, δια της αντιπροσωπείας του είναι εκστατικός και έκθαμβος για την αποδιδόμενη σε αυτόν τιμή και προτίμηση. Εκεί είναι οι άρχοντες της φυλής του Ιούδα μαζί με τους ηγεμόνες και τους συμβούλους τους. Εκεί είναι και οι άρχοντες της φυλής Ζαβουλών, καθώς και οι άρχοντες της φυλής Νεφθαλήμ. Παρίστανται λοιπόν εκεί μαζί με τον Βενιαμίν και τον Ιούδα, ολόκληροι οι προσνότων, καθώς και δια του Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, ολόκληρος η προσβοράν Παλαιστίνη. Ω Θεέ, δώσε εντολή στην δύναμη και την ισχύ σου, για να έλθει και να συμπληρώσει το αρξάμενο έργο σου. Ω Θεέ, δυνάμωσε και στήριξε στους αιώνας την βασιλεία αυτή της αληθείας σου, την οποία κατεργάστηκες και εγκατέστησες μεταξύ μας. Εξαιτίας του ναού σου, ο οποίος υψώνεται επί της Ιερουσαλήμ, θα ανέλθουν επί του όρου Σιών και θα σου προσφέρουν δώρα λατρείας όλοι οι βασιλείς του κόσμου. Κύριε, επίπληξε και επιτίμησε τους λαούς, τους ομοίους προς θηρία και κροκοδίλους, που κρύβονται και εμφολεύουν μέσα σε καλάμια, εννοώ τους Αιγυπτίους. Η συναγωγή των ανθρώπων που μοιάζει προς αγέλη τάβρων και σύρει με την ομή βία σαν δαμάλι στους λαούς, τους λαούς τους κατακτημένους, για να εγκλειστούν εχμάλωτοι και δούλοι τους, αυτοί που για τον συμφορών σαν αργύριο δοκιμάστηκαν και εξαγνίστηκαν. Διασκόρπισε τα έθνη που θέλουν και επιδιώκουν τους πολέμους. Έτσι θα έλθουν στην Ιερουσαλήμ πρέσβεις από την γη της Αιγύπτου. Η Αιθιοπία θα απλώσει με σπουδή την χείρα της στο Θεό, προσφέρουσα σε Αυτόν τα δώρα της και τις οικεσίες της. Ω Βασίλεια της γης, υμνήστε τον Θεόν, ψάλατε οδύν δοξολογίας προς τον Κύριο. Ψάλατε ύμνον προς τον Θεό, ο οποίος επιβαίνει ως επί άρματος επί του ανωτάτου και εις τα υπερουράνια όρη του ουρανού και αρματοδρομή κατά ανατολάς από όπου εκπορεύεται το φως. Ιδού, με τη φωνή του θα εκβάλει φωνή δυνατή και βροντερή. Δώστε δόξα στο Θεό. Η μεγαλοπρεπής πρόνοιά του εκτείνεται προστατευτική επί του Ισραήλ και η δύναμή του εξαπλώνεται επί των νεφελών απ' άκρου εις άκρον του ορίζοντος, διέπουσα όλα τα ανθρώπινα. Θαυμαστός είναι ο Θεός στις προστασίες τις οποίες παρέχει στους Αγίους Του, που είναι αφοσιωμένοι προς τον Θεό. Ο Θεός του Ισραήλ, Αυτός θα δώσει δύναμη και κράτος υπεροχής ακατάβλητο στο λαό Του. Εσύ, Κύριε, ας είσαι δεδοξασμένος.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα μία εκπομπή αφιερωμένη στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στην προφητική διδασκαλία και ακόμα πιο συγκεκριμένα στον προφήτη Ζαχαρία. Θα μιλήσουμε για τον προφήτη αυτόν, θα πούμε όποια βιογραφικά στοιχεία μπορούμε και μετά θα μιλήσουμε και θα σταθούμε στο βιβλίο του και στις θεολογικές ιδέες που αναφέρονται μέσα σε αυτό. Να πούμε ότι ο προφήτης Ζαχαρίας κάνει εξ αρχής, να το πούμε αυτό, κάνει μία τομή σε κάτι. Όταν ο άνθρωπος ζούσε, ο πρώτος άνθρωπος, στον Παράδεισο, είχε μία επαφή με το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια πνευματική επικοινωνία βέβαια, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος είχε απευθείας κοινωνία με τον Θεό. Η πτώση άλλαξε τα πράγματα και έτσι χρειάζεται έναν μεσάζοντα ο άνθρωπος. Και το βλέπουμε αυτό στο βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία. Δηλαδή έχουμε έναν άγγελο ο οποίος έχει το ρόλο του διερμηνέα. Δηλαδή, ο άγγελος είναι αυτός που θα δώσει το μήνυμα στον άνθρωπο. Έχει χαθεί αυτή η επικοινωνία με τον Θεό από τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτός ο μεσάζοντας είναι ένα «ον», είναι μια ύπαρξη, είναι ένας άγγελος που έχει ακριβώς αυτό το ρόλο. Να μεταφέρει το μήνυμα, τη θέληση, τη βούληση του Θεού στον άνθρωπο. Αυτό το λέει ο Ζαχαρίας και μάλιστα φαίνεται ότι και ο προφήτης έχει ένα τέτοιο ρόλο. Οι προφήτες, έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι το στόμα του Θεού στη γη. Κάτι που θέλει να πει ο Θεός, το μεταφέρει μέσα από έναν δικό του άνθρωπο. Λέμε αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι του Θεού που υπάρχουν πάντοτε και στην Παλαιά Διαθήκη μεταφέρουν το μήνυμα του Θεού στους ανθρώπους. Θα λέγαμε ότι αυτή η επικοινωνία μεταξύ Θεού και ανθρώπων έχει έναν ενδιάμεσο κρίκο και αυτός είναι ο προφήτης. Και αυτό είναι το ιδιαίτερο που τονίζει ο προφήτης Ζαχαρίας και πρέπει να το θυμόμαστε. Κάτι άλλο. Να πούμε πρώτα για το όνομά του. Τι σημαίνει Ζαχαρίας? Σημαίνει ο Θεός θυμάται. Και πράγματι ο Θεός θυμάται. Δηλώνει ότι ο Θεός θυμάται γιατί είναι Θεός παντογνώστης, γιατί είναι Θεός παντοδύναμος και είναι αυτός που γνωρίζει τα εσώψυχά μας και τα εξωτερικά και τα εσωτερικά, τα πάντα όλα τα γνωρίζει ο Θεός. Δηλώνεται λοιπόν με το όνομα του Ζαχαρία αυτό. Ο Θεός θυμάται. Να πούμε μερικά στοιχεία βιογραφικά. Ο Ζαχαρίας γνωρίζουμε ότι ήταν γιος του Βαραχία και εγγονός του Αδό. Πιθανόν κατάγεται, σύμφωνα με το βιβλίο του Νεεμία, από ιερατικό γένος, από ιερατικές οικογένειες. Να θυμίσουμε ότι οι κληρικοί, οι ιερείς, στην εποχή αυτή, η ιεροσύνη είναι κληρονομική ιεροσύνη. Δηλαδή, από τον πατέρα στο γιο πηγαίνει η ιεροσύνη. Και επίσης, να πούμε ότι ο λόγος του σχετίζεται πάρα πολύ, η διδασκαλία του, με τον προφήτη Αγκαίο. Μάλλον θα έλεγα συνεχίζει το έργο του προφήτου Αγκαίου. Δηλαδή τι έλεγε ο Αγκαίος? Παρότρινε την ανοικοδόμηση του ναού της Ιερουσαλήμ. Έχουν έρθει από την Εχμαλωσία, έχουν έρθει οι Ισραηλίτες και το πρώτο που κάνουν, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να ανοικοδομούν, το πρώτο που κάνουν είναι να ανοικοδομούν το ναό. Γιατί πίστευαν ότι ο Θεός κατοικεί μέσα στο ναό.
Θα το δούμε αυτό τι γίνεται και σε άλλους λαούς και εμείς οι ίδιοι μετά το 1821 που οι Τούρκοι έκαψαν πάρα πολλούς ναούς, με την πρώτη ευκαιρία, με την απελευθέρωση έχτιζαν ναούς. Το πρώτο δηλαδή που ήταν στη μέρημνα των ανθρώπων ήταν ότι πρέπει να φτιαχτεί πρώτα το σπίτι του Θεού και μετά το δικό μας σπίτι. Αυτό δείχνει και μία ιεράρχηση στα πράγματα. Τι πηγαίνει πρώτο και τι έπεται. Το σπίτι του Θεού δεν μπορεί να είναι λιγότερο καλό από το σπίτι το δικό μας. Το σπίτι του Θεού πρέπει να είναι όντως από αγάπη και μέρημνα των ανθρώπων φτιαγμένο. Και πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι και οι άνθρωποι δεν ξέρουν αν έχουν μια σε πρώτη προτεραιότητα, αν έχουν σε προτεραιότητα τον Θεό γενικά στη ζωή τους. Το βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι το 8ο και μετά το δεύτερο από τα μέσα του 8ου μέχρι το 14ο κεφάλαιο είναι το δεύτερο μέρος. Γιατί χωρίζονται αυτά τα δύο? Έχουμε δύο, θα έλεγα, θέματα που περιλαμβάνονται. Στο πρώτο έχουμε κάποια οράματα, προφητείες από τον προφήτη για την ανοικοδόμηση του ναού του Σολομώντα και την ανασυγκρότηση γενικά της λατρείας των Ισραηλιτών. Ενώ στο δεύτερο μέρος, από το 9ο κεφάλαιο μέχρι το 14ο κεφάλαιο, έχουμε αναφορές στον Μεσσία. Παρουσιάζεται ο Μεσσίας και παρουσιάζεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Θα δούμε πώς. Και υπάρχει αναφορά, έχουμε κάνει και εμείς αναφορά σε αυτό, η ημέρα του Κυρίου. Ποια είναι αυτή η μεγάλη, η φοβερή ημέρα του Κυρίου? Τώρα, να πούμε πρώτα ότι για την ενότητα του βιβλίου. Φαίνεται ότι μάλλον το βιβλίο δεν δημιουργήθηκε, έχει γίνει και σε άλλα, αμέσως. Δηλαδή δεν το έγραψε κάποιος σε μία εποχή και σταμάτησε εκεί η συγγραφή. Μάλλον έχουμε διάρκεια αρκετή μέσα στα χρόνια που, και έχουμε και προστίκες μέσα στο βιβλίο αυτό. Πώς φαίνεται αυτό? Φαίνεται γιατί στα πρώτα κεφάλαια υπάρχει ένας ποιητικός λόγος, ενώ αυτό χάνεται στο δεύτερο μέρος που έχουμε ένα πεζό λόγο. Βέβαια κάποιος μπορούσε να πει ότι ο προφήτης ο ίδιος κάποια στιγμή έγραψε με ένα ποιητικό ύφος και αργότερα με ένα πεζό λόγο. Οι ερμηνευτές δεν το εξηγούν έτσι. Θεωρούν ότι μάλλον έχουμε άλλον συγγραφέα για το πρώτο μέρος και άλλον για το δεύτερο. Γι' αυτό και στη θεολογία λέμε το πρώτο μέρος το ονομάζουμε πρώτο Ζαχαρία και το δεύτερο δεύτερο Ζαχαρία. Όπως το έχουμε κάνει αυτό και με τον Ισαΐα. Έχουμε πρώτο Ισαΐα και δεύτερο Ισαΐα. Έχουμε ας πούμε διαφορετικές εικόνες. Στο δεύτερο μέρος δεν έχουμε καμία αναφορά περί του ναού. Πώς είναι δυνατόν ένας συγγραφέας να μην αναφέρεται καθόλου στο ίδιο βιβλίο σε αυτό το θέμα? Είναι ζητήματα τα οποία οι ειδικοί κοιτούν, σκύβουν επάνω σε αυτά και αναζητούν λύσεις στο ποιος μπορεί να είναι, αφού δεν είναι ο Ζαχαρίας, ποιος μπορεί να είναι ένας άλλος συγγραφέας, ίσως πολύ αργότερα χρονικά, που έγραψε το βιβλίο. Θέλω να βάλω μια παρένθεση εδώ και να σας πω ότι αυτό, και θα το πω απλά, δεν πρέπει να μας σκανδαλίζει και να έχουμε μέσα μας αμφιβολίες ως προς τη θεοπνευστία του βιβλίου. Γιατί τέτοια παραδείγματα όπως εδώ, στο Ζαχαρία έχουμε πάρα πολλά. Ό,τι η Εκκλησία δέχθηκε ως θεόπνευστο, το δεχόμαστε και εμείς. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Αν δεν εμπιστεύεσαι την Εκκλησία, είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορείς να εξηγήσεις. Έχω πει και άλλες φορές παραδείγματα πάνω σε αυτό. Είπα για παράδειγμα
ποιος, πού λέει στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, ότι, στην Παλαιά ή στην Καινή Διαθήκη, ότι το σταυρό μας τον σημειώνουμε με αυτόν τον τρόπο? Όλοι σήμερα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο το σταυρό μας. Πού το λέει αυτό η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη? Δεν υπάρχει σαφής αναφορά. Γι' αυτό, εκτός από την Αγία Γραφή, έχουμε και την παράδοση της Εκκλησίας, τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Αυτές αποφάσισαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα σημειώνουμε το σταυρό επάνω μας. Δεν θέλω να ανοίγω άλλα κεφάλαια, αλλά είδατε, το ένα θέμα πολλές φορές οδηγεί σε άλλο και χρειάζεται μια διασάφιση ως προς το χρόνο συγγραφής. Υπάρχει μια παλαιότερη θέση από τους ειδικούς που την προσδιορίζουν περίπου στο 519 έως 516 π.Χ., ενώ νεότερες έρευνες μιλούν για τα ελληνιστικά χρόνια.

Να πούμε επίσης ότι το βιβλίο του Ζαχαρία συσσαγωγικά μνημονεύεται στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα αρκετές φορές, και κυρίως έχει την προφητεία ότι ο Χριστός θα μπει στα Ιεροσόλυμα στην πορεία του για το πάθος επί πόλου όνου, επάνω σε ένα γαϊδουράκι, όπως αναφέρει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 21ο κεφάλαιο. Αυτή είναι μια προφητεία την οποία είχε κάνει ο προφήτης, ότι ο Μεσσίας με αυτόν τον τρόπο θα μπει μέσα στα Ιεροσόλυμα. Και για μας τώρα είναι βέβαια αυτό σαφές, αλλά για φανταστείτε για την εποχή εκείνη ότι ήταν ένα μήνυμα αυτό για αυτούς που διάβαζαν τις γραφές. Αυτοί που διάβαζαν τις γραφές καταλάβαιναν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Όταν θα ακούσετε ότι οι τυφλοί βλέπουν, οι παράλυτοι σηκώνονται και περπατούν, τότε θα καταλάβετε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Και εδώ πάλι άλλη προφητεία του Ζαχαρία, όταν δείτε επί πόλου όνου το Μεσσία να μπαίνει στα Ιεροσόλυμα, και αυτό είναι, ανάβει ένα αλάρμ εκείνη την ώρα. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Έδειχνε τα σημεία ότι εκπληρώνει τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Και βέβαια τα 300 αργύρια, τα οποία και αυτά αναφέρονται στο βιβλίο εδώ, και θα γίνει κάποια στιγμή μια ειδική αναφορά για αυτά, για τα 300 αργύρια. Υπάρχουν συσχετισμοί και άλλων βιβλίων στην Καινή Διαθήκη, όπως το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, με το Ζαχαρία στο 12ο κεφάλαιο που μιλάει για το σταυρικό θάνατο του Χριστού, αλλά και με την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Υπάρχουν συσχετισμοί στην Αποκάλυψη στο 6ο κεφάλαιο και στο Ζαχαρία από το 1ο 1,7 και εξής. Γενικά βλέπουμε ότι και εδώ ανοίγεται, ανοίγεται η Παλαιά Διαθήκη στην Καινή. Και η Καινή Διαθήκη ερμηνεύει τα πράγματα της Παλαιάς.

Πάμε να δούμε μερικές αναφορές που γίνονται στο βιβλίο και μας προσδιορίζουν θεολογικά μαργαριτάρια, θα τα έλεγα. Πάμε να δούμε πρώτα πώς παρουσιάζεται ο Μεσσίας και η έλευσή του. Την αναμένουν την έλευση του Μεσσία οι Ιουδαίοι, αλλά βέβαια έχουμε πει ότι την αναμένουν με λάθος τρόπο. Αναμένουν κάτι άλλο που ο Χριστός δεν ήταν, που ο Χριστός δεν ήρθε να κάνει. Απελευθέρωση από τους Ρωμαίους. Ένας στρατιωτικός, ένας αξιωματικός, ο οποίος θα έχει και αρκετό στρατό και θα φέρει την απελευθέρωση από τους Ρωμαίους. Ο Χριστός ήρθε να φέρει άλλη όμως απελευθέρωση, αυτή την εσωτερική ελευθέρωση από τα πάθη. Πώς παρουσιάζεται στο βιβλίο? Είναι ο καλός ποιμένας, είναι ο βλαστός και παρουσιάζεται και ως Ανατολή. Ο Μεσσίας θα προσφέρει μια εσχατολογική εποχή όπου ο ναός θα έχει ανοικοδομηθεί και ο νόμος θα αποτελεί τον νόμο των πολιτών. Τι πίστευε, τι παρουσιάζει ο Ζεχαρίας, αφού έχουν έρθει ταλαιπωρημένοι από την αιχμαλωσία οι Ισραηλίτες, χρειάζονται έναν τόπο και έναν χώρο για να συγκεντρώνονται και για να ενώνονται μεταξύ τους και εθνικά. Τι ενώνει ένα λαό? Ενώνει η κοινή πίστη, η κοινή γλώσσα, οι κοινές παραδόσεις. Όλα αυτά τα φρόντιζαν οι Ιουδαίοι, αλλά κυρίως ο ναός. Στο ναό όλοι πρέπει να είναι γύρω από το ναό. Εκεί κατοικεί ο Θεός. Γι' αυτό και έπρεπε τουλάχιστον μία-δύο φορές ο Ιουδαίος, όπου και να ήταν, έξω από την Ιουδαία και μακριά, σε χώρες ιδωλολατρικές, να πηγαίνουν και να προσκυνούν στα Ιεροσόλυμα. Και πράγματι υπήρχαν τεράστιες ομάδες ανθρώπων οι οποίοι οδηπορούσαν για μέρες και για μήνες για να πάνε να προσκυνήσουν, να μπουν, να προσευχηθούν μέσα στο ναό. Και επίσης λέει, εκτός από το ναό, να υπάρχει και ένας κοινός νόμος. Και ο νόμος είναι ο δεκάλογος εδώ, οι 10 εντολές. Και αυτές να αποτελούν τη λειτουργία όλου του κράτους. Μιλάμε δηλαδή για ένα θεοκρατικό κράτος. Εμείς σήμερα το θεοκρατικό κράτος το έχουμε αρνητικά μες στο μυαλό μας. Αλλά ας το φανταστούμε να ήταν οι νόμοι αυτοί και νόμοι του κράτους. Δεν γίνεται αυτό, διότι ο Θεός δεν επιβάλλει σε κανέναν να έχουμε, ας πούμε, καταναγκαστική έτσι, υπακοή, θα την έλεγα, πάνω στους νόμους. Θέλει ο Θεός να κάνουμε ελεύθερη την προσέγγιση μας απέναντί του, κοντά του. Θέλει ο Θεός να είμαστε ελεύθεροι ακόμα και να τον αρνηθούμε. Και αυτό είναι το μεγαλείο που έχει η Ορθόδοξη πίστη. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε τον προφήτη και το καταλαβαίνουμε αυτό, διότι είπαμε θέλουμε να ενώσει το λαό, γι' αυτό είπαμε θα πηγαίνουμε στην εποχή να τα ερμηνεύουμε τα πράγματα. Οι εχμάλωτοι πρέπει να βρουν πάλι τα πατήματά τους, θα πρέπει να ενωθούν με το Θεό και μεταξύ τους και να τηρούν τον νόμο. Είπαμε ότι ο νόμος σήμερα με τα συγκεκριμένα δεδομένα, οι νόμοι του Θεού δεν μπορούν να γίνουν νόμοι του κράτους, γιατί είπαμε δεν επιβάλλεται αυτό και όταν επιβληθεί έχουμε χειρότερα αποτελέσματα. Αλλά για φανταστείτε να τηρούσαμε μία από τις εντολές, το ου κλέψεις για παράδειγμα. Φανταστείτε πώς θα ήταν η ζωή, χωρίς συναγερμούς, χωρίς να κλειδώνουμε πόρτες, αυτοκίνητα, περιουσίες. Με μία εντολή άλλαζε όλος ο κόσμος, με την εφαρμογή, με την πρακτική αυτή εφαρμογή μίας εντολής. Φανταστείτε και των 10 εντολών. Μιλάμε ένα παράδεισο επί γης. Αλλά ο παράδεισος δεν είναι εδώ.
διότι οι άνθρωποι δεν αγαπούν πολλές φορές τον Θεό, δεν τον θέλουν κοντά τους, δεν εφαρμόζουν αυτά που είπε και καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν επιβάλλονται. Να πούμε επίσης ότι λέει ο προφήτης Ζαχαρίας ότι ο Θεός επιθυμεί οι Ισραηλίτες όταν έρθουν πάλι, επανέλθουν στη γη των πατέρων τους, αυτή να εξαγνιστεί από όλα τα ειδωλολατρικά στοιχεία, τα οποία θεωρεί ότι την μολύνουν. Η Ιερουσαλήμ θα καταστεί το μοναδικό θρησκευτικό κέντρο του κόσμου, όπου όλοι οι Ιουδαίοι ειδωλολάτρες θα προσκυνούν τον έναν και μοναδικό Θεό. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι θεωρεί ο προφήτης ότι θα πρέπει να υπάρχει μία κάθαρση, θα πρέπει να μην υπάρχει, να είναι ο Θεός ο ένας αληθινός Θεός που λατρεύεται και να μην έχουμε προσμίξεις από άλλα ειδωλολατρικά στοιχεία, να μην υπάρχει αυτός ο θρησκευτικός συγκριτισμός, όπως το λέμε στη θεολογία. Δεύτερο λοιπόν σημαντικό στοιχείο αυτό που μας δίνει ο προφήτης Ζαχαρίας. Ένα άλλο σχετίζεται με το σατανά. Κάνει ο ίδιος αναφορά περί του σατανά και των αγγέλων. Και ο Δανιήλ και ο προφήτης Δανιήλ θα κάνει αναφορά στους αγγέλους. Ο Ζαχαρίας όμως καταγράφει τους αγγέλους ως ενδιάμεσες υπάρξεις μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Το είπαμε. Παίζουν το ρόλο των διερμηνέων, των θείων οντολών και των μηνυμάτων. Ο σατανάς περιγράφεται να αντιμάχεται τους αγγέλους του Θεού, αλλά αντιμάχεται και τους ανθρώπους, τους δίκαιους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης. Ο σατανάς εμφανίζεται σαφώς στην Καινή Διαθήκη και έχει και βλέπουμε την υπόστασή του, αλλά ήδη από εδώ ο προφήτης μας μιλάει για την ύπαρξή του και μας λέει για ένα συνεχή πόλεμο, ένα πόλεμο διαρκείας που κάνει εναντίον του Βασιλείου του Θεού, εναντίον των ανθρώπων που θέλουν να πλησιάσουν το Θεό. Ένα ακόμα στοιχείο που θα ήθελα να συμπληρώσουμε σχετικά με τη θεολογία του προφήτη είναι και ένα άλλο. Στο πρώτο τμήμα που είπαμε, δύο τμήματα έχει το βιβλίο, η ενότητα κλείνει με τη στέψη του αρχιερέα Ιησού, που συμβολίζει αυτή η στέψη τη βαθμιαία συγκέντρωση της εξουσίας στη μεταεχμαλωσιακή περίοδο στα χέρια του Ιερατείου. Είδατε, υπάρχει ένα ερώτημα και υπάρχει και σήμερα από κάποιους. Γιατί θα πρέπει να πάω στην εκκλησία? Γιατί θα πρέπει να εξομολογηθώ σε έναν ιερέα? Δεν μπορώ εγώ να βρω ένα εικόνισμα και να προσευχηθώ σε αυτό? Γιατί να βάλω κάποιον ενδιάμεσο? Εδώ πέρα φαίνεται ήδη αυτό. Το σημειώνει ο προφήτης. Ήδη σε αυτή την περίοδο έχουμε τη δημιουργία πιο συγκεκριμένα του ιερατείου. Δηλαδή θα δίνεις την προσφορά σου στον ιερέα και ο ιερέας θα την προσφέρει στο Θεό. Και είδατε όλο το σημερινό, όλη η σημερινή λατρεία και η δική μας λατρεία των Ορθοδόξων Χριστιανών το ίδιο είναι. Θα ζυμώσεις το προσφορό σου, αλλά στον ιερέα θα το πας. Αυτός θα το προσκομίσει και θα το προσφέρει στο Θεό. Θα προσευχηθεί για σένα. Αυτός ο ενδιάμεσος, τέλος πάντων, είναι θεσπισμένος. Από το Θεό είναι αυτό. Είπαμε, όταν χάσαμε την επικοινωνία, την προσωπική με το Θεό, βρέθηκε αυτός ο ενδιάμεσος κρίκος. Και ο Θεός πάλι, ο Θεός μας, ο Χριστός όρισε τους Αποστόλους που τους είπε εσείς θα έχετε το έργο του δεσμήν και λύην. Δηλαδή εσείς
θα συγχωρείτε τους ανθρώπους από τα αμαρτήματά τους. Εγώ το κάνω, ο Θεός το κάνει, αλλά το κάνει μέσω των ιερέων. Πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπουμε δηλαδή τις απαρχές αυτής της αυτού χαρίσματος που λέγεται ιεροσύνη. Να πούμε ότι ο Μεσσίας στην στο βιβλίο αυτό του προφήτη Ζαχαρία παρουσιάζεται κάπως να έχει αντίθετα στοιχεία, αλλά τελικά που είναι αρμονικά για μας που ξέρουμε ποιος είναι ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας εικονίζεται ως τριαμβευτής και ταυτόχρονα και βασιλιάς και ταυτόχρονα ως ταπεινός ποιμένας. Και είναι φοβερό αυτό, στο ότι στο πρόσωπο του Χριστού βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε δηλαδή τη θεότητά του, την δεικνύει πολλές φορές με τα θαύματά του, με τη μεταμόρφωση που έκανε στο Θαβόρ, και ταυτόχρονα τον βλέπουμε να έχει την μορφή και την παρουσία του ταπεινού ποιμένα, ο οποίος δέχεται ραπίσματα, δέχεται κολαφισμούς, δέχεται ύβρις από τα ίδια τα πλάσματά του. Είδαμε μερικά στοιχεία στο πώς ο προφήτης παρουσιάζεται και πώς παρουσιάζει και τον Θεό. Να πούμε ότι είπαμε αυτά τα δύο τμήματα του βιβλίου του. Στο πρώτο μέρος έχουμε εισαγωγή, νυχτερινά οράματα, συμβολική στέψη του αρχιερέα Ιησού και την αποκατάσταση της Ιερουσαλήμ. Και στο δεύτερο μέρος έχουμε προφητείες σχετικά με το Μεσσία. Και παρουσιάζει το Μεσσία και θριαμβευτή, βασιλιά, αλλά και ειρηνικό και ταπεινό ποιμένα. Θα κλείσουμε τα πρώτα που θέλαμε να πούμε σχετικά με τον προφήτη αυτόν μέσα από το ίδιο το κείμενό του. Θα κλείσουμε μιλώντας ο ίδιος. Από το ομώνυμο λοιπόν βιβλίο που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη και που καλό θα ήταν όλοι να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή να διαβάσουμε, γιατί αν θέλετε και αυτές οι εκπομπές έχουν και αυτό το ρόλο, μακάρι να είναι μια αφορμή προκειμένου κάποιοι από σας που βλέπετε ή ακούτε να πάτε και να δείτε το κείμενο. Σήμερα είμαστε πολύ τυχεροί, διότι υπάρχουν αρκετές εκδόσεις και στη μετάφραση του κειμένου που είναι πετυχημένες εκδόσεις και μας δίνουν την δυνατότητα να γίνεται πολύ κατανοητό το κείμενο ακόμα και από αυτούς που δεν έχουν καλή σχέση με την αρχαία γλώσσα. Οι μεταφράσεις δηλαδή είναι πολύ επιτυχημένες και αξίζει τον κόπο κάποιος να πηγαίνει και με ένα ρυθμό να διαβάζει ένα κομμάτι από την Παλαιά Διαθήκη. Όμως αγαπητοί μου, είναι πολύ σημαντικό να πάμε και να διαβάζουμε μέσα από το κείμενο τι αναφέρει ο προφήτης σχετικά με το Μεσσία. Είπαμε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου γίνεται αυτή η αναφορά. Λέει λοιπόν, «Χαίρε πόλη της Σιών, αλλά αλλάξτε από χαρά κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Νάτος, ο βασιλιάς σας έρχεται. Είναι δίκαιος και σώζει. Είναι πράος. Και κάθεται επάνω σε ένα γαϊδούρι, σε ένα πουλάρι, γέννημα υποζυγίου. Θα εξαφανίσει τα άρματα από τον Εφραίμ και τα άλογα από την Ιερουσαλήμ. Θα συντρίψει τα τόξα τα πολεμικά και θα εγκαταστήσει την ειρήνη ανάμεσα στα έθνη». Καταλαβαίνετε εδώ ότι δεν είναι επίγειος βασιλιάς. Κανένας επίγειος βασιλιάς δεν βάζει στην άκρη τα όπλα. Τα όπλα είναι η δύναμή του. Εδώ πέρα αυτός ο βασιλιάς έχει άλλα χαρακτηριστικά, είναι άλλος.
Αυτός λέει ότι θα συντρίψει τα τόξα, τα πολεμικά όπλα δηλαδή της εποχής, και θα φέρει την ειρήνη. Και αυτή την ειρήνη χωρίς βία θα τη φέρει. Γιατί η βία φέρνει βία. Ενώ εδώ άλλον τρόπο έχει βρει με τον οποίο θα εγκαταστήσει την ειρήνη ανάμεσα στα έθνη. Η εξουσία του θα απλώνεται από τη θάλασσα στην άλλη και από τον ποταμό Εφράτη ως τις άκρες της γης. Ποιος μπορεί να το πει πάλι βασιλιάς αυτό, ότι θα φέρω μια οικουμενική ειρήνη? Το πολύ πολύ να αφορά στη χώρα του και στις γειτονικές χώρες. Εδώ πέρα μιλάει για μια εξουσία που θα απλώνεται, λέει, από τη θάλασσα ως την άλλη τη θάλασσα, δηλαδή από τον ποταμό Εφράτη μέχρι τα άκρα της γης. Αυτό μόνο ένας θεός μπορεί να το καταφέρει. «Όσο για τους φυλακισμένους σας», λέει ο Κύριος, «θα τους βγάλω από τη φυλακή που μοιάζει με λάκκο άνυδρο και θα το κάνω εξαιτίας της διαθήκης μου μαζί σας που έχει επικυρωθεί με αίμα θυσιών. Γυρίστε πίσω στο όρος Σιών, εσείς φυλακισμένοι». Μιλάει, είπαμε, για τους εχμάλωτους Ισραηλίτες, γυρίζουν πίσω στον τόπο τους. «Η ελπίδα σας δεν ήταν μάταιη. Ορίστε, αυτά που σας έλεγε ο Θεός, ότι πάλι θα έρθετε στην καινούργια πατρίδα και πάλι θα ζήσετε στιγμές ειρήνης και ευημερίας και ακμής. Ορίστε, τώρα εκπληρώνονται όλα αυτά. Και σήμερα σας το επιβεβαιώνω, θα σας αποζημιώσω διπλά. Θα χρησιμοποιήσω τους άνδρες του Ιούδα σαν τόξο μου». Εδώ λέει ότι ο Χριστός, ο Μεσσίας, πάλι πρέπει να πάμε στην εποχή, για να μην παρεξηγήσουμε το κείμενο, να καταλάβουμε ότι ο Θεός πρέπει να φαίνεται για να γίνει αποδεκτός ότι είναι νικητής. Δεν μπορεί να ακολουθήσεις ένα Θεό ο οποίος χάνει στη μάχη. Γκρεμίζεται και η εικόνα του Θεού. Για την εποχή εκείνη πάλι μιλάω. Άρα φαίνεται ένας Θεός ο οποίος υπερέχει και στη μάχη. Υπερέχει και στις πολεμικές επιχειρήσεις. «Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν τους άνδρες του Ιούδα σαν τόξο μου, τους άνδρες του Εφραίμ για βέλη και τους άνδρες της Σιών σαν ξύφος και εγώ σαν ήρωας, που εγώ σαν ήρωας το υψώνω εναντίον του στρατού των Ελλήνων». Ποιους εννοεί τώρα Έλληνες? Τι είναι ο Έλληνας για την εποχή εκείνη? Ποια είναι αυτή η ορολογία, η ερμηνεία της λέξεως? Με τον όρο Έλληνας εννοούνται στην Αγία Γραφή, στη Βίβλο, περιοχές ενίοτε που αναπτύχθηκε ο ελληνικός πολιτισμός. Και ενίοτε, όπως εδώ στην περίπτωσή μας, είναι λαοί εχθρικοί προς τον Ισραηλιτικό έθνος, οι οποίοι θα κατατροποθούν όταν ξεσπάσει ο τελικός πόλεμος ανάμεσα στο Θεό και στους εχθρούς. Και γενικότερα, αργότερα, είδαμε ότι Έλληνας σημαίνει δωρολάτρης. Έλληνες ήταν αυτοί οι οποίοι δεν πίστευαν στον ένα Θεό, αλλά σε περισσότερους θεούς.

Ο Κύριος φανερώνεται πάνω από το λαό του. Το βέλος του βγαίνει σαν αστραπή. Το βλέπετε πώς παρουσιάζεται. Τον παρουσιάζει με τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Τον αρχηγό. Ο αρχηγός βγαίνει με την πανοπλία του, με το τόξο του. Ο Κύριος ο Θεός σαλπίζει με τη σάλπιγγα και βαδίζει στους ανεμοστρόβιλους του νότια. Ο Κύριος του σύμπαντος θα τους υπερασπιστεί. Τα λιθάρια της φεντόνας του θα χτυπήσουν τους εχθρούς, θα τους ρίξουν στη γη και αυτά θα κοκκινήσουν από το αίμα τους, όπως τα ραντιστήρια και όπως τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Εκείνη την ημέρα, θυμηθείτε αυτή την έκφραση πάλι, ο Κύριος ο Θεός θα τους σώσει, γιατί αυτή είναι το πίμνιό του. Λαμποκοπούν στη χώρα του, σαν πολύτιμα πετράδια. Πόσο ωραία θα είναι όλα. Οι νέοι και οι παρθένες θα μεγαλώνουν με άφθονο στάρι και κρασί. Εδώ είναι μια περιγραφή της ζωής των Ισραηλιτών μετά την αιχμαλωσία. Εκεί έχουν στερηθεί τα πάντα, έχουν χάσει τα σπίτια τους. Φανταστείτε εμάς όταν έφυγαν οι Μικρασιάτες από τις εστίες τους. Τίποτα, πήραν τα πιο βασικά πράγματα μαζί τους. Τα λείψανα των Αγίων, τα

0: τηλεφωνήσματα, τα πιο σημαντικά για τη ζωή τους, και ήρθαν εδώ στη χώρα, στην ενδοχώρα. Και εδώ πέρα παρόμοια βλέπουμε έχει γίνει για τον Ισραηλίτη, έχει χάσει τα πάντα, έχει χάσει ακόμα και ανθρώπους, και γυρίζει και πώς τα περιγράφει. Θα είναι μια χώρα η οποία θα υπάρχει αυθονία ακόμα και στα υλικά αγαθά, έτσι το περιγράφει, μια αυθονία που είναι και στα υλικά αγαθά ακόμα, ένας ευλογημένος τόπος. Αγαπητοί μου, μέσα στο βιβλίο υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές που είναι σαν να διαζωγραφίζεται το πρόσωπο του Μεσσία. Αυτό κάνουν οι προφήτες. Προτού δουν, πριν δουν το Μεσσία, τον περιέγραψαν. Ο Ισαΐας με άλλο τρόπο, ο Ζαχαρίας εδώ με άλλο τρόπο και όλοι οι άλλοι προφήτες. Όλοι οδηγούσαν με το λόγο τους σε αυτό το πρόσωπο, στο ίδιο πρόσωπο που λέγεται Μεσσίας, που λέγεται για μας Χριστός. Ας κάνουμε λοιπόν μια αρχή, να μπούμε, να διαβάσουμε αυτά τα ιερά κείμενα. Λίγο κάθε μέρα. Λίγο, ένα μικρό κεφάλαιο με ένα πρόγραμμα, και μετά από καιρό θα πούμε ότι τουλάχιστον διαβάσαμε μία φορά την Αγία Γραφή, να ξέρουμε τι λέει. Εμείς σας ευχαριστούμε που κάνατε τον κόπο και σήμερα και ήσασταν μαζί μας. Είναι μία εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη που παραγωνίζεται και ακόμα υβρίζεται από ανθρώπους. Προσπαθούμε με απλό τρόπο πράγματα τα οποία και οι πατέρες της Εκκλησίας αναφέρουν, αλλά και οι καθηγητές μας στα πανεπιστήμια, μέσα από την έρευνά τους μας έχουν δώσει, να τα μοιραζόμαστε με απλό τρόπο. Θα σας περιμένουμε στην επόμενη συνάντησή μας πάλι να μιλήσουμε για αυτό το πρώτο τμήμα της Θείας Αποκαλύψεως που λέγεται Παλαιά Διαθήκη.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 3 Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Την παραμονή, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, στις 8.30 το βράδυ, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Άρτης, και θα τεθεί εις προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του εορταζομένου Αγίου Νεκταρίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και οικηδίασαν επ' με το πνεύμα μου, ένε μη εταράχθ καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ας γεννηθρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις κατεβαίνουσεις λάκκου μου. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ό,τι επίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ό,τι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλουμε των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέσου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν.

Ελεησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλύνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός, σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες, εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άθυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσον δέος θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ήρθες εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξειδωνώσει. Αγάθνον Κύριε εν δι' ευδοκίας νησιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους και ελεησόν με ο Θεός.

αμία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδόξου,

Ο Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των εν Αγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός δυνάμεντο Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επορανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτίσου των Ρώσων, των εν Αγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και

0: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Κεφάλαιον 7. Συνέχεια της επί του όρους ομιλίας. Δεν πρέπει να κατακρίνομεν. Μην κατακρίνετε ασυμπαθώς των πλησίων σας, για να μην κατακριθείτε υπό του Θεού. Διότι με την αυτήν ασυμπαθή και αυστηρά κρίσιν, με την οποία κατακρίνετε, θα κατακριθείτε, και με το αυτό μέτρον, με το οποίο εξετάζετε και καταδικάζετε.

0: Δετε τας πράξεις του πλησίον, θα μετρηθεί και δια σας υπό του Θεού η πολιτεία και η συμπεριφορά σας. Γιατί δε βλέπεις το σαριδάκι που είναι εις το μάτι του αδελφού σου? Το δε δοκάρι δε που είναι εις το μάτι σου δεν το αισθάνεσαι και δεν το καταλαβαίνεις? Γιατί το μικρό σφάλμα του αδελφού σου το βλέπεις? Μένεις δε ανέστητος εμπρός εις το ειδικό σου βαρύτατο σφάλμα? Ή πώς θα είπεις εις τον αδελφό σου: άφησε να βγάλω το σαριδάκι από το μάτι σου, επίτρεψε μου να διορθώσω το μικρό σφάλμα σου, και ειδού εις το μάτι σου το δοκάρι. Ειδού εσύ κατέχεσαι από βαρύτατο ελάττωμα, υποκριτά, που προσποιείσαι ότι από ζήλο υπέρ της αρετής και από αγάπης θέλεις να διορθώσεις τους άλλους. Αν πράγματι ο ζήλος σε κινεί, βγάλε πρώτο το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα είδεις καθαρά, για να βγάλεις και το σαριδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Η συμπάθεια όμως και η αποφυγή της κατακρίσεως των ελαττωμάτων και κακιών του πλησίον δεν πρέπει να φτάνει μέχρι αδιακρισίας. Υπάρχει και περίπτωσης που πρέπει με προσοχή πολύ να εξετάζεται τον χαρακτήρα του πλησίον. Προσέχετε να μην δώσετε το Άγιο Μυστήριο της πίστεως εις ανθρώπους που ως άλλοι κίνες ζουν βίον ασεβή και ανέσχυντο, ούτε να παραθέτετε τους πολυτίμους μαργαρίτας της χριστιανικής αληθείας εμπρός εις ανθρώπους οι οποίοι ως άλλοι χείροι ζουν εις το βόρβορο των παθών. Υπάρχει μέγας κίνδυνος μήπως καταπατήσουν αυτούς με τα πόδια των και στραφούν να σας κατασπαράξουν ή οπωσδήποτε να σας βλάψουν. Τα αποτελέσματα της προσευχής, όσον δε αφορά εις τα ειδικά σας ελλείψεις και ελαττώματα, να ζητείτε από τον Θεό και θα δοθεί εις αυτό που ζητείτε, αρκεί να μην είναι άτοπον ή επιβλαβές εις. Γυρεύετε να έβρετε το ζητούμενο και θα το έβρετε εφόσον σας είναι ωφέλιμον. Κτυπάτε την θύρα της Θείας Προστασίας και θα σας ανοιχθεί, διότι καθένας που ζητεί παρά του Θεού λαμβάνει, και καθένας που γυρεύει ευρίσκει, και εις καθένα που κτυπά την θύρα της Θείας Προστασίας θα ανοιχτεί αυτή. Και δια να πιστείτε περί τούτου σας ερωτώ: ποιος άνθρωπος από σας που θα του ζητήσει ο Υιός του Άρτων είναι δυνατό να του δώσει λίθον αντί άρτου? Και αν του ζητήσει ψάρι, μήπως θα του δώσει φίδι αντί ψαριού? Εάν λοιπόν σεις και τι είστε ατελείς και διεφθαρμένοι από το προπατορικό αμάρτημα, γνωρίσετε να δίδετε ωφέλιμα πράγματα εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο ουράνιος, που είναι γεμάτος αγαθότητα, θα δώσει καλά και ωφέλιμα εις εκείνους που του ζητούν. Ο Χρυσούς Κανόν. Οι δύο δρόμοι. Προσοχή από τους ψευδοπροφήτας. Και για να συγκεφαλαιώσω λοιπόν όλα όσα προηγουμένως σας είπα, σας προσθέτω: όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, τα ίδια να κάνετε κι εσείς εις αυτούς. Διότι αυτός κατ' ουσίαν είναι ο νόμος και η προφήτε, το να αγαπάτε δηλαδή τους πλησίους σαν τον εαυτό σας. Μην αποθαρρυνθείτε από τας δυσκολίας που εις την αρχή θα σας παρουσιάσει η εφαρμογή του χρυσού αυτού νόμου και κανόνος. Προσπαθήσατε να έμβετε εις τον δρόμο της αρετής δια της στενής πύλης, απαρνούμενοι των αμαρτωλών βίων σας. Χρειάζεται δε προσπάθεια επίμονος εις τούτο, διότι είναι πλατεία η θύρα και ευρύχωρος ο δρόμος που αποπλανά εις την αιώνιαν απώλεια της κολάσεως, και πολλοί είναι εκείνοι που εισέρχονται εις αυτήν, διότι με ευκολία μεγάλη και χωρίς τον παραμικρόν αγώνα εμβαίνει κανείς εις αυτήν. Ναι, εμβαίνουν πολλοί στον ευρύχωρο δρόμο της αμαρτίας, διότι είναι στενή η θύρα και γεμάτος δυσκολίας και κινδύνους και πιέσεις ο δρόμος που φέρει στην αιώνια ζωή, επειδή πρέπει κανείς να αντισταθεί και να αντιδράσει όχι μόνο εις τας κακάς παρακινήσεις των ανθρώπων, αλλά και εις τας κακάς συνηθείας και κλίσεις του εαυτού του. Δι' αυτό, ολίγοι είναι εκείνοι που ευρίσκουν τον δρόμον αυτόν. Εάν δε θέλετε να εύρετε τον δρόμον αυτόν της αιωνίου σωτηρίας, προσέχετε να μην παρασυρθείτε από κακούς οδηγούς. Προσέχετε από τους ψευδοπροφήτας που έρχονται εις σας με το εξωτερικό φαινόμενο της αθωότητος και ημερότητος του προβάτου, από μέσα των δε είναι άγριοι και εσχροκερδείς, σαν λύκοι που αρπάζουν. Από τη διαγωγή των και τα έργα των, που σαν άλλων καρπών παράγουν, θα τους μάθετε καλά. Μήπως συλλέγουν από τα αγκάθια στα φύλλα ή από τους τριβόλους οίκα? Όπως δε δεν συλλέγουν από τα αγκάθια στα φύλλα και από τους τριβόλους οίκα, έτσι κάθε δέδρον χρήσιμον που έχει χυμούς καλούς παράγει καλούς καρπούς. Το δε άχρηστον δέδρο παράγει καρπούς αχρήστους ή και επιβλαβείς. Δεν είναι δυνατόν δέδρο χρήσιμο να βγάλει καρπούς επιβλαβείς, ούτε δέδρο που έχει χυμούς κακούς να βγάλει καρπούς καλούς. Έτσι και ο αγαθός άνθρωπος εναρέτους πράξεις θα παράγει. Ο δε πονηρός και υποκριτής θα δείξει την πονηρία του εις την διαγωγή του και θα γίνει ευδιάκριτος από τους άλλους. Κάθε δέδρο που δεν παράγει χρήσιμο καρπόν κόπτεται και ρίπτεται εις τη φωτιά. Αυτό θα πάθουν και οι υποκριτέ. Δεν είναι δε δύσκολο να τους διακρίνετε, διότι από όσα είπομεν συνάγεται το συμπέρασμα ότι ασφαλώς και βεβαίως από τα έργα που σαν άλλους καρπούς θα έχουν θα τους γνωρίσετε καλά. Να εφαρμόζομεν τα σεντολάς του Θεού. Προσέχετε ακόμη μήπως παραπλανηθείτε και από τον εαυτό σας. Πρέπει να ξεύρετε ότι όχι καθένας που μου λέγει με επίμονον επίκληση της θεότητός μου «Κύριε, Κύριε», θα εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά εκείνος θα εισέλθει σε αυτήν που εκτελεί το θέλημα του Πατρός μου, ο οποίος είναι εις τους ουρανούς. Πολλοί θα μου είπουν κατά την ημέρα εκείνη της κρίσεως «Κύριε, Κύριε, δια της πίστεώς μας είσαι ως Μεσσία και Υιό του Θεού, δεν προεφητεύσαμε, και δια της πίστεώς μας είσαι δεν ευγάλαμε δαιμόνια, και δια της πίστεώς μας είσαι δεν εκάμαμεν θαύματα πολλά. Και τώρα λοιπόν δεν θα εύωμεν εις τη βασιλεία σου? Και τότε θα διακηρύξω καθαρά εις αυτούς ότι ουδέποτε σας ανεγνώρισα ειδικούς μου. Φύγετε μακρά από εμέ εσείς που εργάζεστε την ανομία, διότι τα χαρίσματά μου τα χρησιμοποιήσατε όχι προς δόξα η δική μου, αλλά κατά τα ειδικά σας θελήματα και δια τους εγωιστικούς σκοπούς σας. Θα αναγνωρίσω ως ειδικούς μου εκείνους μόνον που θα έχουν καλά και ενάρετα έργα. Καθένας λοιπόν που ακούει τους λόγους μου αυτούς και εκτελεί αυτούς, θα τον παραβάλω προς άνδρα φρόνιμον που έκτισε το σπίτι του επάνω εις την πέτρα, εις το στερεό δηλαδή και αδειάσιστο θεμέλιο της διδασκαλίας μου και του παραδείγματός μου. Και κατέβει η βροχή στη στέγη του σπιτιού και ήλθαν τα ποτάμια της Νεροποντήσης στα θεμέλια του και φύσηξαν οι άνεμοι στους τοίχους του και έπεσαν επάνω εις το σπίτι αυτό και δεν εκκριμνίσθη, διότι ήτο θεμελιωμένον επάνω εις την πέτρα της πίστεως και της υπακοής εις εμέ. Και καθένας που ακούει τους λόγους μου αυτούς και δεν τους εκτελεί, θα είναι όμοιος προς άνθρωπο ανόητο που έκτισε το σπίτι του όχι στερεό θεμέλιο, αλλά επάνω εις την άμμον. Και κατέβη η βροχή και ήλθαν τα ποτάμια που σχηματίζονται από τη βροχή και φύσηξαν οι άνεμοι και κτύπησαν εις το σπίτι εκείνο και έπεσε. Και ήτο η πτώσης του ολοκληρωτική και πλήρης. Και συνέβη όταν ο Ιησούς ετελείωσε τους λόγους αυτούς, τα πλήθη επί πολλή ώρα έμεναν εκστατικά και έκπληκτα από τη διδασκαλία του, διότι τους εδίδασκε πάντοτε με εξουσία και κύρος, σαν νομοθέτης και κριτής και αυθεντικός γνώστης της αληθείας, και όχι σαν τους γραμματείς, οι οποίοι προς βεβαίωση των λεγόμενων τους ανεφέροντο εις τον νόμο ή εις τας παραδόσεις των παλαιότερων.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Ώρα Ελλάδος 12.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατέ, να ερμηνεύουμε την ιερά ακολουθία του γάμου, για την οποία έχουμε πει ότι μέσα της έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, τις αλήθειες, τις απαντήσεις, τα ερωτήματα που αν ένα ζευγάρι θελήσει να ζήσει αυτό το οποίο παραδίδεται μέσα από την ακολουθία, μπορεί να φτάσει στην πλειότητα της σχέσης και της αγάπης. Βρισκόμαστε στην τρίτη ευχή του γάμου. Είναι το σημείο εκείνο που ο ιερέας επίσης ενώνει τα χέρια των δύο μελονύμφων. Ας τη δούμε όμως πρώτα. Ο Θεός ο Άγιος, ο πλάσας εκχωός των άνθρωπων και εκ της πλευράς αυτού ανοικοδομή σας γυναίκα και συζεύχες αυτό βοηθών κατά αυτών, δια τούτος αρέσει τη σύ μεγαλειότητη, μη μόνον είναι των άνθρωπων επί της γης, αυτός και νυν δέσποτα, εξαπόστειλον την χείρα σου εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και άρμοσον των δούλων σου και την δούλην σου, ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή γυνή. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη, στεφάνωσον αυτούς εις άρκα μίαν, χάρη σε αυτής καρπών κοιλίας, ευτεκνίας απόλαυση, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βλέπουμε, αγαπητοί ακροατές, και σε αυτή την ευχή ότι η Εκκλησία και πάλι επαναφέρει στην αρχή της δημιουργίας και της κατασκευής του ανθρώπου, διότι ακριβώς ο γάμος έχει τη ρίζα του εκεί, σε αυτήν την ίδια τη δημιουργία του ανθρώπου. Δεν είναι μια μεταγενέστερη πραγματικότητα, αλλά μια αρχική πραγματικότητα που ξεκινάει από την διάκριση του ανθρώπου σε άνδρα και γυναίκα. Έχουμε πει κι άλλοτε το χαρακτηριστικό εκείνο χωρίο που λέει «Κατοικώνα Θεού επίησεν αυτόν τον άνθρωπο, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς». Το άρσεν και θήλη, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι υπόμνημα και ερμηνεία της λέξης άνθρωπος. Ουσιαστικά έρχεται δηλαδή να τονίσει ότι η ανθρώπινη φύση είναι ανδρόγυνη. Τώρα εδώ προχωράει και ενώ μας ξαναγυρίζει στην αρχή, έρχεται, θα έλεγα, λίγο να ερμηνεύσει αυτή τη δημιουργία. Ο Θεός ο Άγιος, εκείνος που έπλασε από χώμα τον άνθρωπο και από την πλευρά του ανοικοδόμησε την γυναίκα και την πρόσφερε και την ένωσε μαζί του ώστε να είναι βοηθός κατά αυτόν, δια το ούτως αρέσε τη σύ μεγαλειότητη. Όμως να μείνουμε λίγο και να προχωρήσουμε με προσοχή. Εδώ λοιπόν, από τη μια μεριά, βεβαιωνόμαστε ότι ο άνθρωπος είναι χωρικός αλλά και επουράνιος. Από την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος είναι ο άνδρας και η γυναίκα, διότι από την πλευρά του άνδρα ανοικοδομείται η γυναίκα και όχι απλώς ανοικοδομείται σαν ένα πρόσωπο ξεχωριστό ή και αντικείμενο στον άνδρα, αλλά συζεύγνεται μαζί του, προσφέρεται για ενωθεί μαζί του ως βοηθός του ανθρώπου. Θα μείνουμε λίγο σε αυτό το σημείο. Πρώτα-πρώτα οι πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν ότι η γυναίκα δεν δημιουργείται ούτε από την κεφαλή του άνδρα ούτε από τα πόδια του άνδρα, αλλά από την πλευρά του. Αυτό τονίζεται, με αυτό τονίζεται η ισοτιμία των δύο προσώπων. Αυτά τα δύο πρόσωπα είναι διαφορετικά, πλην όμως απολύτως ισότιμα. Στην εβραϊκή η λέξη γυνή λέγεται, μάλλον στην ελληνική η γυνή είναι λέξη εβραϊκή, λέγεται ανδρής. Και έτσι αυτό δείχνει τη σχέση των δύο, ότι αυτή η σχέση είναι βαθιά, είναι ουσιαστική. Δεν είναι η γυναίκα κάτι το έτερο και το διαφορετικό, αλλά όπως λέει εδώ, βοηθός. Σημειώστε εδώ τη λέξη βοηθός για να τη συναντήσουμε σε ένα άλλο σημείο, εκεί που ο Θεός οδηγεί ενώπιον του Αδάμ ολόκληρη τη δημιουργία. Και ο Αδάμ λέει, δίνει το όνομα στο κάθε τι από τα δημιουργήματα για να καταλήξει το κείμενο στο σημείο αυτό, και αυτό ουχευρέθη βοηθός όμοιος αυτό.
Ενώ λοιπόν πέρασε ολόκληρη δημιουργία μπροστά από τον Αδάμ και ο Αδάμ στο καθένα δίνει το όνομά του, όμως ο Αδάμ δεν συναντά κάτι που να έχει σχέση μαζί του. Νιώθει υπό ότι δεν συγγενεύει με αυτή τη δημιουργία επί της ουσίας. Νιώθει ότι δεν μπορεί μόνος του να βρει ένα νόημα σε αυτήν τη δημιουργία. Είναι κάτι που έχει δημιουργηθεί για να τον υπηρετήσει, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να τον καλύψει και να τον ολοκληρώσει. Ακριβώς λοιπόν, εδώ έρχεται ο αληθινός βοηθός του. Έρχεται η γυναίκα για να βοηθήσει ως βοηθός. Σε τι, θα πει κανείς. Αυτό που βοηθάει ο άνδρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άνδρα, γιατί ούτε ο άνδρας μπορεί να υπάρχει χωρίς τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα χωρίς τον άνδρα, είναι ο δρόμος της θεώσεώς τους. Είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Ο άνδρας στο πρόσωπο της γυναίκας ολοκληρώνει την ανθρώπινη ύπαρξή του. Γιατί όπως είπα, άνθρωπος, η φύση του είναι ανδρόγυνη. Ο γάμος λοιπόν είναι η συνάντηση και η ένωση αυτών των δύο προσώπων, τα οποία μαζί αποτελούν τον άνθρωπο. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη. Μάλλον να δούμε πρώτα το δια το ούτως αρέσε τη σύ μεγαλειότητη. Δηλαδή η δημιουργία του ανθρώπου εκφράζει το θέλημα του Θεού. Έτσι όπως το ακούμε, αυτό το αρέσε μοιάζει λιγάκι εγωιστικό. Έτσι άρεσε στο Θεό, έτσι έκανε. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν στεκόμαστε στην επιφάνεια. Γιατί ο Θεός φροντίζει και προσφέρει την ομορφιά. Ο Θεός κατασκευάζει τον άνδρα και τη γυναίκα διαφορετικούς, αλλά και αναζητώντας ο ένας τον άλλον, ώστε μέσα από τη γνήσια κίνηση και ένωσή τους να γίνουν πρώτον μέτοχος ο ένας της ζωής του άλλου, μέτοχος ο ένας της χαράς του άλλου, να νιώθει ο καθής ότι ολοκληρώνεται μέσα από τον άλλον, και από την άλλη μεριά να γίνουν και οι δύο στην αγάπη και στην ένωσή τους πηγή μιας νέας ζωής, αφετηρία της δημιουργίας ενός νέου ανθρώπου. Δεν είναι λοιπόν ένα θέλημα εγωιστικό του Θεού, αλλά ένα θέλημα πανέμορφο και δημιουργικό, το οποίο προσφέρεται και ολοκληρώνει την ανθρώπινη ύπαρξη. Άρα λοιπόν αυτό το αρέσε τη σύ μεγαλειότητη είναι ο τρόπος που ο Θεός, να πω έτσι, σκέφτηκε και μηχανεύτηκε για να οδηγήσει στην πληρότητα το ανθρώπινο ζευγάρι. Η κατασκευή του ανθρώπου, τόσο η σωματική όσο και η ψυχολογική, είναι διαφορετική. Αλλά η διαφορά του καθενός είναι ο πλούτος του άλλου. Ο καθένας προσφέρει στον άλλον μέσα από την ενότητά τους. Τι προσφέρει? Αυτό που δεν έχει ο άλλος. Τόσο στο συναίσθημα όσο και στη σχέση, ώστε να είναι δυνατή η καρποφορία, η κατασκευή ακόμα του ανθρωπίνου σώματος με ό,τι το κάθε ένα σώμα έχει σαν δικό του πλούτο, αλλά που αυτός ο πλούτος του ενός είναι απαραίτητος για τον άλλον και στον άλλον για τη δημιουργία μιας καινούργιας ζωής. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπει κανείς τη σοφία του Θεού. Μη μόνον είναι τον άνθρωπον επί της γης, ώστε ο άνθρωπος πλέον να μην αισθάνεται τη μοναξία που αισθάνθηκε στην αρχή, να νιώσει πλέον την πληρότητα της κοινωνίας των προσώπων. Διότι όπως ο Θεός είναι κοινωνία προσώπων, έτσι και ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού δημιουργημένος είναι κοινωνία προσώπων. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αγαπητοί μου, ότι μέσα στο γάμο δεν ερχόμαστε ως ατομικές υπάρξεις, και μάλιστα για να μείνουμε ατομικές υπάρξεις. Ερχόμαστε αναζητώντας, ο λαός το λέει πάρα πολύ ωραία και έχει μέσα του βαθιά σοφία και αλήθεια, το έτερον ίμιση. Αυτό δεν είναι ένα σχήμα λόγου, είναι μια πραγματικότητα. Ο άνθρωπος θα παραμείνει μισός, δεν θα φτάσει στην πληρότητά του. Αυτό λοιπόν αναζητά. Και είναι σημαντικό ο καθένας να μην νιώθει αυτάρκης με τον εαυτό του. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η αγωγή που θα δώσουμε στον άνθρωπο. Να το πω κάπως αλλιώς. Μεγαλώνουν δύο άνθρωποι, δύο παιδιά, μια κοπέλα, ένα αγόρι. Έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι ο άλλος. Ο άλλος δεν είναι αντικείμενο απρόσωπης χρήσης.
δεν είναι ένα αντικείμενο σεξουαλικής χρήσης από την οποία παράγεται η δονή, αλλά τελικά εγώ το χρησιμοποιώ αυτό το αντικείμενο, αλλά είναι έξω από μένα, αλλά είναι ένα πρόσωπο που η κοινωνία μαζί του, και η σαρκική και η πνευματική κοινωνία, με αποκαθιστούν στην πληρότητά μου, με αποκαθιστούν στην αλήθειά μου, με αποκαθιστούν στην εσωτερική μου ομορφιά. Και δεν είναι μόνο η ευχαρίστηση και η απόλαυση της σχέσης, αλλά η χαρά της δημιουργίας μέσα από την κοινωνία και μέσα από την αγάπη. Εδώ θα ξαναπώ κάτι, έστω και αν στενοχωρώ κάποιους. Αυτές οι αλήθειες δείχνουν ότι όλη αυτή η ιστορία περί ομοφιλόφιλων σχέσεων είναι μια ιστορία λάθους, αποτυχίας, ανομαλίας. Μπορεί να υπάρχει μέσα από τη χρήση των σεξουαλικών οργάνων απόλαυση, αλλά δεν υπάρχει πληρότητα. Δεν υπάρχει η αποκατάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο άνθρωπος κοροϊδεύει τον εαυτό του, γιατί εντόπισε τη ζωή και την ευτυχία του στην αναζήτηση της ειδονής και όχι στη χαρά της αγάπης και της δημιουργίας. Και γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να βοηθήσουμε και τα παιδιά και να κατανοήσουμε κι εμείς ότι χωρίς πραγματική έξοδο από τον εαυτό μας δεν θα χαρούμε. Αν ο καθένας μένει στο ίδιο σπίτι με τον άλλον, κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με τον άλλον, αλλά δεν χαίρεται την παρουσία του άλλου και δεν είναι ο άλλος η χαρά του, τότε είναι μισός άνθρωπος, τότε είναι ανάπηρος άνθρωπος και τότε φτιάχνουμε ανάπηρες οικογένειες από τις οποίες υποφέρουν τα παιδιά μας. Κι άλλοτε θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, αλλά τώρα ας προχωρήσω λίγο. Αυτός καινήν, δέσποτα, εσύ λοιπόν Κύριε, που είσαι ο δημιουργός του ανθρώπου με αυτόν τον τρόπο, τώρα εξαπόστειλον την χείραν σου εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Μια όμορφη εικόνα. Στείλε το χέρι σου από ψηλά, από τον Άγιο κατοικητήριό σου και άρμοσον τον δούλον σου Ιωάκ και τη δούλη σου Μαρία. Ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή υγιεινή. Εδώ αγαπητοί ακροατές έχουμε πάλι μια πανέμορφη λέξη. Άρμοσον. Θα μπορούσε να πει ένωσον. Η αρμονία όμως είναι κάτι πολύ πιο πέρα από την ενότητα. Η αρμονία σημαίνει τη σωστή λειτουργία και την τέλεια σχέση από αυτήν ακριβώς την κοινωνία. Όχι απλώς να είναι μαζί, αλλά να είναι αρμοσμένοι. Θα έλεγα το κάθε τι του καθενός να ανταποκρίνεται σε αυτό το άλλο, στο κάθε τι του άλλου, ώστε να φτάσει στην πληρότητα, να ζήσει την ανατροπή των μαθηματικών, να ζήσει ότι εδώ ένα και ένα κάνει πάλι ένα, μόνο που τώρα αυτό το ένα που είναι ο καθένας μαζί με τον άλλον έχει μια πληρότητα, έχει ένα πλούτο, έχει μια επέκταση, έχει μια ολοκλήρωση, έχει μια έκταση τελικά που καλύπτει τη ζωή και το νόημά της. Όμως τονίζει κάτι, ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή γυνή. Ζητάμε από το Θεό να ενώσει, να αρμόσει τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, ζούμε σήμερα σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν περιμένουν το Θεό. Δεν θέλουν, θα το δούμε παρακάτω αυτό που θα πω τώρα, να νιώσουν ότι ο καθένας τους δέχεται τον άλλον σαν δώρο του Θεού. Και ο Θεός ξέρει ποιο δώρο μας κάνει. Το λάθος δεν το κάνει ο Θεός. Το λάθος το κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Και το μυστικό που οδηγεί στο λάθος βρίσκεται εδώ σε αυτή τη λέξη. Ότι παρά σου αρμόζεται. Αρμόζεται. Από το Θεό μόνον. Ανδρή γυνή. Είπαμε δύο λόγια για αυτό το ρήμα και το ρήμα. Αρμόζω. Εδώ τώρα τι λέει. Ο μόνος που μπορεί να αρμόσει τους ανθρώπους είναι ο Θεός. Αυτό όμως έχει μια προϋπόθεση, ότι τον αφήνουμε. Να, αν θέλετε να συνεχίσω την εικόνα, στείλε Κύριε το χέρι σου.
και πάρε αυτούς τους δύο ανθρώπους και άρμοσέ τους. Θα έλεγα ότι στο χέρι του Θεού μένει αυτοί οι δύο άνθρωποι να πλώσουν το δικό τους χέρι, να βάλουν το χέρι τους ο καθένας στο χέρι του Θεού μέσα, και ο Θεός κλείνοντας, θα έλεγα, το χέρι του, να τους κρατά πια ενωμένους, και να αυτοί μένουν σε αυτή την ενότητα και την αρμονία που είναι έργο της Θείας Χάριτος, θα είναι πάντα μαζί. Έχετε δει δύο κλειδιά περασμένα σε ένα κρίκο? Όπου κι αν είναι, θα είναι πάντα μαζί. Είτε είναι στην τσέπη μας, είτε μας πέσουν στο δρόμο, είτε τα πετάξουμε στη θάλασσα, είτε τα ρίξουμε σε μια χαράδρα, εφόσον είναι περασμένα στον ίδιο κρίκο, θα είναι πάντα μαζί. Αυτό είναι το μυστικό της αρμονίας. Η αρμονία του καθενός με το Χριστό. Αυτό σημαίνει να βάλω το χέρι μου στο χέρι του Θεού. Σημαίνει να βάλω την καρδιά μου. Είπα και άλλοτε ότι ο άνθρωπος είναι ότι είναι η καρδιά του. Ο Χριστός μου λέει, παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Του τη δίνω. Του τη δίνει και η άλλη. Και τότε εκείνος, με τη Θεία Χάρη την οποία επικαλούμεθα, έρχεται να αρμόσει τις δύο καρδιές, ώστε πραγματικά να νιώσουν πανέμορφα, να νιώσουν ότι βρήκα αυτό που ήθελα. Όταν όμως δεν αφήνουμε το Θεό να αρμόσει, και συνήθως ο τρόπος που ζουν σήμερα οι άνθρωποι δεν επιτρέπει στο Θεό. Οι άνθρωποι νομίζουν πως τα ξέρουν όλα. Πριν από το γάμο τους ζουν σαν παντρεμένοι. Διαλέγουν μόνοι τους. Και ο Θεός μας αφήνει στις επιθυμίες της καρδιάς μας. Και η κρίση που περνάει ο γάμος οφείλεται στις επιθυμίες της καρδιάς μας και όχι ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Γιατί όταν ο άνθρωπος είναι συντονισμένος και αρμονισμένος με το θέλημα του Θεού, τότε θα είναι αρμονισμένος με το έτερο πρόσωπο και θα γίνει το ένα και ένα ένα, και θα αποκατασταθεί η ανθρώγινη φύση του συγκεκριμένου προσώπου, του άνδρα και της γυναίκας, που θα είναι όμως ένα, που θα είναι μαζί, που δεν θα είναι δύο. Και σε αυτή την προοπτική, επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο και συγχωρέστε μου για τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω. Τότε πλέον δεν μπορείς να ακούς τις αχλαμάρες του κάθε νεαρού και της κάθε νεαρής που έρχεται και λέει, εγώ δεν μπορώ να βάλω πάνω από τον άντρα τη γυναίκα μου, τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Για μένα την πρώτη θέση έχουν οι γονείς μου. Για να σου πω, βρε ανόητε, νεαρέ ή νεαρά, τι δουλειά έχει το ένα με το άλλο? Εκεί βαθιά ανοιχτωμένος είσαι, ώστε φοβάσαι ότι η αγάπη στη γυναίκα σου απειλεί την ύπαρξή σου? Χωρίς αυτή την αγάπη στη γυναίκα σου είσαι μισός. Όσο και αν αγαπάς τη μάνα σου, μισός και ανάπηρος είσαι. Η ενότητά σου, η αποκατάσταση της προσωπικότητάς σου δεν θα γίνει με το να είσαι κοντά στη μάνα και στον πατέρα σου, αλλά αρμοσμένος με τη γυναίκα που σου χάρισε ο Θεός. Ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την ευχή. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη. Ζεύξη θα πει ένωση. Ενώνουν δύο πράγματα. Σύζευξη σημαίνει ότι αυτή η ένωση είναι βαθιά. Είναι κοινωνία ζωής. Εν ομοφροσύνη. Να έχουν και οι δύο το ίδιο φρόνημα. Αλλά είναι δυνατόν να έχουν και οι δύο το ίδιο φρόνημα. Αυτό βέβαια αφορά τα ουσιώδη της ζωής. Και εδώ η ομοφροσύνη μεταξύ των προσώπων αυτών προϋποθέτει την ομοφροσύνη του καθενός στο Θεού το θέλημα. Τότε έχουν ένα κοινό μέτρο και ένα κριτήριο για να μετρήσουν τον εαυτό τους, τη γνώμη τους, τη διαφωνία τους και να μπορούν αυτή η διαφωνία να μην γίνει ρήξη αλλά να οδηγήσει σε αυτήν την ομοφροσύνη. Στεφάνωσον αυτούς η σάρκα μίαν. Κρατήστε αυτή τη λέξη, γιατί σε λίγο θα αναφερθούμε σε κάτι άλλο και θα την ερμηνεύσουμε. Χάρη σε αυτής καρπών κοιλίας ευτεκνίας απόλευσιν. Το στεφάνωμα η σάρκα μίαν έχει την προοπτική πρώτον της κοινωνίας της ζωής ολόκληρης. Ο άνθρωπος είναι ψυχοσώμα. Αλλά παράλληλα, ο άνθρωπος όπως είναι κατασκευασμένος στο πρόσωπο του άνδρα και της γυναίκας, μέσα από αυτό το στεφάνωμα, την κοινωνία θα το δούμε αναλυτικότερα σε λίγο, έρχεται ο καρπός της κοιλίας. Το γέννημα μιας καινούργιας ύπαρξης. Αυτή η καινούργια ύπαρξη από πού πηγάζει? Από τη σοφία του Θεού. Από τον τρόπο που ο Θεός έφτιαξε τον άνδρα και τη γυναίκα. Από το υλικό, να το πω έτσι, που περιέχεται στο σώμα του καθενός. Και από την άλλη μεριά, την απόλαυση της ευτεκνίας. Όχι απλώς της τεκνογονίας, αλλά και της των καλών, θα λέγαμε, παιδιών. Και ο ιερέας, εκεί στη λέξη που λέει άρμοσον, παίρνει το χέρι του ενός και το βάζει μέσα στο χέρι του άλλου και του ζητά όλο το υπόλοιπο διάστημα του μυστηρίου έτσι να είναι. Έτσι θα ξεκινήσουν σε λίγο και τα πρώτα βήματά τους. Η ένωση των χεριών τους είναι η έκφραση, η φανέρωση, ο εικονισμός της ένωσης των καρδιών τους, της σύνδειξης των καρδιών. Μετά από αυτή την ευχή ακολουθούν τα στέφανα. Ο ιερέας παίρνει τα στέφανα, τα σταυρώνει επάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο λέγοντας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και στη συνέχεια ακουμπά το πρώτο στεφάνι στο μέτωπο του γαμπρού λέγοντας στέφεται ο δούλος του Θεού, ας πούμε τώρα Ιωάννης, την δούλη του Θεού Μαρία, και παίρνει το στεφάνι από το μέτωπο του γαμπρού και το φέρνει στις νύφες και στη συνέχεια σταυρώνει μπροστά στο πρόσωπο του γαμπρού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος τρεις φορές και στη συνέχεια θα αρχίσει από την ύφη. Στέφεται η δούλη του Θεού, των δούλων του Θεού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα τόσο γνωστά λόγια είναι όμως πάρα πολύ άγνωστα. Διαθέτουν ένα ατέλεστο τέλος. Και λέω πολλές φορές στα ζευγάρια που παντρεύω, μόνο αυτή την πρόταση, αν ζήσετε, δεν θέλετε τίποτα άλλο. Να τη δούμε πιο απλά. Στεφανώνεται ο δούλος του Θεού. Υπάρχουν δύο ερωτήματα. Ποιος τον στεφανώνει και γιατί στεφανώνεται. Το στεφάνωμα, αγαπητοί ακροατές, είναι στη συνείδησή μας σαν καρπός επιβράβευσης
του αγώνα και της προσπάθειας ενός ανθρώπου. Στεφανώνουμε έναν αθλητή για τον κόπο που έκανε, για τον αγώνα που έκανε. Εδώ το στεφάνωμα έχει την ίδια αιτία. Ο άνθρωπος για να φτάσει σε ένα σημείο που να μπορεί να παντρευτεί, να μπορεί να ολοκληρωθεί, σημαίνει ότι έχει διανύσει μία πορεία. Τι πορεία θα μου πείτε? Πολλαπλή, πρωτίστως όμως στην καλλιέργεια του εσωτερικού του κόσμου. Όταν προσφέρεσαι στον άλλον, πρέπει να έχεις κάτι να του προσφέρεις. Εάν προσφέρεις σε κάποιον μία κασετίνα που απ' έξω φαίνεται πάρα πολύ ωραία, πιθανώς να είναι και βελούδινη, και μόνο που τη βλέπεις λες ποιος ξέρει τι έχει αυτό μέσα, και την προσφέρεις στον άλλον, και ο άλλος ανοίγει την κασετίνα αλλά μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό είναι κοροϊδία, αυτό είναι απογοήτευση. Άρα λοιπόν, για να στεφανωθεί κάποιος πρέπει να έχει κάνει τον αγώνα του, τον αγώνα της ζωής του. Και πιο συγκεκριμένα, αν στόχος και σκοπός του γάμου είναι η θέωση του ανθρώπου, να έχει κάνει το δικό του αγώνα της αρετής και του αγιασμού του. Δεν στεφανώνουμε κάποιον χωρίς να υπάρχει λόγος και προπαντός χωρίς άθληση. Μπορεί η άθληση να είναι πνευματική, μπορεί η άθληση να είναι σωματική, μπορεί η άθληση να είναι άθληση αγιασμού του ανθρώπου, αγώνας για την πραγμάτωση του νοήματος της ζωής του. Μέσα σε αυτό υπάρχει και η επαγγελματική αποκατάσταση. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν κάτι, τον αγώνα. Μέσα από τον αγώνα ο άνθρωπος διαμορφώνεται σε προσωπικότητα. Έτσι λοιπόν, στεφανώνεσαι για την προσωπικότητα που δημιούργησες. Και τώρα έρχεται ο Θεός να σε στεφανώσει για τον αγώνα σου αυτόν. Με ποιο τρόπο? Με το να σε αποκαταστήσει στην πληρότητα της ύπαρξής σου. Το στεφάνι είναι η κοπέλα, η νύμφη για τον νυμφίο, ο νυμφίος για την νύμφη. Ποιος στεφανώνει όμως? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Και εδώ γεννιόνται μερικά ερωτήματα που ήδη τα θέσαμε. Είσαι έτοιμος να παντρευτείς, παλικάρι μου ή κοπέλα μου? Τι έχεις κάνει σαν προϋπόθεση? Σας είπα κι άλλοτε, μου είχε κάνει εντύπωση όταν ήμουνα μαθητής της τρίτης λυκείου, ότι υπήρχε μια επιστολή του Οδυσσέα Ανδρούτσου σε κάποιο συγγενικό του πρόσωπο νεαρό, το οποίο του ανεκκίνωνε ότι σκέπτεται να παντρευτεί. Και αυτός ο άνθρωπος, ο αγωνιστής, ο μπαρουτοκαπνισμένος, όμως στον ανιψιό του θέτει μερικά ερωτήματα. Του λέει, είσαι άξιος να γίνεις γονιός? Είσαι άξιος να παντρευτείς? Ώστε μπορεί και να μην είσαι άξιος. Και βέβαια, πότε δεν είσαι άξιος? Όταν ουσιαστικά δεν έχεις κάνει τον αγώνα σου αυτόν. Όταν αύριο στην κοπέλα αυτή που τώρα παντρεύεσαι δεν έχεις να δώσεις τίποτα. Ή αν έχεις κάτι να της δώσεις, είναι η ασχήμια της ψυχής σου. Ο Θεός μας στεφανώνει όταν κάνουμε τον αγώνα για την ομορφιά της ψυχής μας. Γιατί τότε μπορεί να θεμελιωθεί το υλικό. Δεν ευλογούμε το τίποτα. Το μυστήριο του γάμου δεν λειτουργεί μαγικά. Δεν είναι αρκετή η παρουσία η σωματική δύο ανθρώπων. Χρειάζεται
η προσωπικότητα του καθενός. Βέβαια, μερικές φορές οι δύο προσωπικότητες είναι ίδιες, το ίδιο άδειες. Και γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλούς γάμους σήμερα, που σήμερα παντρεύονται και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Δεν υπάρχει τίποτα να τους ενώνει. Και υπάρχει κάτι που τους κρατάει μακριά, ακόμα και αν κοιμώνται στο ίδιο κρεβάτι. Ο εγωισμός τους. Ο εγωισμός είναι η υπανάπτυξη του ανθρώπινου προσώπου. Ένας άνθρωπος που παραμένει εγωιστής, δεν έχει αναπτυχθεί, δεν έχει οριμάσει, δεν έχει καλλιεργηθεί, δεν έχει στοχεύσει στην αρετή στη ζωή του. Δεν ζητά πλέον το πρόσωπο που θα αρμοστεί μαζί του και θα ολοκληρωθεί η ζωή του και θα φτάσει στην πληρότητα. Ζητά στην καλύτερη περίπτωση έναν νόμιμο σεξουαλικό σύντροφο ή έστω την ικανοποίηση και όχι την ευθύνη ότι μπορεί να φέρει παιδιά στον κόσμο. Εδώ μέσα βρίσκεται όλο το κλειδί της ευτυχίας ή της τραγωδίας, όπως το ζούμε σήμερα. Να δούμε όμως και την ομορφιά τώρα του πράγματος. Ο Θεός με στεφανώνει και μου χαρίζει σαν στεφάνι την κοπέλα αυτή που στέκεται δίπλα μου ή για την κοπέλα το παλικάρι αυτό που στέκεται δίπλα μου. Ο Θεός δεν κάνει λάθος. Αν τον έχουμε αφήσει να μας αρμόσει. Διότι τη λέξη θα την πούμε στην ακολουθία. Αν όμως είμαστε αρμοσμένοι με τον Χριστό, τότε δεν θα μπορούμε να ταιριάσουμε και να αρμοστούμε μεταξύ μας. Αν δεν έχουμε αφήσει εκείνον να σμιλέψει όλες τις πλευρές του καθενός ώστε να ταιριάσουν με τον άλλον, τότε άδικα θα γίνει και η τελετή και μόνοι μας θα αποδείξουμε την ματαιότητα. Γιατί τότε στο Θεό προσφέρουμε άχυρα και τα άχυρα δεν ευλογούνται. Το στάρι το ευλογούμε και γίνεται ψωμί και γίνεται σώμα Χριστού. Τα σκουπίδια όταν πολλαπλασιάζονται, τότε γίνεται πιο δύσκολη η ατμόσφαιρα και δεν την αντέχουμε ούτε εμείς οι ίδιοι που προκαλούμε τα σκουπίδια ή που, συγχωρέστε μου τη βαριά λέξη, γινόμαστε και είμαστε σκουπίδια. Γιατί χωρίς χάρη, χωρίς αρετή, χωρίς ευλογία, με μια σκέψη που είναι διαρκώς διεστραμμένη και σκέπτε μόνο εγωιστικά και σκέπτε μόνο το κακό ή την εκμετάλλευση του άλλου, αυτό σημαίνει ότι είμαστε σκουπίδια. Και σε λίγο θα αρχίσουμε να μυρίζουμε. Αν δω όμως τον άλλον, έχω δουλέψει στον εαυτό μου και ο Θεός μου χαρίζει το έτερο πρόσωπο και έτσι πλέον βλέπω την κοπέλα σαν δώρο του Θεού, σαν το στεφάνι μου, τότε η μεταξύ μας πιστότητα και αγάπη είναι τον αίτης ευχαριστίας μας απέναντι στο Θεό που χάρισε τον έναν στον άλλον. Καθώς προσέχουμε ο καθένας τον άλλον, καθώς νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, είναι σαν να λέμε: Κύριε, κοίταξε πόσο προσέχω αυτήν που μου χάρισες. Κύριε, κοίταξε πόσο νοιάζομαι για αυτόν που μου χάρισες. Και τότε η προσοχή του ενός τον άλλον θα είναι το ναι της ευγνωμοσύνης και της ευχαριστίας στον Κύριο που μας χάρισε τον έναν στον άλλον. Και τότε η σχέση μας θα έχει υπερβεί τη διαδικότητα του εγωισμού, θα έχει εντρυφήσει στον τριαδικό τρόπο της ζωής, οι δύο μας μπολιασμένοι στην τριαδική ζωή, ανοιχτή πια, όριμη, ολοκληρωμένη. Έχουμε την ετοιμότητα και την οριμότητα
ώστε μέσα στον κύκλο αυτής της θεανθρώπινης αγάπης μας να γεννηθεί ένας καινούριος άνθρωπος.

Και εδώ έρχομαι στο στεφάνωσον αυτούς η σάρκα μίαν. Διότι έχουμε υποβαθμίσει στη συνείδηση και στην καρδιά μας την ερωτική σχέση σαν ένα μέσο απόλαυσης, άντε και δημιουργίας μιας καινούργιας ζωής. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτή είναι η σχέση, η ένωση, η συνέβρεση, πηγάζει από την αγάπη και το άρμοσμα των δύο ανθρώπων. Νομίζουμε ότι μπορούμε να συνευρεθούμε με οποιονδήποτε, με οποιαδήποτε, αλλά αυτό το ξέρουμε, δεν οδηγεί στην πληρότητα. Πολλές φορές οδηγεί και στο θάνατο. Έτσι, τα μεγάλα, τα τίμια, τα σοβαρά, τα υποβαθμίσαμε. Το ερώτημα που μου γεννιέται αυτή την ώρα είναι τα νέα παιδιά που έρχονται σε γάμο. Έχουν καθόλου προετοιμαστεί για το γάμο τους? Το έχω ξαναθέσει και το ξαναθέτω τώρα. Τώρα που λιγάκι μπορούμε να δούμε την ομορφιά του γάμου, τις δυνατότητες του γάμου, τη ζωή που είναι ο γάμος και την ευτυχία, να χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή. Και αν πάμε πιο βαθιά, θα καταλάβουμε τη δυστυχία του γάμου σήμερα. Θα καταλάβουμε την αποτυχία του γάμου σήμερα. Θα καταλάβουμε ότι πάρα πολλά νέα ζευγάρια είναι ανέτοιμα για να παντρευτούν και γι' αυτό και να παντρευτούν θα χωρίσουν και να ξαναπαντρευτούν θα ξαναχωρίσουν πάλι, αλλά την ευτυχία δεν θα τη συναντήσουν. Και ίσως στην καλύτερη περίπτωση θα κάνουν μια συμβατική ζωή, μια ψεύτικη ζωή, μια ζωή χωρίς χαρά. Και όταν βλέπω σήμερα από την άλλη πλευρά τη χαρά στα πρόσωπα αυτών που ζουν πραγματικά το γάμο τους ως ευλογία, ως σχέση, ως κοινωνία, ως ολοκλήρωση, που μέσα από αυτή την ένωση προέκυψαν ευλογημένα παιδιά, χαρούμενα, ελεύθερα, που ξέρουν τι θέλουν, που έχουν σαν παράδειγμα τη ζωή των γονιών τους και μέσα από αυτή την εμπειρία προχωρούν στο δικό τους το γάμο και πετυχαίνουν και στο δικό τους το γάμο, τότε μπορούμε να καταλάβουμε αυτές τις δύο πραγματικότητες που υπάρχουν σήμερα και που θέλουμε δεν θέλουμε είναι συγκρίσιμες. Έτσι, στο σημείο αυτό, μετά το στεφάνωμα των δύο προσώπων, που εδώ πρέπει πλέον να προβληματιστούμε, μας αξίζει αυτό το στεφάνωμα? Έχουμε τις προϋποθέσεις? Γιατί αυτό το στεφάνωμα, αγαπητοί ακροατές, δείχνει μια άλλη αλήθεια, ότι στο γάμο υποδεχόμεθα τον άλλον σαν δώρο του Θεού. Αν όμως εμείς τον έχουμε διαλέξει και τον έχουμε ζήσει σαν σύντροφο χωρίς το Θεό, τότε δεν προκύπτει κανένα αποτέλεσμα. Προκύπτει αυτό που τα ζευγάρια παντρεύονται και που ο γάμος τους δεν έχει τίποτα καινούριο, όλα τα έχουν ζήσει πριν από το γάμο τους και πιθανώς αυτή τη ζωή πριν από το γάμο την έχουν φορτώσει και με φοβερά βάρη, και ενώ το ενδεχόμενο κάποιου παιδιού που δεν το αφήσαμε να γεννηθεί γιατί δεν είχαμε φτάσει στο γάμο. Έτσι ο γάμος μετά ξεπέφτει. Νομιμοποίηση μιας σχέσης που πηγάζει από την αγάπη, από την ανάγκη και όχι από την αγάπη, αλλά μερικές φορές δεν πηγάζει καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν θα το ξαναπώ, ότι η ακολουθία του γάμου μας προσφέρεται για να σκύψουμε πολύ βαθιά και να τη μελετήσουμε. Και επειδή έθεσα το ερώτημα πολλές φορές, πώς προετοιμάζεται ένας νέος άνθρωπος για να παντρευτεί, τώρα μπορώ να σας πω ένα τρόπο προετοιμασίας. Πάρτε την ακολουθία του γάμου πολύ νωρίτερα, πριν καν δημιουργήσετε κάποια σχέση, και διαβάστε την και μελετήστε την και ξαναμελετήστε την όταν βρείτε το ένας τον άλλον. Και αν νιώθετε ανάγκη βοήθειας, πηγαίνετε σε κάποιον

0: ποιμένα σε κάποιον ιερέα, σε κάποιον επίσκοπο, για να του ζητήσετε να σας βοηθήσει να καταλάβετε αυτό που θα κάνετε. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά, με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο.

Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.

0: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Οσίου Αθανασίου του Παρίσι.

Ανάμεσα στα μεγάλα πνευματικά αναστήματα των χρόνων της τουρκοκρατίας ήταν και ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, ο οποίος γεννήθηκε περί το 1721 στο χωριό Κόστος της Πάρου. Οι γονείς του ήσαν άνθρωποι θεοσεβείς και φρόντισαν όχι μόνο για την θρησκευτική προσήλωση του Αθανασίου στην Ορθοδοξία, αλλά και την παραπέρα μόρφωσή του. Σπούδασε στη Σμύρνη, στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή. Εδώ γνωρίζεται με τον Νικόλαο Καλιβούρτσι, τον μετέπειτα Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Με αυτόν συνδέθηκαν στενά και έγιναν συναθλητές στην πνευματική εξέγερση του δουλωμένου γένους, κυρίως στον τομέα της παιδείας και των εκδόσεων, πάντοτε ομότροποι και ομοειδεάτες στο ίδιο στρατόπεδο. Από τη Σμύρνη έρχεται στο Άγιο Όρος, όπου μαθητεύει στην Αθωνιάδα Σχολή, κοντά στον μεγάλο διδάσκαλο του γένους, Ευγένιο Βούλγαρη, από τον οποίο ο Θανάσιος διδάσκεται φιλοσοφία και ξένες γλώσσες. Ο περίφημος Ιώσιπος ο Μισιόδακας, που είχε γνωρίσει τον Αθανάσιο Πάριο στην Αθωνιάδα Σχολή, θαύμασε τη φιλομάθειά του και γι' αυτό του προτείνει να τον στείλει με δικά του έξοδα στην Ευρώπη να σπουδάσει περισσότερο. Ο Άγιος Αθανάσιος ευγενικά αρνήθηκε. Η Ευρώπη κατά τη γνώμη του δεν μπορούσε να του προσφέρει τίποτα ωφελημότερο. Μέσα στους πατέρες, μέσα στην Αγία Γραφή και την Ιερή Παράδοση βρήκε την πνευματική του επάρκεια και πληρότητα.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου

αλήθεια είναι ότι το προπατορικό αμάρτημα δεν κατάστρεψε μόνο τις παραδείσιες σχέσεις του Θεού με τον άνθρωπο, αλλά διέλυσε και τον αρμονικό σύνδεσμο του ανθρώπου με τα ζώα και τη φύση γενικότερα. Οι Άγιοι όμως, περιτριγυρισμένοι από άγρια θηρία, βίωναν την παραδείσια κατάσταση του ανθρώπου πριν από την πτώση του. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Άγιος Μάμας, που καθισμένος πάνω σε ένα λιοντάρι φανερώνει πως με την εσωτερική του καθαρότητα καταπάτησε τα νοητά θηρία των δαιμόνων. Καταγόταν από τα γάγκρα της Παφλαγωνίας, οι γονείς του Θεόδωτος και Ρουφίνα ήταν ευσεβείς άρχοντες, μα προπάντων ευσεβείς χριστιανοί. Συνελήφθησαν στο διωγμό που εξέδωσε ο Μάρκος Αυρίλιος και οδηγήθηκαν στη φυλακή της Κεσάριας. Εκεί μέσα στη φυλακή γεννήθηκε ο Μάμας. Οι γονείς του μαρτυρικά πέθαναν και το βρέφος ανέλαβε να το μεγαλώσει μία ευσεβής χριστιανή, η Αμία. Το παιδί ψαλίζοντας την αποκαλούσε Μάμα και εκείνη το ονόμασε Μάμα. Όταν ο Μάμας έγινε 15 ετών, κοιμήθηκε η θετή του μητέρα και ο νεαρός έγινε κληρονόμος της μεγάλης της περιουσίας, αλλά και του αρχοντικού της ονόματος.

Την εποχή αυτή, εντολή του αυτοκράτορα καλούσε όλους τους μαθητές να προσφέρουν θυσία στον Δία. Ο Μάμας όμως αρνήθηκε να υπακούσει και καταγγέλθηκε στον ηγεμόνα. Κατά την απολογία του, ο Άγιος ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό και του είπε ότι αυτή την πίστη την έλαβε από τους μάρτυρες γονείς του μέσα στη φυλακή και έπειτα από την πατρικία αμία. Ο ηγεμόνας, ακούγοντας για την ευγενική του καταγωγή, απέφυγε να τον βασανίσει γιατί δεν του το επέτρεπε ο νόμος. Γι' αυτό τον έστειλε στη γειτονική πόλη Αιγές, όπου λόγω κάποιας εκστρατείας βρισκόταν ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Εκείνος προσπάθησε με υποσχέσεις και απειλές να πείσει τον Μάμα να προσφέρει θυσία στους θεούς, μα μόλις διαπίστωσε πως ματαιοπονεί, πρόσταξε να τον ραβδίσουν. Ο Μάμας, ραβδιζόμενος, προέτρεπε τους δημίους να μην κουραστούν να τον χτυπούν, γιατί του προσφέρουν μεγάλη τιμή. Το μαρτύριο αυτό δεν έφερε αποτέλεσμα και έτσι ο αυτοκράτορας διέταξε να τον γυμνώσουν και με λαμπάδες να του κάψουν το σώμα. Ενώ όμως οι δήμοι τον έκαιγαν, ο μάρτυρας με τη χάρη του Κυρίου έμεινε αυλαβής. Ο αυτοκράτορας φρίαξε και διέταξε να δέσουν με αλυσίδα μία σφαίρα μολύβδινη στο λαιμό του και να τον ρίξουν στη θάλασσα. Άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε, τον απελευθέρωσε μπροστά στα έντρομα μάτια των δημίων και τον πρόσταξε να ανεβεί στο βουνό και να μείνει εκεί. Ο Άγιος υπάκουσε, βρήκε μια σπηλιά, εγκαταστάθηκε στο μέρος εκείνο και τρεφόταν από το γάλα μιας ελαφίνας. Γύρω του μαζεύονταν κι άλλα άγρια ζώα που στέκονταν δίπλα του φιλικά, ενώ ο Άγιος τα περιέβαλε με τέτοια αγάπη σαν να ήσαν άνθρωποι και

Γρήγορα όμως το καταφύγιο του μαθεύτηκε και καταγγέλθηκε στον ηγεμόνα, ο οποίος έστειλε τους στρατιώτες του να τον φέρουν μπροστά του. Ο Άγιος, σύμφωνα με την παράδοση, ακολουθούσε τους στρατιώτες όταν ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά τους ένα λιοντάρι που κυνηγούσε ένα αρνάκι. Ο Άγιος έκαμε νόημα στο θηρίο να αφήσει το θύμα του. Το λιοντάρι αμέσως υπάκουσε και ο Άγιος πήρε στην αγκαλιά του το φοβισμένο αρνάκι και κουρασμένος όπως ήταν ανέβηκε στο λιοντάρι και συνέχισε το δρόμο του. Ο διοικητής μόλις αντίκρισε την εικόνα αυτή φοβήθηκε πάρα πολύ. Ο Άγιος όχι μόνο τον καθησύχασε αλλά και του πρόσφερε το αρνάκι για να τον ευχαριστήσει για την μεγάλη τιμή που του έκανε να αναδειχθεί δια των βασάνων αθλητής του Χριστού. Έτσι, με τόλμη και παρησία ομολόγησε την πίστη του. Φανατικός ειδωλολάτρης ο ηγεμόνας, τον έριξε μέσα σε ένα πυρακτωμένο καμίνι, αλλά ο Άγιος Μάμας δεν κάηκε και μέσα στις φλόγες μεγαλοφόνος δόξαζε τον Θεόν. Όταν έσβησαν οι φλόγες, ο Άγιος Μάμας βρέθηκε εντελώς ευλαβής. Οργισμένος ο ηγεμόνας πρόσταξε να τον ρίξουν σε πεινασμένα θηρία να τον κατασπαράξουν. Εκείνα όμως, αν και βγήκαν με ορμή από τα κλουβιά τους, σαν έφτασαν στον μάρτυρα, κουλουριάστηκαν φιλικά στα πόδια του. Ο ηγεμόνας, βλέποντας αυτά, βρέθηκε σε αμηχανία και για να τελειώνει με τον 15χρονο χριστιανό, πρόσταξε έναν δίμιο να τον τρυπήσει στην κοιλιά με μία τρίαινα που κατέληγε σε 3 λόγχες. Την έμπηξε αυτός με τόση δύναμη που τα σπλάχνα του Αγίου χύθηκαν έξω. Κρατώντας στα χέρια του τα χυμένα του σπλάχνα, ο Άγιος Μάμας βγήκε από το στάδιο της πόλης και βαδίζοντας περί τα 250 μέτρα έφτασε σε μια σπηλιά όπου ξάπλωσε κάτω και παρέδωσε το πνεύμα του. Τη στιγμή εκείνη μια φωνή ακούστηκε από τον ουρανό που τον καλούσε στην αιώνια αγαλίαση της Βασιλείας του Θεού. Ο 15χρονος Άγιος Μάμας, όντας πιστός και ακλόνητος στην πίστη του, μέχρι σήμερα διδάσκει και αποκαλύπτει τον δρόμο σε εκείνους που ποθούν να ζήσουν την αιώνια ζωή.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

Ο Στάρετς Αντώνιος, προϊστάμενος της Κήτης της Όπτινα, ήταν αυτάδελφος του ηγουμένου Μωυσή, μα ήταν όμοιός του και στα χαρίσματα. Οι μοναχοί είχαν να λένε για την ταπείνωση και τη διάκρισή του. Κάποτε τον επισκέφτηκε ένας υπάλληλος που ήταν πολύ στεναχωρημένος. Του λέει: «Γέροντα, αύριο πρόκειται να μονομαχήσω. Σε παρακαλώ να κάνεις μια παράκληση στο Θεό για να με προστατεύσει». «Τι?» απάντησε ο γέροντας. «Τι είναι αυτά που λες? Θα μονομαχήσεις για να σκοτώσεις άνθρωπο και ζητάς τη βοήθεια του Θεού? Καταλαβαίνεις τι λες? Η έκτη εντολή λέει «ου φωνεύσεις». Ακόμα και οι κρατικοί νόμοι απαγορεύουν τη μονομαχία. Και εσύ ήρθες σε μένα, ένα λειτουργό του υψίστου, και μου ζητάς να σε ευλογήσω για να μονομαχήσεις και να κάνεις έγκλημα? Προσευχόμαστε για ειρήνη, για άφεση πτεσμάτων. Σε παρακαλώ να εγκαταλείψεις την άθεη αυτή πρόθεση και να ταπεινωθείς. Αν σε πρόσβαλαν, να συγχωρέσεις. Και αν πρόσβαλες κάποιον, να του ζητήσεις συγχώρεση. Αν θέλεις, είμαι πρόθυμος να ζητήσω εγώ συγγνώμη για σένα». Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Στάρετς, το θέμα έληξε ειρηνικά.

Στάρετς Αντώνιος ήταν πολύ αυστηρός με τον εαυτό του, αλλά και πολύ συγκαταβατικός με τα σφάλματα των άλλων. Μερικές φορές τους δικαιολογούσε κιόλας. Ποτέ του δεν απογοητευόταν για τη διόρθωση οποιουδήποτε. Ήξερε πως να εμψυχώνει τους αδύναμους και λιπόψυχους. Όσο απελπισμένος κι αν ήταν κανείς, ο πατήρ Αντώνιος πάντα κατάφερνε με τις συμβουλές του να το εμφυσίσει την ελπίδα. Όταν έδινε συμβουλές ή καθοδηγούσε κάποιο πρόσωπο, πρόσεχε πάρα πολύ. Είχε σαν βοηθό τον Αβά Ισαάκ το Σύρο, που λέει πως τους ανθρώπους αυτούς πρέπει να τους μεταχειρίζεται κανείς σαν αδύνατους, να τους παρηγορεί και όχι να τους κατηγορεί. Οι επιπλήξεις θα τους ταράξουν περισσότερο, δεν θα τους ωφελήσουν, έλεγε ο γέροντας. Σε εκείνον που είναι άρρωστος πρέπει να λέει κανείς: μήπως άθελες λίγη σούπα ή κάτι άλλο? Και όχι να του λέει: εγώ θα σου δώσω ένα φάρμακο που θα σου ανοίξει πραγματικά τα μάτια. Πατήρ Αντώνιος ήξερε να κάνει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τις πνευματικές τους αδυναμίες με τέτοιο τρόπο που δεν το καταλάβαιναν οι ίδιοι. Κάποτε ένας του εξομολογήθηκε μερικές από τις αμαρτίες του. Δεν μίλησε όμως καθόλου για κάποιες άλλες. Ο πατήρ Αντώνιος δεν του αποκάλυψε πως η εξομολόγησή του δεν ήταν καθαρή. Αντίθετα, του είπε πως η εξομολόγησή του έκανε τους άγγελους στον ουρανό να χαρούν. Και τα λόγια του αυτά έκαναν τον εξομολογούμενο να τραπεί, του προξένησαν κατάνοιξη και αποφάσισε να εξομολογηθεί καθαρά. Ο πατήρ Αντώνιος γνώριζε καλά τη δουλειά του. Ήξερε να συνδυάζει αρμονικά την πατρική συγκατάβαση στις ανθρώπινες αδυναμίες με τη μετρημένη αυστηρότητα. Πρώτα απ' όλα ήταν ανυποχώρητος σε οτιδήποτε είχε σχέση με τη διδασκαλία, την παράδοση και γενικά την πνευματική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αν κάποιος ξέφευγε από την αυστηρή γραμμή των κανόνων, ο πατήρ Αντώνιος, αν και απόφευγε να τον κρίνει, δεν συμφωνούσε ποτέ με κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με την Εκκλησία. Κανένας δεν μπορούσε να τον πείσει να απομακρυνθεί από την αυστηρή τήρηση των κανόνων. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθιζε να επαναλαμβάνει τα λόγια: μας δόθηκε η εξουσία να συγχωρούμε αμαρτίες, όχι να δικαιώνουμε τον άνθρωπο που εμένει στην αμαρτία.

Να, δύο ακόμα ωφέλιμες συμβουλές από το Στάρι της Παρθένιο. Μην ακολουθείς ποτέ βιαστικά το λογισμό σου, έστω κι αν σου φαίνεται ορθός. Δοκίμασέ τον με το χρόνο. Δεν είναι καλό να διηγήσεις τους άλλους τους πνευματικούς σου άθλους, έστω κι αν αυτό δεν προέρχεται από φιλοδοξία. Τα δώρα του Θεού, όταν τα φανερώνεις, αφαιρούνται από σένα. Ο Αββάς Ναζάριος, ηγούμενος του Βαλαάμ και γέροντας του Οσίου Γερμανού της Αλάσκας, έλεγε κάποτε σε ένα μαθητή του: «Πρόσεχε ιδιαίτερα και τούτο. Αν κάθεσαι στην τράπεζα μαζί με τους αδελφούς και θέλεις να εκρατευτείς και οι αδελφοί σου προσφέρουν κάποιο φαγητό ή πιωτό, κάνε μια υπόκληση χωρίς να πεις τίποτα. Αν όμως συνεχίσουν να σε πιέζουν για να πάρεις κάτι, σκύψε πάλι το κεφάλι και απάντησε με ταπεινή και ήρεμη φωνή: «Συγχωρέστε με, αλλά είμαι ήδη χορτασμένος». Να θυμάσαι πάντα ότι οπουδήποτε και για οτιδήποτε πρέπει να απαντάς στους αδελφούς με ταπείνωση και πραότητα.

Κάποτε Όσιος Αμβρόσιος διηγήθηκε το ακόλουθο χαριτωμένο περιστατικό για τον προαναφερόμενο Στάρετς Αντώνιο. Ήρθε κάποιος στον προϊστάμενο της Κήτης, πατέρα Αντώνιο, και του είπε περίλυπος: «Πάτερ μου, με πονούν πολύ τα πόδια μου. Δεν μπορώ να κάνω γονικλησίες». Και εκείνος σοφός του αποκρίθηκε: «Παιδί μου, η γραφή λέει, Ιέ μου, δώσ' μου την καρδία. Δεν λέει, δώσε μου τα πόδια σου».

Ο μεγάλος Άγιος της Ρωσικής Γης, ο Πατερούλης, Σεραφείμ του Σάροφ, μας συμβουλεύει με αυτά τα θεόσοφα λόγια του. Μην αναλαμβάνεις ασκητικούς αγώνες πάνω από τις δυνάμεις σου, αλλά να αγωνίζεσαι να κάνεις το φίλο μας, το σώμα, πιστό και ικανό για την άσκηση των αρετών. Ο άνθρωπος οφείλει να ακολουθεί το μεσαίο δρόμο. Μία κλίνηση στα δεξιά, μηδέει στα αριστερά, μας λένε οι παροιμίες. Θα πρέπει να αποδίδεις το πνεύμα ό,τι ανήκει στο πνεύμα και στο σώμα ό,τι ανήκει στο σώμα. Πρέπει να απολαμβάνει ό,τι είναι απαραίτητο για τη διατήρησή του και ό,τι νόμιμο απαιτείται για την κοινωνική ζωή του, σύμφωνα όμως με τα λόγια της Αγίας Γραφής. Απόδοτε ουν τα του Κέσαρος Κέσαρη και τα του Θεού το Θεό. Όταν ο Στάρετ Ζωσιμά σχεδίαζε ή άρχιζε κάποια εργασία και οι αδελφές του έλεγαν το συνηθισμένο «Ο Θεός να τα φέρει όλα δεξιά», εκείνος απαντούσε «Αν είναι θέλημα του Θεού, τότε οπωσδήποτε το έργο θα γίνει. Αν δεν είναι, τότε και μένα δεν μου χρειάζεται».

Ένα από τα πνευματικά παιδιά του Στάρετς Μακαρίου διηγείται. Κάποτε είπα στον πατέρα Μακάριο πως με επισκέφτηκε ένας μοναχός και μου ζήτησε χρήματα για το μοναστήρι του. Η συμπεριφορά του όμως δεν ήταν από αυτή που άρμοζε σε μοναχό. Οι τρόποι του ήταν τόσο αγενείς που με εκνεύρισαν. Με δυσκολία συγκρατήθηκα να μην τον παρατηρήσω γι' αυτό. Ο Στάρετς Μακάριος σκέφτηκε για λίγο και έπειτα μου είπε: «Ο αδελφός μας, ο μοναχός, σε επισκέφθηκε και συμπεριφέρθηκε ανίκια για μοναχό. Έκανε άσχημα. Αυτό όμως ήταν στο σχέδιο της πρόνοιας του Θεού που οδηγεί όλους μας. Πού ξέρεις, ίσως η Θεία Πρόνοια τον έφερε κοντά σου για να δοκιμάσει τη χριστιανική σου αγάπη και διάκριση προς κάποιον αδελφό που βρίσκεται σε πειρασμό. Για σκέψου, είναι δική σου δουλειά να τον κρίνεις? Σίγουρα όχι. Υποχρέωσή σου είναι να υποδεχθείς τον ξένο, να τον ξεκουράσεις και να του δώσεις όσα χρήματα μπορείς. Το ξέρεις πως αν δεχτείς κάποιον ως δίκαιο, θα έχεις και το μισθό του δίκαιου. Αφού αυτός είναι μοναχός και φέρει το αγγελικό σχήμα, εσύ έτσι πρέπει να τον δεχτείς και θα έχεις μισθό από το Θεό. Αν αυτός δεν τιμά το σχήμα του, δεν ευθύνεσαι εσύ. Εσύ βλέπεις πως αμαρτάνει. Ξέρεις όμως και πως μετανοεί. Και οι άγγελοι του Θεού χαίρονται με τη μετανοιά του.

διηγείται κάποιο από τα πνευματικά παιδιά του Στάρετς Λεωνίδα. Όταν πήγα στο μοναστήρι, είχα μεγάλο ζήλο. Ήθελα άσκηση και έκανα ό,τι περισσότερο μπορούσα. Απόφευγα να ξεκουράζομαι αρκετά. Όταν πια αισθανόμουν εξάντληση, ξάπλωνα για λίγη ανάπαυση κατά γης. Και ήθελα να φτάνω τις ακολουθίες από τους πρώτους. Και πραγματικά ξυπνούσα. Κι εγώ ο ίδιος απορώ με τον εαυτό μου. Μετά από λίγες μέρες, αισθάνθηκα μόλις ξύπνησα ότι κάποιος έκανε προσευχή έξω από την πόρτα μου. Πετάχτηκα αστραπιαία και έτρεξα να δω ποιος είναι. Μα δεν είδα κανένα. Το ίδιο επαναλήφθηκε πολλές φορές. Θεώρησα λοιπόν χρέος μου να το πω στον πνευματικό μου τον πατέρα Λεωνίδα. Πήγα λοιπόν και του το είπα. Εκείνος με ρώτησε. «Και τι γνώμη έχεις? Ποιος ήταν αυτός που έψελνε έξω από το κελί σου?» «Φαντάζομαι, γέροντα», του απάντησα, «ότι θα πρέπει να είναι άγγελος Κυρίου». «Βέβαια, βέβαια, άγγελος», μου είπε εκείνος, «αλλά με ουρά και με κέρατα». Και πρόσθεσε, «για να δούμε τι θα γίνει αύριο». Την άλλη μέρα δεν άκουσα τίποτα. Και το αποτέλεσμα, κοιμόμουν μέχρι που τελείωνε η ακολουθία. Και αυτό συνεχίστηκε 3 μέρες. Έτσι, ξεφτυλιστήκαμε και οι δύο μας. Και ο ξυπνητής μου άγγελος και εγώ ο ζηλωτής του γλυκού νερού.

Κάποτε, μια αδελφή παραπονέθηκε στο Στάρε Τζοσιμά. «Γέροντα, η τάδε μου φέρνεται πολύ άσχημα και απότομα, τόσο που συχίζομαι και αμαρτάνω. Μα αφού ξέρεις πως δεν το κάνει από εχθρότητα για σένα», της λέει εκείνος. «Σε αγαπάει πολύ, αλλά είναι ο χαρακτήρας της λίγο σκληρός και οι τρόποι της χοντροκομμένοι. Μη τη συνερίζεσαι. Κάθε άνθρωπος έχει την ιδιοσυγκρασία του». Η αδελφή συνέχισε. «Όμως εγώ δεν αναπαύομαι σε τέτοιους τρόπους». Και εκείνος τελικώς απάντησε. «Τότε ανάγκασε το σπουργίτη να τραγουδάει σαν αηδόνι αν μπορείς». Κάποια αδελφή με ζήλο για υψηλούς αγώνες ζήτησε από τον Όσιο Σεραφείμ να της επιτρέψει να φορέσει αλυσίδες και να κάνει περισσότερη νηστεία. Εκείνος όμως αρνήθηκε. «Ούτε αλυσίδες, ούτε νηστεία χρειάζονται. Ζήσε κι εσύ όπως όλες οι άλλες αδελφές. Μόνο να μην τρως τίποτα μέχρι κορεσμού. Άφηνε τόπο για το Άγιο Πνεύμα».

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Έναρξη του δεύτερου διεπιστημονικού περιβαλλοντικού συνεδρίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου από τη Δαδιά για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Προτεραιότητα στην αύξηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ειδικά σχολεία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το ανακαινισμένο ειδικό πειραματικό δημοτικό Ρόζα Ιμβριώτη στην Κεσαριανή. Ερντογάν, η Ελλάδα να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Διακίνωση της Άγκυρας με απειλές για το Αιγαίο. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης. Σήμερα το πρωί έφτασαν συνολικά 86 άτομα. Βύθιση επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου ανατολικά της Σύφνου. ΣΟΗ, οι δύο επιβαίνοντες. Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος στο Δήμο Ρόδου για σύμβαση που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του νησιού. Η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας, λέει η Γερμανία. Κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Η πόλη της Νέας Υόρκης θα απαγορεύσει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα δημόσια σχολεία μέχρι το Λύκειο. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Στην Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Δαβιάς πραγματοποιήθηκε χθες η επίσημη έναρξη του δεύτερου διεπιστημονικού περιβαλλοντικού συνεδρίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα» από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου και διοργανώνεται από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος δια της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας υπό την Προεδρία του Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών σε συνεργασία με τις Ιερές Μητροπόλεις Δηδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου και Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊνουπόλεως και Σαμοθράκης κατά το διήμερο 1η και 2η Σεπτεμβρίου στη Δαβιά, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη. Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε με την ανάγνωση του μηνύματος του Μακαριωτάτου από τον γραμματέα της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Πολύκαρπο και την Κελένη. Ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε καταρχάς στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της 1η Σεπτεμβρίου, ημέρας προσευχής και μέρημνας της Ορθόδοξης Εκκλησίας για το φυσικό περιβάλλον, επισημένοντας πως η διοργάνωση του συνεδρίου εκφράζει έμπρακτα το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για την προστασία της δημιουργίας και την ευθύνη του ανθρώπου απέναντί της. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην επιλογή του Εύρου και της Δαβιάς ως τόπου διεξαγωγής των εργασιών, συνδέοντας άμεσα τον προβληματισμό του συνεδρίου με το βαθύ τραύμα που άφησε στην περιοχή η Μεγάλη Πυρκαγιά το 2023. Παράλληλα, ανέπτυξε τη χριστιανική θεώρηση της σχέσεως του ανθρώπου με τον φυσικό κόσμο, υπενθυμίζοντας τη βιβλική εντολή «Εργάζεστε και φυλάσσιν» σχετικά με το περιβάλλον και υπογραμμίζοντας πως ο άνθρωπος καλείται να προσλαμβάνει τη δημιουργία ως δώρο του Θεού με πνεύμα ευχαριστίας, εγκράτειας, μέτρου και ευθύνης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Μακαριώτατος επεσήμανε πως η ουσιαστική ανασυγκρότηση μετά από μια φυσική καταστροφή συνδέεται και με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται και χρησιμοποιεί τη δημιουργία. Οι τεχνητές παρεμβάσεις, η αναδάσωση και οι αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί προστασίας χρειάζεται να συνοδεύονται από μια βαθύτερη αλλαγή στάσεως απέναντι στον φυσικό κόσμο. Χαρακτηριστικά σημείωσε: «Ο άνθρωπος καλείται να ζει τον κόσμο ευχαριστιακά, να τον δέχεται ως δωρεά και να αναγνωρίζει μέσα σε αυτόν την αγαθότητα του Δημιουργού. Έτσι αποκτούν σημασία η εγκράτεια, το μέτρο και η ευθύνη». Οι εργασίες του δεύτερου διεπιστημονικού περιβαλλοντικού συνεδρίου συνεχίζονται σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως με τις θεματικές ενότητες «Πρόληψη, διαχείριση, ανασυγκρότηση» και «Οικοσυστήματα, κοινωνία και θεολογία». Φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα του συνεδρίου μπορείτε να δείτε στο ecclesia.gr. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες το πρωί το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Ιμβριώτη. Πρόκειται για το πρώτο δημόσιο σχολείο για παιδιά με αναπηρία που ιδρύθηκε το 1937 στην Ελλάδα και ένα από τα σχεδόν 240 σχολεία που ανακαινίζονται στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, Επικρατείας Άκης Κέρτσο και Παιδεία Σοφία Ζαχαράκη, ξεναγήθηκε από τη Διευθύντρια του Σχολείου Μυρτό Μάλι Πολάκη στις πλήρως ανακαινισμένες αίθουσες διδασκαλίας, στους κοινόχρηστους και προαύλιους χώρους καθώς και στους νέους χώρους υγιεινής και ενημερώθηκε για τη λειτουργία και τις δράσεις του σχολείου, το οποίο φιλοξενεί συνολικά 70 παιδιά και απασχολεί 50 εκπαιδευτικούς. Η αλήθεια είναι πως η ειδική αγωγή ήταν στο παρελθόν παραμελημένη. «Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να καλύψουμε το χαμένο έδαφος», επεσήμανε ο κύριος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας το γεγονός πως δίνεται προτεραιότητα στην αύξηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ειδικά σχολεία. Φέτος, ένας στους 4 μόνιμους διορισμούς που έγιναν στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφορούσε καθηγητές και δασκάλους της ειδικής αγωγής, 1.730 περίπου τον αριθμό. Ταυτόχρονα έχουν προτεραιοποιηθεί τα ειδικά σχολεία στα προγράμματα αναβάθμισης υποδομών. Χάρη στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και με χορηγία 4 τραπεζών, της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής Τραπέζης και της Πειραιός, ο συνολικός αριθμός των σχολείων, στα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις κτηριακής αναβάθμισης και προσβασιμότητας, ανέρχεται σε 670. Το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής είναι ένα από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω πως είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Διακοίνωση στην οποία εκθέτει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τις πρόσφατες ενέργειες της Ελλάδας επέδωσε η Τουρκία στις ελληνικές αρχές σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα Μιλιέτ. Κατά τις ίδιες πηγές την ανακοίνωση αναφέρεται πως δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο. Η διακοίνωση τονίζει τις διασυνοριακές, περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις αυτών των πρωτοβουλειών και αναφέρει σαφώς πως η προώθηση μαξιμαλιστικών ισχυρισμών υπό το πρόσχημα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού είναι απαράδεκτη. Τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και το φυσικό νομικό καθεστώς της Τουρκίας δεν επηρεάζονται από τις συνέπειες των μονομερών βημάτων που σχεδιάζει η Ελλάδα, αναφέρει η Άγκυρα και σημειώνει πως το διεθνές δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία σε κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες. Η διακοίνωση, αναφέρει η Μιλιέτ, καταγράφει πως δεν θα γίνουν αποδεκτές τυχόν de facto καταστάσεις που ενδέχεται να επιχειρηθούν σε γεωγραφικούς σχηματισμούς στο Αιγαίο, τον οποίον η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες και επαναλαμβάνει την πάγια θέση της Τουρκίας πως τα θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο μπορούν να καθοριστούν μόνο με συμφωνία που επιτυγχάνεται με βάση τον δίκαιο τρόπο και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές προϋποθέσεις. Πριν από λίγο έγινε γνωστό δήλωση του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής της Σανγκάης. «Η Τουρκία», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, «δεν έχει βλέψει σε εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα». Ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε την Ελλάδα να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει, όπως λέει, τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ενώ τόνισε πως όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, κάνει σοβαρό λάθος. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η Τουρκία κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, προκειμένου Τουρκία και Ελλάδα να προχωρήσουν στη βάση της καλής γειτονίας. «Ήμασταν», λέει, «το επικοδομητικό μέρος. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές δεν έχουμε δει μια αμοιβαία απάντηση στις καλές μας προθέσεις», υπογράμμισε. «Η αγνόηση και η παραβίαση διεθνών συνθήκων δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία», συνεχίζει ο Τούρκος Πρόεδρος, «είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας», κατέληξε ο Τούρκος Πρόεδρος. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Ανατολικής Κρήτης, όπου σήμερα το πρωί έφταζαν συνολικά 86 άτομα. Στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 37 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο, μόλις 5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας και πυρσυνελέγησαν από πλοίο του λιμενικού σώματος. Στη δεύτερη περίπτωση, η Λέμβος μετέφερε 49 ανθρώπους, οι οποίοι εντοπίστηκαν από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν φτάσει στην Κρήτη περισσότεροι από 13.000 μετανάστες. Έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο διέταξε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στον Δήμο Ρόδου για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και τις εφαρμογές έξυπνης πόλης, δηλαδή τη σύμβαση των LED, όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλείται στο νησί. Όπως μεταδίδει ο τοπικός τύπος, το στοιχείο που δίνει στην υπόθεση διαφορετική βαρύτητα είναι πως η συγκεκριμένη σύμβαση έχει ήδη περάσει από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η έκθεση της οποίας βρίσκεται από την άνοιξη του 2023 στα χέρια της Δημοτικής Αρχής της. Έργο της ομάδας, όπως αναγράφεται, είναι να διαπιστωθεί η καταγγελία της 12ης Φεβρουαρίου του 2019, με την οποία είχε ζητηθεί έκτακτος έλεγχος στο Δήμο. Η καταγγελία κατατέθηκε έναν μόλις μήνα μετά την υπογραφή της κύριας σύμβασης με την Ανάδοχο Ένωση Εταιριών, η οποία έγινε στις 11 Ιανουαρίου του 2019 και 5 ημέρες μετά την υπογραφή της παράλληλης σύμβασης με τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο του Έργου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ξεκίνησε δικό της έλεγχο με εντολή της 20 Σεπτεμβρίου του 2021 και την ολοκλήρωσε με έκθεση της 12ης Απριλίου του 2023. Η ίδια η έκθεση οριοθετεί τι δεν εξέτασε. Δεν ελέγχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η ορθότητα της μελέτης εφαρμογής, τα πιστοποιητικά εξοικονόμησης ενέργειας και η διαδικασία των ενταλμάτων πληρωμής μετά την τροποποίηση. Πρόκειται ακριβώς για τα σημεία στα οποία θα εστιάσει ο δημοσιονομικός έλεγχος του Γενικού Λογιστηρίου. Ως προς την ανάθεση, το συμπέρασμα της αρχής είναι απερίφραστο. Ο Δήμος Ρόδου τήρησε όλα τα προβλεπόμενα βήματα ως προς την ανάθεση, την αποσφράγηση και την κατακύρωση. Στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν 8 προσφορές, οι 7 αποκλείστηκαν επειδή δεν κατατέθηκαν εντύπως τα πρωτότυπα στοιχεία που απαιτούσε η διακήρυξη και η μοναδική που έγινε δεκτή ανήλθε σε 25.179.000 ευρώ με ΦΠΑ. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν βρήκε κόλλημα για την υπογραφή και καμία προδικαστική προσφυγή δεν ασκήθηκε. Στην εκτέλεση της σύμβασης όμως, η εικόνα που καταγράφει η αρχή είναι εντελώς διαφορετική και το βάρος των ευρημάτων πέφτει κυρίως στα ίδια τα όργανα του Δήμου. Συνελήφθη στην κλητορία Αχαΐας Άνδρας για θανάτωση αδέσποτου σκύλου. Όπως μεταδίδει ο τοπικός τύπος, σύμφωνα με καταγγελία χθες Τρίτη, ο κατηγορούμενος πυροβόλησε και σκότωσε το ζώο με κυνηγετικό όπλο και στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο όχημά του 22 φυσίγγια και θήκη όπλου, ενώ κατασχέθηκαν και 3 κυνηγετικά όπλα. Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην Κάριστο Ευβοία σήμερα το πρωί. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν επίγεια και αέρια μέσα, ενώ εκδόθηκε μήνυμα και από το 112 το οποίο καλούσε τους πολίτες να εκενώσουν την περιοχή Θεατρούπολη προς Κάριστο μέσω παραλιακής οδού. Φωτιά όμως εκδηλώθηκε και σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του κημητηρίου του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, λίγο μετά το μεσημέρι. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ. Εθελοντές, 14 οχήματα και 1 ελικόπτερο, έτσι ώστε ο κίνδυνος άμεσα να αντιμετωπιστεί. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Σύφνου το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτού τύπου Ειρήνη Κάπα ελληνικής σημαίας. Σύμφωνα με το λιμενικό, το πλοίο ρημουλκούνταν από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Οι δύο επιβαίνοντές του περισυνελέγησαν από το ρημουλκό και είναι καλά στην υγεία τους. Κατά δήλωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, το Ειρήνη Κάπα δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά. 14 απεινιδωτές τοποθέτησε σε λιμάνια της αρμοδιότητάς του το λιμενικό ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Στη Ρόδο, απεινιδωτές έχουν τοποθετηθεί στο λιμάνι της Ακαντιάς, στον τουριστικό λιμένα, στην Κολώνα και στη Μαρίνα Μανδρακίου, ενώ τις επόμενες μέρες θα τοποθετηθούν ένας απεινιδωτής στο Φαλιράκι και ένας στην Κάμηρο Σκάλα. Η πρόσβαση στους απεινιδωτές που θα τοποθετηθούν σε όλα τα λιμάνια της Νότιας Δωδεκανήσου θα είναι επί 24 ώρου βάσεως, καθώς έχει εκπαιδευτεί στη χρήση τους το προσωπικό των λιμένων. Ορισμένοι από τους απεινιδωτές φέρουν ονόματα ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή στα λιμάνια εξαιτίας της έλλειψής τους. Η Γερμανία δήλωσε και επίσημα δια του Υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ πως η Ρωσία ευθύνεται για την επίθεση της 4ης Αυγούστου με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Προχώρησε ακόμη και σε σειρά μέτρων με το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη αλλά και του οίκου της Ρωσίας στο Βερολίνο. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για το σαμποτάζ στη Λειψία μας είναι γνωστά από άλλες υβριδικές επιχειρήσεις που έχει διεξάγει η Ρωσία και από τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ντόμπριντ, που έδωσε λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση του ντρόουν, τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και τα εκρηκτικά. Για τον Ντόμπριντ, το περιστατικό στη Λειψία δεν είναι μεμονωμένο, αλλά μέρος ευρύτερου σχεδίου υβριδικών ενεργειών, ενώ αναμένει πως η Γερμανία θα παραμείνει στόχος των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων. Να είμαστε σαφείς, δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά σε καθημερινό στόχο υβριδικού πολέμου, τόνισε ο Γερμανός αξιωματούχος. Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Μπισκέκ του Κυργιστάν, κατηγόρησε το Βερολίνο για στημένη προβοκάτσια, υποστηρίζοντας πως η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Μέρτς. Τώρα, την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία εξέφρασε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε σταθεροί και θα διατηρήσουμε αξιόπιστη αποτροπή για την προστασία των πολιτών και της ασφαλείας μας, ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση, η πόλη της Νέας Υόρκης θα απαγορεύσει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στους μαθητές των δημόσιων σχολείων της πόλης έως και την τρίτη γυμνασίου. Το Υπουργείο Παιδείας συνιστά επίσης τον περιορισμό του χρόνου μπροστά στην οθόνη σε 45 λεπτά στην τάξη για τους μαθητές του γυμνασίου και σε 30 λεπτά για τους μαθητές του δημοτικού. Αυτοί οι νέοι κανόνες πρόκειται να παρουσιαστούν επίσημα σήμερα. Έρχονται σε συνέχεια εγγράφου που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο και το οποίο θεωρήθηκε υπερβολικά επιεικές, προκαλώντας οργή σε πολλούς γονείς και εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τους New York Times, θα απαγορευτούν επίσης τα chatbots, τα οποία παρουσιάζονται ως σύντροφοι τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη. Ασφαλώς τίθεται το ερώτημα πώς μπορεί να ελεγχθεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς συμβαίνει συχνά εκτός σχολείου και βέβαια στον ιδιωτικό τομέα. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως στις 8 Σεπτεμβρίου εορτάζει η Ιερά Μονή Παναγίας Φινικιώτισσας Περιστερίου. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεσθούν στις 6.30 ο Εσπερινός, το Ευχέλαιο και ο Μικρός Αγιασμός. Τη Δευτέρα, παραμονή της εορτής θα τελεστεί ο μεγάλος εσπερινός στις 7 το απόγευμα. Ανήμερα της εορτής την Τρίτη θα τελεστεί ο όρθρος στις 6 το πρωί και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει ο μεθέορτος εσπερινός στην Ιερά Μονή Παναγίας Φοινικιώτισσας στο Περιστέρι. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό έχουμε για σήμερα. Έτσι λοιπόν, για σήμερα Τετάρτη, έχουμε στα γενικά χαρακτηριστικά, είναι ο γενικά έφτριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς στα δυτικά και τα βόρεια υπηρωτικά από το μεσημέρι και μετά. Οπότε κυρίως στα ορεινά τμήματα θα συνεχθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά της Υπήρου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Δυτικής Πελοποννήσου να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχθούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα, οι άνεμοι στα δυτικά έχουμε στο βόρειο Ιόνιο βόρειο δυτικούς 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Ιόνιο βόρειο δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο έχουμε βόρειο ανατολικούς ανέμους 5 με 6 μποφόρ, ενώ στον Καφυρέα είναι πιο ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης, στο Ικάριο και στο Καρπάθιο είναι βόρειο δυτική 5 με 6 μποφόρ. Τη νύχτα οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 μποφόρ, ενώ στον Καφυρέα στο κεντρικό θα είναι βόρειο 6 με 7 μποφόρ και στο δυτικό κριτικό βόρειο ανατολική 5 με 6 και τοπικά και 7 μποφόρ. Τώρα, η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 27 βαθμούς που έχουμε στην Καλλιμνο και 28 στην Αστυπάλαια, στην Κάσο, στην Κύθνο, στη Μύκονο, στη Μήλο και στη Σιτία. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 36 βαθμούς που έχουμε στην Κάτω της Ωραία, στη Φτιότητα, στη Λαμία, εδώ στην Αττική, στο Ελληνικό, στο Βέλος Κορινθίας και στα Τρίκαλα. 37 βαθμούς έχουμε στη Σέρε, στο Λεωνίδιο και στο Αγρίνιο. Επίσης εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα, στα Μέγαρα και στο κέντρο της Αθήνας. Και 38 βαθμούς έχουμε στο Αγρίνιο και στη Σπάρτη. Στο Κεφελόριζο έχουμε μεταβλητούς ανέμους 3 μποφόρ, ενώ αργότερα θα γίνουν βόρειο-δυτικοί και θα ενισχυθούν στα 4 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία επάνω στο νησί στους 34 βαθμούς, ενώ στην περιοχή είναι βόρειο-δυτική οι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική έχει γενικά έθριο καιρό. Το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Υπάρχει μικρή πιθανότητα κυρίως στα βόρεια και στα ανατολικά του νομού για κάποιους όμβρους, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο και στη Αθήνα μέχρι 37 στην Ελευσίνα, στα Μέγαρα και στο κέντρο της Αθήνας. 31 βαθμούς έχουμε στη Θεσσαλονίκη και θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη από τις απογευματινές ώρες και θα διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Έτσι λοιπόν, για αύριο Πέμπτη, τα γενικά χαρακτηριστικά θα είναι αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία και Βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα και στα υπόλοιπα υπηρωτικά, πλην της Θράκης, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση, ενώ αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε γενικά έθριο καιρό. Το βράδυ υπάρχει πιθανότητα αύριο και για την Βόρεια Ελλάδα να συνεχιστούν τις πρώτες βραδινές ώρες τα φαινόμενα. Η άνεμη αύριο θα είναι στα δυτικά, βόρειο-βόρειο-δυτική, στο βόρειο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και αργότερα 5 με 6 θα είναι συγκεντρωθούν, ενώ στο νότιο Ιόνιο θα είναι 3 με 4 και αργότερα θα ενισχυθούν τα 4 με 5. Στο Αιγαίο θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 το φως. Στον Καφυρέα, στο νότιο Αιβοϊκό και στο δυτικό Κρητικό θα είναι βόρειο-βόρειο-ανατολική 6 με 7 από φως, ενώ στο κεντρικό Αιγαίο θα είναι βόρειο-βόρειο-δυτική 6 με 7 από φως. Οι θερμοκρασίες τώρα για αύριο. Στη Θράκη από 20 μέχρι 32 βαθμούς, στην Ανατολική Μακεδονία 22 με 32, η Κεντρική Μακεδονία 21 με 31 βαθμούς, η Δυτική Μακεδονία 18 με 28, η Ήπειρος 19 με 31, η Θεσσαλία 21 με 32, ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 14 με 15 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 32 με 33. Τα νησιά του Ιωνίου 24 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Η Δυτική Θερέα 24 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι. Η Δυτική Πελοπόννησο 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι. Η Ανατολική Πελοπόννησο και υψηλές θερμοκρασίες 24 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Κυκλάδες 24 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά Εύβοια 21 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι. Κρήτη 22 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι. Σε Ανατολικό Αιγαίου και Δωδεκάνησα 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Το ίδιο και στο Καστελόριζο που αρχικά θα έχει ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 από φορ και αργότερα θα γίνουν και πάλι βόρειο δυτική και θα ενισχυθούν στα 4 με 5. 24 βαθμοί για τα 12 γενικότερα, 35 το μεσημέρι και η Αττική για αύριο θα έχει 25 βαθμούς το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι, ενώ η Θεσσαλονίκη 22 βαθμούς το πρωί και μέχρι 29 το μεσημέρι. Η Αττική για αύριο το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα για τα ανατολικά του νομού να έχουμε κάποια φαινόμενα, τοπικές βροχές και όμβρους. Ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνεχιστούν και τις πρώτες νυχτερινές ώρες. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Θεοκρατία, εθνικισμός, θρησκευτική ελευθερία και ειρηνισμός στον πρώιμο προτεσταντισμό. Στις αρχές του 17ου αιώνα, οι πρώτοι αγγλόφωνοι βαπτιστές έγιναν οι πρωτοπόροι μιας νέας προσέγγισης στις σχέσεις θρησκείας-κράτους. Απορρίπτοντας την άρνηση των αναβαπτιστών για συμμετοχή τους στο κράτος, διατήρησαν το αίτημα για διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Αυτό δεν συμφωνούσε με τα θεοκρατικά πειράματα του πρώιμου καλβινισμού. Κάποιοι αμφισβητούν το κατά πόσο η Γενέβη ήταν μια θεοκρατία, αλλά ο Καλβίνος διασφάλισε την κρατική υποστήριξη της Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της Αγγλικής Επανάστασης, στα μέσα του 17ου αιώνα, εμφανίστηκαν ιδέες όπως αυτή του κανόνα των Αγίων, οι οποίες συχνά συνοδεύονταν από την άποψη ότι το ήθος πρέπει να επιβάλλεται στις άπιστες μάζες ώστε να αποφευχθεί η θεία τιμωρία σε όλη την κοινότητα. Παρά τη σκληρότητα αυτών των απόψεων, φαίνεται ότι εμπεριέχουν δυνητικά δημοκρατικά στοιχεία εφόσον αποδέχονται την κατάργηση της κοινωνικής ιεραρχίας. Το σύντομο φλερ του προτεσταντισμού με τη θεοκρατία ήταν εύκολο να διακοπεί. Μια θρησκεία που απαιτεί ατομική συνείδηση δεν μπορεί να νομιμοποιεί τη θεοκρατία. Ωστόσο, έδειχνε να υπηρετεί τον εθνικισμό. Ο Χάστινγκς εντοπίζει το στοιχείο του εθνικισμού στην επίδραση που είχαν η βίβλος και η δημόδης λογοτεχνία στη δημιουργία μιας πολιτικά σταθερής εθνότητας. Το βιβλικό Ισραήλ είναι ένας καθρέφτης για εθνική αυτοαπεικόνηση. Ο χριστιανισμός ως ερμηνευτική θρησκεία υπήρξε διαμορφωτής εθνών. Αλλά ο χριστιανισμός παρέμεινε πολιτικά αμφίσιμος, ταλαντευόμενος μεταξύ του έθνους κράτους και της παγκόσμιας αυτοκρατορίας. Στον προτεσταντισμό αυτό το δίλημα φαίνεται να έληξε προς όφελος του πρώτου. Εν τούτης, ιδρύθηκαν εκκλησίες υφιστάμενες στο κράτος, αγγλικανική, λουθυρανική, οι οποίες στην πράξη ήταν ιδιαίτερα εθνικιστικές. Οι μη κρατικές εκκλησίες έχουν συχνά συνδυάσει την οικουμενική πνευματική αφοσίωση με την αποκλειστική πολιτική αφοσίωση. Ωστόσο, ήταν αυτές οι εκκλησίες, οι Μενονίτες, Κουάκεροι, οι οποίες κατέβαλαν τις πιο δημιουργικές προσπάθειες απελευθέρωσης του προτεσταντισμού από τη σκλαβιά του εθνικισμού. Η σύνδεση του πρώιμου προτεσταντισμού με τα αναδυόμενα έθνη κράτη διοχετεύτηκε στους θρησκευτικούς πολέμους μεταξύ Προτεσταντών Καθολικών. Η Συνθήκη της Βεστφαλίας το 1648 έβαλε τα θεμέλια της σύγχρονης διεθνούς κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ολοένα και μεγαλύτερης ιδιωτικοποίησης της θρησκείας και του δικαιώματος του κάθε κυβερνήτη να υπαγορεύσει τη θρησκεία του βασιλείου του. Τελικά όμως, η έμφαση του προτεσταντισμού στην ελεύθερη ερμηνεία της βίβλου υπονόμευσε τη θρησκευτική ομοιογένεια. Ακόμη και ο mainstream προτεσταντισμός πρόθυσε την ανεκτικότητα καθώς αποδυνάμωνε το γεγονός της επίλυσης μιας θρησκευτικής διαμάχης δια της ανθρώπινης παρέμβασης και συχνά τόνιζε τη σημασία της εσωτερικής κατάστασης του ατόμου. Επιπλέον, ο ριζοσπαστικός προτεσταντισμός μέχρι το 1640 έσπασε την Αυγουστίνια συνένεση περί θρησκευτικού εξαναγκασμού. Και το έκανε αυτό από θρησκευτική πεποίθηση και όχι από σκεπτικισμό. Ακόμα και οι σεχταριστές, που δεν έδειχναν ανοχή σε συγκρουσιακά και εκκλησιαστικά συγκείμενα, ήταν συχνά υποστηρικτές της ανοχής. Η ηθικά πλουραλιστική θέση των πρώτων βαπτιστών και των ισοπεδωτών ήταν εφικτό να διατυπωθεί, διότι ο τρόπος με τον οποίο κατανοούσαν τη σχέση μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης
τους επέτρεπε να αποφύγουν οποιαδήποτε διαίρεση του πολιτικού κόσμου σε ευσεβή και ασεβή. Ο τρόπος με τον οποίο εκλάμβαναν την ανεκτικότητα και ένα μη ομολογιακό κράτος βασιζόταν στη θεολογική τους πεποίθηση. Η θρησκευτική ελευθερία συνδέεται με τα ευρύτερα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιστορικά, ο Προτεσταντισμός είχε στενότερη επαφή συγκριτικά με άλλες μεγάλες θρησκείες με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κλασική μελέτη του Τζέλινεκτ 1895 υποστήριξε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν ιστορικά επικεντρωμένα στο αίτημα των Αγγλόφωνων αντιφρονούν των Προτεσταντών για θρησκευτική ελευθερία. Σύγχρονοι συγγραφείς επιβεβαιώνουν εκ νέου αυτή τη θέση. Ο Τζόνσον λέει ότι η αρχή της πλουραλιστικής θέσης περί ανοχής και ελευθερίας εμφανίστηκε γρηγορότερα στον προτεσταντικό κόσμο και στο προτεσταντικό στρατόπεδο και τελικά με πιο συστηματικό τρόπο στον καθολικισμό. Για τον Βίτ, το δικαίωμα της επιλογής της θρησκείας ήταν στην αρχική του έμπνευση πατρολογικό, ρεαλιστικό και προτεσταντικό. Οι ριζοσπαστικοί προτεστάντες των αρχών του 17ου αιώνα υπερασπίστηκαν τον πλουραλισμό ως αρχή χρησιμοποιώντας θεολογικούς όρους. Ένας Άγγλος βαπτιστής έγραψε το 1614. «Αφήστε τους Τούρκους, τους Εβραίους και οποιουσδήποτε άλλους να είναι αιρετικοί. Η τιμωρία τους δεν εμπίπτει στην εγκόσμια εξουσία». Το Rhode Island το εφάρμοσε. Ο ιδρυτής της πολιτείας, Ρότζερ Ουίλιαμς, δήλωσε ότι ήταν θέλημα Θεού να υπάρχει η πλέον παγανιστική, εβραϊκή, τουρκική ή αντίχριστη συνείδηση και λατρεία μεταξύ των ανθρώπων όλων των εθνών. Για τον Ουίλιαμς, το κράτος δεν είναι χριστιανικό, αλλά μόνο φυσικό, ανθρώπινο και πολιτικό. Αυτή η πρώιμη οπαδή της ανεκτικότητας οραματίστηκαν μια πολυθρησκευτική κοινωνία που θα κυβερνάται από ένα αμερόληπτο κοσμικό κράτος. Κάποιοι από αυτούς υποστήριζαν τη θεολογία του φαλιμπαλισμού, όπως το ρητό ενός βαπτιστή που έλεγε ότι όλη η αλήθεια δεν βρίσκεται σε κάποιο συγκεκριμένο είδος ανθρώπων, εφόσον μόνο ο Θεός και η Βίβλος είναι αλάνθαστοι, αλλά δεν ήταν σκεπτικιστές. Τρεις από τις αποικίες προτεσταντών αντιφρονούντων του νέου κόσμου πέρασαν το τεστ εξουσίας τον 17ο αιώνα. Κάποιοι προτεστάντες ήταν επίσης ειρηνιστές. Ο ειρηνισμός ήταν πιθανόν κυρίαρχος στην πρώιμη εκκλησία, αλλά μέχρι τους μεσαιωνικούς και τους πρώιμους χρόνους του προτεσταντισμού κυριαρχούσε η παράδοση του δίκαιου πολέμου. Όμως οι πρωτοπροτεστάντες Βαλδένσοι του 12ου αιώνα και κάποιοι αναβαπτιστές επέστρεψαν στον ερηνισμό και το 1661 οι Κουάκεροι έγιναν το πρώτο οργανωμένο σώμα που όρισε τον ερηνισμό ως θεμελιώδη αρχή. Αυτοί και οι Μενονίτες, με καταγωγή από τους αναβαπτιστές, έγιναν έκτοτε διάσημοι για τη μαρτυρία της ειρήνης. Εν τούτης, αυτή δεν έχει υπάρξει ποτέ ως επίσημη θέση των mainstream προτεσταντών. Οι αγγλικανικές και λουθυρανικές εκκλησίες πάσχισαν, σε γενικές γραμμές, να προσαρμόσουν το συμφέρον του κράτους στην ιδέα του δίκαιου πολέμου. Ο καλβινισμός, κορεσμένος από τους μύθους περί της γης της επαγγελίας και του εκλεκτού έθνους, τροφοδότησε κατά καιρούς τους κατακτημένους πολιτισμούς στην πρώιμη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αφρική, τη Βόρεια Ιρλανδία, τη σύνδεση μεταξύ εδαφικότητας, εθνότητας και ιερού πολέμου, αναπτύσσοντας ένα ιδεολογικό υπόβαθρο για να δικαιολογήσει την καταπίεση των ιθαγενών πληθυσμών. Αργότερα εν τούτης, ο καλβινισμός βίωσε την αλλαγή της θέσης του περί δίκαιου πολέμου και ενίοτε ηγήθηκε του ηθικού κινήματος ενάντια στον πόλεμο. Μια ερμηνεία αυτής της μεταστροφής μπορεί να δοθεί με όρους επαναφοράς του χριστιανισμού ως ενός διαπολιτισμικού εθελοντικού κινήματος στην αρχική του ειρηνικότητα. Έτσι, ο κλήρος απομακρύνθηκε από τους φορείς βίας. Από το 17ο αιώνα, οποιαδήποτε εμπλοκή της θρησκείας στους πολέμους εκλαμβάνεται κατά κανόνα ως σημάδι εθνικής ταυτότητας.
Παρόλα αυτά, τέτοιες στροφές προς τη βία συνέβαιναν κάποιες φορές. Για τον Μάρτιν, αυτό συνέβαινε και στην εσωτερική πολιτική. Συμφωνούσε δηλαδή με την άποψη του Χάρεβι ότι η Ευαγγελική Μεταστροφή βοήθησε περισσότερο την ειρηνική πολιτισμική εξέλιξη παρά τις βίαιες επαναστατικές αναταραχές.

Προτεσταντισμός και δημοκρατία. Από τις μεγάλες θρησκείες, ο Προτεσταντισμός έχει τη μεγαλύτερη διασύνδεση με τον εκδημοκρατισμό. Ακόμα και σήμερα, οι κατεξοχήν προτεσταντικές χώρες είναι πιο πιθανό να είναι δημοκρατικές. Το 2002, το ερευνητικό Ινστιτούτο Freedom House, το οποίο παρακολουθεί και αξιολογεί τις χώρες με βάση τον βαθμό της δημοκρατικότητάς τους, ακολουθώντας μια βαθμολογική κλίμακα από το 1 πολύ ελεύθερες έως το 7 πολύ ανελεύθερες, κατέταξε στην καλύτερη θέση τις προτεσταντικές χώρες. Δεύτερες στην κατάταξη ήταν οι μεικτές προτεσταντικές καθολικές και τρίτες οι καθολικές. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να ερμηνευτεί αυτή η σύνδεση. Για τον Άντερσον, ο προτεσταντισμός είναι το λιγότερο μια θρησκεία ιδιαίτερα κατάλληλη για δημοκρατία. Οι προτεσταντικές χώρες απέφυγαν δυσανάλογα σε σχέση με ό,τι έκαναν άλλες μη προτεσταντικές χώρες τον εναγκαλισμό με τον απολυταρχισμό κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Ο Μπέργκερ εμβαθύνει περισσότερο αναφερόμενος σε μια έμφυτη συμπάθεια. Ο Χάστινγκ σημειώνει ότι οι χώρες στις οποίες άνθησε πρώτα η δημοκρατία, έστω και αν είναι λίγες, είναι σχεδόν όλες καλβινιστικές. Και περί τα 1830, ο Τοκβίλ υπογράμμισε την καλβινιστική πουριτανική κληρονομιά της Αγγλόφινης Αμερικής και την ικανότητά της να συνδυάζει τη θρησκεία με την ελευθερία. Ο πολιτικός νεωτερισμός ήταν εφικτός,

διότι ο κλήρος έμεινε εκτός της κομματικής πολιτικής. Εν τούτης, κανένας από τους ηγέτες μεταρρυθμιστές δεν ήταν δημοκράτης, γεγονός το οποίο κάνει τον Άντερσον να αμφιβάλλει για το κατά πόσο η διασύνδεση προτεσταντισμού-δημοκρατίας ξεπερνά την απλή σχέση. Αντίθετα, για τον Χιλ τα δόγματα του καλβινισμού για την ανθρώπινη ανηθικότητα οδήγησαν με λογικό τρόπο σε απολυταρχικές θεωρίες. Μπορεί κανείς να αναφερθεί στις πεφωτισμένες δεσποτείες της Λουθυρανικής Γερμανίας και της Σκανδιναβίας, στην δικτατορία του Κρόμουελ και πιο πρόσφατα στην προτεσταντική υποστήριξη προς το Απαρτχάιντ και τα πολυταρχικά καθεστώτα του Τρίτου Κόσμου και φυσικά στην Κου Κλουξ Κλάν. Ο Μπέργκερ ωστόσο τονίζει πως είναι καλύτερη η κατάσταση εκεί όπου η Εκκλησία είναι μια ξεκάθαρα εθελοντική οργάνωση, κάτι που θυμίζει την παρατήρηση του Φόρσιθ ότι ο Καλβίνος δεν θα μπορούσε να γίνει ο πατέρας της δημοκρατίας δίχως μια αναβαπτίστρια μητέρα. Υπάρχει βέβαια μια ενδιάμεση οδός μεταξύ της απεικόνησης του εκδημοκρατισμού ως προσχεδιασμένου ή απλώς ως αποτελέσματος της θρησκευτικής διαίρεσης και του αδιεξόδου των θρησκευτικών πολέμων. Υπήρξαν και άλλες συμβολές με ή χωρίς πρόθεση εκτός του οργανωτικού πλουραλισμού. Κάποια στοιχεία της προτεσταντικής διδασκαλίας και της οργανωτικής ζωής επίσης βοήθησαν στον εκδημοκρατισμό, όπως η αποιεροποίηση της θρησκευτικής εξουσίας, η οποία αποιεροποίηση οδήγησε στην αποιεροποίηση της πολιτικής εξουσίας και στην αυτονομία της πολιτικής, η ιεροσύνη όλων των πιστών που υπενισόταν το δικαίωμα στην ατομική διαφοροποίηση, η έμφαση στην αμαρτωλότητα και στις υπονοούμενες έννοιες της λογοδοσίας και της κατανομής των εξουσιών, η διοίκηση του εκκλησιάσματος ως προτύπου πολιτικής δημοκρατίας. Επίσης, οι μορφές οργάνωσης των Προτεσταντών λειτουργήσαν ως υπόδειγμα για τα εμπορικά συνδικάτα, τις ομάδες πίεσης και τα πολιτικά κόμματα. Η ζωή της εκκλησιαστικής κοινότητας λειτουργήσε ως κατάρτιση για τον τρόπο ηγεσίας, οργάνωσης και δημόσιου λόγου, ενώ και η ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της γενικής αποδοχής των εμπορικών σχέσεων και του κινήτρου του αλφαβητισμού είχε επίσης σημαντική συμβολή. Η προτεσταντική ποικιλομορφία προχώρησε μακρύτερα από την απεικόνηση του Μπρους για τις αιρέσεις, ο οποίος θεωρούσε πως τράφηκαν προς την ανεκτικότητα μόνο μετά την αποτυχία τους να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα. Ο πλουραλισμός ως αρχή ήταν μια από τις τάσεις που υιοθέτησε ο πρώιμος προτεσταντισμός απέναντι στο κράτος. Το παλαιοδιαθηκικό Ισραήλ θεωρήθηκε ιδιαίτερη περίπτωση, σήμερα το κράτος θα έπρεπε να είναι μη ομολογιακό. Οι ισοπεδωτές προχώρησαν περισσότερο. Το πρόγραμμά τους το 1647 είναι το πρώτο σύγχρονο πολιτικό κίνημα που οργανώθηκε γύρω από την ιδέα της λαϊκής κυριαρχίας, με καθολικό δικαίωμα ψήφου στους άνδρες και απαράγραπτα δικαιώματα. Από πού προήλθαν αυτές οι ιδέες? Από το γεγονός ότι οι ισοπεδωτές αρχηγοί από τη μία βρίσκονταν στα χαμηλότερα επίπεδα της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ελίτ και από την άλλη δρούσαν στο Λονδίνο, όπου οι ανώνυμες εμπορικές σχέσεις διευκόλυναν την ανεξάρτητη έκφραση. Η ιστορία δεν υποστηρίζει την άποψη του Μπρους ότι αντιμετωπίζοντας τη θρησκεία με σοβαρότητα διαπιστώνουμε πως δεν είναι συμβατή με τη δημοκρατία, διότι η διχοτομία ευσεβές-ασεβές αρνείται ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσης αξίας. Όχι μόνο μέσω της πικρής εμπειρίας, αλλά και μέσω της θεολογικής ηθικής και των πρακτικών συνεισφορών, ο Προτεσταντισμός έγινε η πρώτη θρησκεία που έδειξε τη συμβατότητά της, μάλιστα περισσότερο με τη δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, ο πρώιμος Προτεσταντισμός εμπεριείχε και την ιδέα του χριστιανικού έθνους, σύμφωνα με την οποία το κράτος προωθεί την αληθινή θρησκεία και την ηθική, αλλά και την ιδέα της απολυτικής απόρριψης του κράτους. Ο Προτεσταντισμός έχει συχνά υπάρξει μη δημοκρατικό σε διάφορα επίπεδα, στην εσωτερική του ζωή, στη στάση του απέναντι σε άλλες θρησκείες και στον συσχετισμό του με μη δημοκρατικά καθεστώτα ή
με μη δημοκρατικούς πολιτικούς.

δρόντες. Προτεσταντισμός και Επανάσταση. Ο Προτεσταντισμός ήρθε απευθείας αντιμέτωπος με μια επαναστατική κατάσταση, τον πόλεμο των χωρικών το 1520 στη Γερμανία. Ο Λούθυρος απέρριψε την πολιτική επίκληση των χωρικών στη θεολογία του, αλλά ο Λουθυρανός πάστορας Τόμας Μάντζερ την αποδέχθηκε, οδηγώντας τον Έγγελς στο συμπέρασμα ότι ο Προτεσταντισμός, παρότι γενικάστικος, μπορούσε κάποιες φορές να είναι επαναστατικός, αν και όχι ρεαλιστικά. Αλλά ο Καλβινισμός αναφέρεται συχνά για τη συμβολή του στη σύγχρονη επαναστατική πολιτική. Για τον Βάλτζερ, αυτό συνέβη επειδή ο Καλβινισμός έστρεψε την προσοχή από τον πρίγκιπα στον Άγιο, ενθάρρυνε επιπλέον την ανάγνωση της Βίβλου, κάτι που ο Χίλ θεωρεί τον βασικότερο λόγο για την Αγγλική Επανάσταση. Μεγάλο μέρος της επαναστατικής όθησης που πρόσφεραν οι σέχτες προήλθε από το χιλιασμό, την πίστη σε μια μελλοντική θεϊκή ουτοπία στη γη. Η εξέγερση των μελών της Πέμπτης Μοναρχίας το 1661 ήταν η τελευταία προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος για την εγκαθίδρυση του Βασιλείου του Θεού μέσω του ξύφους, τουλάχιστον στη Δύση. Σε άλλα μέρη, ο προτεσταντικός χιλιασμός εξακολουθούσε να εμπνέει εξεγέρσεις όπως την επανάσταση Ταϊπίνγκ στην Κίνα του 19ου αιώνα. Όμως για τη δυτική σκέψη περί επανάστασης, τα κοσμικά και τα αντιχριστιανικά ζητήματα αντικατέστησαν τις βιβλικές αιτιάσεις και ο προτεσταντισμός, ειδικά η Ευαγγελική Αναγέννηση, αντιμετωπίστηκε ως ανταγωνισμός στην Επανάσταση, συμβάλλοντας έτσι στην ιδιαίτερη σταθερότητα της Βρετανίας κατά την άποψη του Χάλεβι το 1949 ή στην αποδυνάμωση του ηθικού του προλεταριάτου για τον Τόμσον, όπως σημείωνε το 1963. Προτεσταντισμός και Ιμπεριαλισμός. Αν και αρχικά ο Προτεσταντισμός αδιαφορούσε για ένα παγκόσμιο ιεραποστολικό έργο, αυτή η στάση του άλλαξε από τα τέλη του 18ου αιώνα με την εφεύρεση της έννοιας της εθελοντικής κοινότητας. Οι αποστολές εφ' εξής θα γίνονταν από την κοινωνία των πολιτών χωρίς κρατική υποστήριξη. Αυτό απομάκρυνε τους ιεραπόστολους από τους στρατιώτες και τους εμπόρους. Αυτό συνέβη φυσικά μόνο μερικώς, αλλά αρκετά ώστε να διασφαλιστεί ότι η Βρετανική Αυτοκρατορία δεν θα γινόταν αγγλικανική όπως η ισπανική είχε γίνει καθολική. Στη μετααπικιακή εποχή, η φθήνουσα εμπλοκή της Ευρώπης αντικαταστάθηκε από ιεραποστολικές πρωτοβουλίες προερχόμενες από την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Όλο και περισσότερο, οι Προτεστάντες Ιεραπόστολοι είναι μη λευκοί που προέρχονται από πρώην αποικιοκρατούμενες περιοχές, γεγονός που υποκρύπτει κάποια ηρωνία, καθώς η συνήθως εντύπωση είναι ότι οι Ιεραποστολές αποτελούσαν το ιδεολογικό όπλο του ιμπεριαλισμού.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 3.

αγιορείτηκα. Γνωριμία με το Άγιο Όρος και τους αγιορείτες πατέρες στο πέρασμα των αιώνων. Με την Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Επισκόπου Ροδοστόλου Χρυσοστόμου, πόθος και χάρης των Άθωνα, Άγιον Όρος 2000. Στο αθάνατο νερό και στα βοτσαλάκια της Σάρας. Ξιστά περνούσαμε τους κατρακυλισμένους από το σεισμό του 1905 βράχους, εν γνώση ότι κάτω από αυτούς μείνανε για πάντα κι άλλοι όμορφοι αρσανάδες, βάρκες, ψαρόδιχτα, σύνεργα και καλόγυροι και μεροκαματιάριδες ψαράδες. Δεν μπορείς να αποφύγεις το λογισμό. Μία ξαφνά κι ως περνάς από εκεί, σαλεύσει πάλι η Σάρα και πετρόλευστος βρεθείς κι εσύ να κάνεις αενάους τους παλαιούς παρέα. Προς την πηγούλα τρέξαμε να πιούμε το αθάνατό της, ευθύς ως η Καρίνα μας σύρθηκε και σταμάτησε στον μοναδικό φιλόξενο βοτσαλό τοπό της. Κύψαμε κι εγώ δεν ξέρω πόσο. Συμφωνήσαμε εκείνος να ετοιμάσει τα ψάρια κι εγώ την ανθρακιά. Άρχισα να σπάζω τα ξερά από τον παραδίπλα καλαμιώνα και ανέβηκα και λίγο ψηλότερα, σύριζα με τον κρεμό όπου διέκρινα ξερόκλαδα. Ξεκολλάει εύκολα ο πάγος το χειμώνα από τα ύψη τις βραχοκοτρώνες ή κατά τη συνήθειά τους τις πρόχνουν με τη μούρη τους τα αγριογούρουνα, και τότε αλίμονο στο δασάκι εκείνο με τα βραχύκορμα που επιμένει παρατάφτα να ζήσει τούτη τη φρικτή πλαγιά. Μάλλον εκεί ανάμεσά του θα βρίσκονται οι αρχικές της πηγούλας φλέβες, και αφού ποτίζει και αθανατίζει πρώτα τα δενδράκια εκείνα, ύστερα παρέχει το λιγότερό της και σε μας. Μόνον έτσι εξηγείται η ανανέωση και η διαιώνιση του πράσινου εκείνου μπαλώματος και του καλαμιώνα λίγο παρακάτω. Πετώντας τα κάθε τόσο και λίγο χαμηλότερα, χάρηκα όταν συγκεντρώνοντας τα όλα σε βραχογωνιά, εκεί που τέλειωναν τα βότσαλα, το άπλωμά τους, τους έβαλα φωτιά, στρωματώνοντας πρώτα τα ξεροκάλαμα. Αλάτιζε ήδη ο Αρτέμιος τα ψάρια όταν πήγα κοντά του. Τα είχε ξύσει έχοντας για σκαμνή μια πέτρα με τα πόδια του μέσα στο νερό. Και καθώς γέμισε ο τόπος από λέπια και είχε πετάξει λίγο ανοιχτότερα σβάραχνα και σπλάχνα, κατασκανδάλισε τα λέμαργα κεφαλόπουλα που άγρια άρχισαν να τσαλαβουτούν για να τα αρπάξουν. Ύστερα αργά-αργά σέρνονταν στον αφρό με ανοιχτό το στόμα για να ρουφήξουν κάθε τι που επέπλεε. Μου άρεσε να τα χαζοβλέπω. Εκείνος όμως άλλα πράγματα παρατηρούσε. Διαλύματα έκανε από τις άλλες εργασίες και πήγαινε κάθε τόσο να παρατηρήσει τα κάτω. Κατάλαβα το λογισμό του και του μίλησα. Δηλαδή και για χταπόδι δεν θα έλεγε όχι η όρεξή σου. Τόση μυρωδιά που βγήκε και με τόσο το λέρωμα που έγινε στο νερό, δεν είναι δυνατόν να αφήσουν ανερέθιστο και ασκανδάλιστο κανένα που θα περιπολεί στα κοντινά μας. Γι' αυτό έχω στημένο έτοιμο το καμάκι. Θα μπορούσαμε βέβαια να έχουμε στα κάρβουνα και μύδια που μ' αρέσουν πάρα πολύ, αλλά εσύ δεν θέλησες να σταματήσουμε στη Σμύρνα. Θα καθυστερούσαμε ευλογημένα περισσότερο. Δεν βλέπεις που πέρασε ήδη το μεσημέρι? Θα κάνουμε στάση στην επιστροφή και θα μαζέψουμε όσα θέλεις. Κράτα την όρεξή σου για το δείπνο στο μοναστήρι. Γέμισε τη σκάρα με μεγαλοσαργούς, αφού τους λάδωσε λίγο και τους πασπάλισε με ρίγανη πρώτα. Αρέωσε για ταπείνωση τη δυνατή καρβουνιά, έθεσε ανάμεσά της πέτρες αντί για πυροστιά και απίθωσε τη σκάρα. Ξαναμπήκε στη βάρκα και έβγαλε από το κάτω της πλώρης τουρβά και καλάθι. Έθεσε μπροστά μου μια γαβάθα και 3-4 λεμόνια και έπιασε το μπουκάλι με το λάδι. «Θα κάνουμε και ντοματοσαλάτα?» ρώτησε. «Με τόσα και τέτοια ψάρια, τι τη θέλουμε τη σαλάτα?» είπα. Τότε άδειασε το υπόλοιπο του λαδιού και υπέδειξε. «Κόψε στη μέση τα λεμόνια, ξεζούμισέ τα μέσα στο λάδι και ύστερα πάρε τα δυο πιρούνια, ένωσέ τα και χτύπα το μείγμα καλά μέχρι να δέσει και να πήξει. Εγώ θα προσέχω και θα γυρίζω τα ψάρια».
Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι στην ερημιά θα τα τρώγαμε και με λαδολέμονο. Κουραστήκαμε, ψηθήκαμε, αλλά θα την απολαύσουμε την εκδρομή. Και κρασάκι έχω στο καλάτι. Α, καλά που το θυμήθηκα. Πήγαινε σε παρακαλώ και βάλε το μπουκάλι να τρέχει πάνω του τη σπιγούλα στο νερό για να κρυώσει. Καθώς ασχολούμουν με τα κατανάθεση, έβλεπα προς την ανθρακιά και έτρεχαν τα σάλια μου. Με υποδούλωσαν μοσχομυρωδιές, πείνα και λεμαργία. Ανέβαινε προς τα επάνω και εκείνη κνήσα τόσο προκλητικά σε κάθε γύρισμα της κάρας. Και αφού ομοιοπαθείς τους ήθελαν τους θεούς τους νεφελιγέρετες και μη, οι αρχαίοι προγονείς μας, πώς εκείνοι προσκαλούμενοι μάλιστα να μην πετούσαν προθυμότατα πάνω από σπονδές και κρασοβόλια, κοψίδα, κοψίδια, κνήσες και φαγοπότια. Με έκπληξή μου είδα πως σε μια στιγμή ο Αρτέμιος πήγε στη βάρκα και επιστρέφοντας κρατούσε στα χέρια του 4 κοκάλια. Τα πασπάλισε με αλάτι και όπως ήταν ακαθάριστα το τοποθέτησε στα περιμετρικά της ανθρακιάς. Μήπως και μας πέσουν τα άλλα λίγα ή μας παρουσιαστεί κανένας απρόσκλητος πεινασμένος, είπε μόνος του, για να δικαιολογήσει την ενέργειά του και να προλάβει αυτά που ήθελα να του πω εγώ. «Μου σαφήρεις εδώ στην ερημιά και έτσι ακαθάριστα», ρώτησε. «Δεν ξέρεις εσύ, ποτέ δεν τα καθαρίζουν και με τα λέπια τους πάντοτε τα ψήνουν, σα βγουν σε ακροθαλασσιά οι ψαράδες. Και αν θέλεις, ρώτα όποιον θέλεις». Κάμποση ώρα ξεκουραστήκαμε ξαπλωμένοι στο στρώμα μας που χίλιες μύριες μικροψηφίδες και άλλα τόσα χαλικάκια το αποτελούσαν. Λία, γυαλιστερά, κατακάθαρα, από το επιαιώνες καλοπλήσιμο που τους κάνει το κύμα, άλλοτε με νανούρισμα και χαϊδευτικό και άλλοτε άγριο και με τη βία, ανάλογα με το σε ποια διάθεση θα βρεθεί, κατά ποιος άνεμος τον γαλήνιό του ύπνο θα ταράξει. Την σκίαζε και τη δρόσιζε τούτη την ωραιότητα ο γκρεμός και ήταν ό,τι θα επιθυμούσαν η ψυχή και το σώμα μας μετά από το υπέροχο και μέχρι κόρου φαγητό μας. Θα έπρεπε να είχαμε χορτάσει και από ύπνο. Ευδιάθετη ως ήταν επόμενο, ξυπνήσαμε και αφού στην πηγούλα πάλι πήγαμε για να πλύνουμε το πρόσωπό μας και να πιούμε, καθίσαμε κάπου δίπλα της, βλέπαμε τα γύρω μας και συζητούσαμε για όλα. Αν τούτη η πηγή Αρτέμια ήταν μερικά μέτρα ψηλότερα και πατούσε το νεράκι της τον Αρσανά, θα το πήγαινα με σωλήνες έως εκεί και θα τον μετέβαλα σε κάθισμα, είπα κάποια στιγμή. Άρχισες πάλι τις θεωρίες σου και λες και αστοχίες. Δεν στεριώνουν σε τούτες τις κατρακύλες σωλήνες με κανένα τρόπο. Αλλά κι αν ακόμα τα κατάφερνες, κομμάτια θα τις έκαναν οι πρώτες κατολιστήσεις. Άσε που τότε σε ψησταριά και καφενέ θα μεταβάλλονταν τα εκεί, αφού και νερό θα έβρισκαν οι καϊξίδες και ψαράδες και επομένως οριστικό και μόνιμο το βόλεμά τους. Ενώ τώρα από εδώ είναι αναγκασμένοι να γεμίζουν τα βαρελάκια τους, πράγμα που τους είναι πολύ δύσκολο όταν έχει έστω και λίγο θαλασσάκι, αφού μουράγιο δεν υπάρχει εδώ και εκεί ίσα ίσα για να φάνε μένουν. Καλή ησυχία θα είχες και μη σου διαφεύγει πως όλοι οι γνωστοί και φίλοι σου και εγώ φυσικά φέρετρο και κονάκι μας θα το κάναμε, ήθελες δεν ήθελες. Αν δεν έχει μόνο τα καλά του να είναι το σπίτι σου τόσο προσιτό από θαλάσσις και μόλις πάνω από το κύμα, έχει και τα στραβά και τα νυπόφορα καμιά φορά επακόλουθά του. Δεν βρήκα τίποτα να αντιμιλήσω, ήταν τόσο πιστικός. Εμπρός τώρα, καιρός να του δίνουμε γυαλού, είπα. Και γιατί πράγματι πίστεψα πως ήρθε η ώρα που έπρεπε να φύγουμε και για να βγω από την αμηχανία στην οποία με είχε περιαγάγει. Μαζέψαμε όλα τα πράγματα και τα τοποθετήσαμε πάλι με προσοχή στη βάρκα. Έσπρωξε με του καμακιού την ανάποδη λίγο τη στεριά ο Αρτέμιος. Ξεκόλλησε εκείνη αμέσως από τα βοτσαλάκια
και γλυκογλίστρησε προς τα μέσα. Βαθιά μπλε, σχεδόν κατάμαυρα τώρα, τα δεξιά μας και προς τον κρεμνό νερά. Δίκιο έχουν οι τοπικοί χάρτες τούτη τη θαλασσομεριά να την ονοματίζουν σκοτεινή.

παραπλέοντας κάβο κούβαρο και καυσοκαλύβια. «Και τώρα κατά πού η πλώρη μας?» ρώτησε μόλις η προπέλα άρχισε να στριφοσπρώχνει τα από πίσω. «Μια και φτάσαμε ως εδώ και έχουμε ακόμα ώρες μπροστά μας, κόψε όλο δυτικά. Πρέπει να παραπλέψουμε όλη την νότια τούτη και μέχρι το άλλο φανάρι ακτή. Να αναπαύσουμε το λογισμό πως είδαμε όλες τις εσοχές και αγκάλες και τα πανοτόπια. Μόλις παρακάμψαμε τον κάβο των Αγίων Πάντων και περάσαμε το βράχο που οι ψαράδες κούβαρο τον λένε, φάνηκε ο ελαιώνας του ομώνυμου κελιού πάνω σε βαθμιδωτά πεζούλια. Να κελί ωραίο, ήσυχο και έτοιμο, σαν τον Ευαγγελισμό στα Γιανακόπουλα και ακόμα πιο ωραίο. Όχι αυτά τα παράξενα που ακούω να μαραδιάζεις μέρες τώρα. Δεν είναι αυτό για μένα, πάτερ Αρτέμιε. Ρώτησα και πληροφορήθηκα λεπτομερώς γι' αυτό καιρό τώρα τον Παπα Ευστράτιο του Γεροκλήμη στα Κατουνάκια. Μαζεύτηκαν πολλοί στη συνοδεία και δεν μπορούσαν να οικονομηθούν στην ασκητική καλύβα. Πήραν νησιακές τις ελιές του κελιού για να τις μαζέψουν και να βγάζουν το λάδι. Μήνες μάζευαν και τελειωμό δεν είχαν. Δεν είναι λοιπόν για μένα. Αδικούνται τέτοια κελιά όταν έχουν ένικο ένα ή δύο. Οι Άγιοι Πάντες χρειάζονται συνοδεία μεγάλη. Δεν στρίψαμε στη μεγαλοσκισμάδα του ασανάτου Αγίου Νείλου. Εδώ είναι το θαλασσινό πριγκιπάτο του Γέρο Μεθοδίου. Εδώ ξημεροβραδιάζεται με τη βάρκα και τα δίχτυα του παρέα με κοσμικούς ψαράδες. Ευχαρίστως παρατάει τον αγριογούρουνον το κυνηγητό στα ψηλά και στον κρύο νερόν τις δροσάδες και παίρνει με τον καλοσαμαρωμένο κίτσο του την κατηφόρα μόλις από τα κορφοβούνια του παρατηρήσει μπουνάτσα. Κάναμε το σταυρό μας και επικαλεστήκαμε τη χάρη του προστάτου του Οσίου Μυροβλήτου, του οποίου το κανδύλι παρατάφτα μέρα νύχτα αναμένο φροντίζει να είναι, μόλις αντικρίσαμε το σπήλαιο της άκρας ασκήσεως και του αγιασμού του και συνεχίσαμε την πορεία. Περάσαμε κάτω από τα καυσοκαλύβια, ψάλλοντας το πολιτίκιο και το κοντάκιο της Αγίας Τριάδος. Αφήσαμε στη συνέχεια τα βραχονίσια του Αγίου Χριστοφόρου στα αριστερά μας και πρότεινα να κοντοσταθούμε για λίγο κάτω από το σπήλαιο του Οσίου Νύφωνος. Μην ωραίγεσαι, μπορεί να είναι ωραίο και ερημικό το μέρος, αλλά ούτε να ανέβει ούτε να κατέβει μπορεί κανείς τον γκρεμό του. Απ' τα καυσοκαλύβια ξεκινούν όσοι θέλουν να το προσκυνήσουν, κάνοντας αρκετής ώρας πορεία στο κατσίκο μονοπάτι. Πήγα εγώ κάποτε. Ένα μικρό εκκλησάκι είναι και κάποιοι ψευτοχώροι όλο κι όλο. Και από νερό, όσο η σκεπή του μαζεύει το χειμώνα, σε παρακείμενη στερνούλα. Μου είχαν πει ότι παλιότερα, που έμενε μέσα ησυχαστής, είχε εντοπίσει κάπου πλησίον στα ριζά ενός βράχου μια δακρορροή και βολευόταν όπως όπως. Πηγαίνουν οι καυσοκαλυβίτες και όσοι τύχουν προσκυνητές στη μνήμη του 14 Ιουνίου και κάνουν αγρυπνία και θεία λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Νύφωνος που ήταν μαθητής του Πάτρονός των Αγίου Μαξίμου και τον θεωρούν και τούτον πολύ δικό τους ασκητή και Άγιο.

Οι αγιοβασιλιάδες ασκητές. Φτάνοντας κάτω ακριβώς από τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου και κοιτάζοντας με προσοχή ίσια πάνω σε εκείνα τα εθέρια ύψη, για να μπορέσουμε να διακρίνουμε τον ησυχαστόν της καλύβες ανάμεσα στους βράχους, θερμά παρακαλούσαμε να έχουμε την ευχή τους. Παμπάλαια η σκήτη. Ό,τι απόλυτα αυταπαρνητικό, ξενιτευτικό, απόκοσμο και ολοκαυτωματικό στη δόξα του Θεού έχει να παρουσιάσει ο Ορθόδοξος Άθωνάς μας στην Ιδρώγειο και στην ανθρωπότητα. Ούτε κρεμμύδι δεν φυτρώνει εκεί. Αλλά και αν φύτρωνε κάτι, με τι θα ποτιζόταν στην αυγουστιάτικη κάψα, αφού αγωνία και προσευχή των ουρανοπολιτών εκείνων είναι να γεμίσει με νεράκι στερνούλα τους η λαξευτή με τις βροχές του χειμώνα. Με τέτοια άσκηση και στέρηση και των στοιχειωδών επιγείων όμως έζησαν και άγιασαν εκεί πολλές ψυχές και προσωπικότητες. Πρόλαβα το μεγάλο χημικό, αναγνωρισμένο και στο εξωτερικό, Γεράσιμο Μενάγια. «Εκεί πάνω να πας να ασκητέψεις», ξεστόμησε ο Αρτέμιος με καταφανή πειρακτική διάθεση και για να με προσγειώσει. «Να λείπουν τέτοια αστεία», ήταν η απάντησή μου. Μόλις την προηγούμενη χρονιά είχα την τόλμη και την πρωτοβουλία, πρωτοτυπώντας το πρόγραμμα της ανατεσιεράς μονές καθιερωμένης ετήσιας προσκυνηματικής εκδρομής των τελειοφύτων, να τους οδηγήσω ως εκεί λίγες μέρες πρώτων απολυτηρίων εξετάσεών των. Ταλαιπωρήθηκαν, υδροκόπησαν στην ατέλειωτη ανωδική πορεία, γιατί είναι από τις δυσκολότερες του όρους, αλλά έμειναν ενθουσιασμένοι. Άξιζε τον κόπο. Δυσφόρησαν πολύ στην αρχή και με κατέκριναν ευθέως. Όταν φτάσαμε όμως εκεί απάνω και αρχίσαμε να επισκεπτόμεθα καλύβες και ασκητές, βουβάθηκαν, μαρμάρωσαν και το μόνο που σκέφτηκαν ήταν να ομολογήσουν την ενοχή τους, να μου ζητήσουν συγνώμη και να με ευχαριστήσουν. Λησμονιέται εκείνη η επίσκεψή μας στο ταπεινό ησυχαστήριο των εισοδίων της Θεοτόκου και η συμπεριφορά απέναντί μας του ευλογημένου ασκητού Γέροδα Μασκηνού και τη συνοδεία του? Φέρε να κεράσουμε τον αδελφό και τα παιδιά, πάτερ Μωυσή. Πήγε και ξεκαπάκωσε το στόμα της τερνούλας. Έφερε σύντομα μισογεμάτο τον κουβά με το βρόχινο νερό και άρχισε να το μεταγγίζει στην πύληνη κανάτα. Παρατηρήσαμε ύστερα αμηχανία και στον εθέργιο εκείνο γέροντα και στον αρετοστόλιστο υποτακτικό. Κατάλαβα πως το πρόβλημα ήταν που να έβρισκαν τόσα πολλά ποτήρια και θέλησα να δώσω λύση. Αν δεν υπάρχει γέροντα κανένα κονσερβοκούτι, καμιά δυσκολία και ανησυχία. «Θα πιούμε όλοι από την κανάτα», είπα και ετοιμάστηκα να την πάρω στα χέρια μου. Έτρεξε τότε και έφερε δύο ξύλινα κυπελάκια, τα οποία μεταχειριστήκαμε όλοι εναλλάξ. Μόνο που η κανάτα ξαναγεμίστηκε αρκετές φορές και ο κουβάς δύο, ως καλά θυμάμαι. «Να φέρετε και κανένα σίκο ευλογημένη». Αλληλοκοιτάχθηκαν τα παιδιά και απόρρισα κι εγώ που θα τα βρίσκαν τα σίκα σε εκείνα τα κατσάβραχα. Σε λίγο πρόβαλε ο δεύτερος υποτακτικός, πατήρ Παρθένιος, κρατώντας στα χέρια του ένα χαρτοκούρτι και καταλάβαμε όλοι. Το απόθεσε κάτω και άρχισε να ψάχνει μέσα στα ξεροδαφνόφυλλα. Συμπλήρωσε τον αριθμό και περιέφερε ύστερα το πιάτο να παίρνει ο καθένας. Στα βλέμματα απορίας των μαθητών ανταποκρίθηκε ο γέροντας. «Τα βάζουμε μετά το λιάσιμό τους μέσα στα δαφνόφυλλα, για να μην τα πιάνει το σκουλίκι και για να αρωματιστούνε». Μικρά, άνοστα, κατάξερα. Ποιος ξέρει από πού και πότε τα είχαν μαζέψει. Είχα μια ανησυχία. Ευτυχώς, κανείς δεν έδειξε το παραμικρό.
μάσησαν, κατάπιαν και ευχαρίστησαν όλοι. Να τους επισκέφηκαν ξάφνου και μαζικώς η σοβαρότης και ευγένεια, να τους αποσβόλωσε το απόλυτα όσιο και λιτό της βιωτής των πατέρων, όπως και να έχει το πράγμα, δόξασα το Θεό, γιατί ξέρεις καμιά φορά. Δεν είναι μόνο που έχεις να κάνεις με παιδιά, είναι και που φθονεί και βασκένει ο διάβολος τα καλά και ψυχοφελή. Αμολάει ένας τους μια κοτσάνα, σκάει το άλλο στα γέλια, πάει το κακό αλυσιδωτά, σε κάνουν ρεζίλι, δυναμητίζεται, συνεργούντος και του σατανά, το άγιο κλίμα. Καταστρέφεται όλον η καλή διάθεση και δεν σου μένει ύστερα τίποτα άλλο από το να τα βάζεις με τον εαυτό σου και με την ώρα που είχες την έμπνευση να οδηγήσεις τούτα τα εφηβικά μικροθεριά σε τόσο υψηλά και απόκοσμα θεάματα και τα ανώριμα και απερίσκεπτα νεανικά μυαλά τους σε αξιολόγηση τόσο ασυνήθιστων φαινομένων και καταστάσεων. «Γέροντα, σας μακαρίζουμε που ζείτε σε αυτό τον ερημικό και άγιο τόπο», είπε ένας τους, και ένιωσα ανακουφισμένος πλέον πέρα ως πέρα. «Σεις, παιδιά μου, μας μακαρίζετε γιατί εντυπωσιάζεστε και κρίνετε από τα φαινόμενα. Εμείς όμως ανησυχούμε για την κρίση που θα κάνει ο Θεός για μας. Εδώ οι επισκέψεις είναι σπάνιες και χαρά στο κουράγιο σας που ήρθατε να δείτε εμάς τους ταπεινούς και αναξίους. Δεν υπάρχουν εδώ οχλήσεις, έξωθεν πειρασμοί και αφορμές για αμαρτία. Επομένως καταλαβαίνετε πώς και ίους μας θέλει ο Πανάγαθος Θεός. Αν λοιπόν εμείς αμελήσουμε και δεν κάνουμε καμιά προκοπή, τότε και ο τόπος ακόμη αυτός θα είναι κατήγορος και σε κατάκρισή μας, γιατί καταργούμε τον προορισμό του. Ιδού 3 έτη έρχομαι ζητών καρπών εν τη σική ταύτη και ούχε βρίσκω. Έκοψον αυτήν η νατή και την γην καταργή. Λουκά 13:7. Είχε πει ο Κύριος απογοητευμένος σε κάποια περίπτωση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ χρειάζεται συνεχής εγρήγορσης και μεγάλη προσοχή, γιατί αν δεν είσαι όπως σε θέλει ο Θεός και το ζητάει ο τόπος, τότε σε ανακρίνουν αυστηρά κάθε μέρα και κάθε νύχτα ο ουρανός, ο αέρας, η συνείδηση, οι προαναπαυσαμένοι πατέρες, η καλύβα μας και οι βράχοι μας ακόμα. Όταν κατά τον αποχαιρετισμό ο γέροντας χάρισε σε αγιασμό και ευλογία του καθενός μας από ένα ξύλινο σταυρουδάκι που ήταν εργόχειρό τους, ντραπήκαμε πολύ που αποποιήθηκε στεναρός προσπάθειά μου να αφήσω κάποιο αντίτιμο. Ήταν λάθος μας που εμείς ανεβήκαμε έως εκεί απάνω με χέρια αδιανά. Στη μεγάλη κατηφόρα για τα κατουνάκια και τα καρούλια κανένας δεν μιλούσε. Βήματα μπαστουνιών κρότη και που και που κανένα παραπάτημα με επακόλουθο άτσαλο γλίστριμα που χαλούσε τους ρυθμούς ακούγονταν μόνον. Σαν τους Αγίους Αποστόλους όταν κατέβαιναν από το Θαβόρ, είχε τολμήσει να συλλάβει την παρομοίωση κάποιος, όπως πληροφορήθηκε αργότερα, και να την εξομολογηθεί σε διπλανό του. «Αν δεν μας φέρνατε εδώ, κινδυνεύαμε να μείνουμε 6 χρόνια στο Αγιον Όρος και να το αποχωριστούμε οι περισσότεροι χωρίς να γνωρίσουμε την αγιότερη πτυχή και πνευματική διάστασή του», μου είπαν ευχαριστώντας με σε ένα ολιγόλεπτο αναπαυτικό διάλειμμα της μακράς και εξίσου δύσκολης καθόδου μας. Πλησιάζοντας προς τις Αλικές, υπέδειξα στον Αρτέμιο να ελαττώσει τις τροφές της μηχανής για να παρατηρήσω προσεκτικότερα τη σπηλιά στην άκρη του κάβου. Ο δεσπότης μας Ναθαναήλ μας είχε πει πως γνώρισε έναν μοναχό που ασκήτευε σε αυτήν στη δεκαετία του 50 και από τότε φόλιασαν επίμονα στη μνήμη και τη φαντασία μου, έτσι αόριστα και γενικά, η μορφή, η ασκητική προσπάθειά του και ο χώρος των κινήσεων και της ενδιαιτήσεώς του.
Σχεδόν αράξαμε μπροστά από την όχθη της και παρατηρούσαμε τη μορφή, την είσοδο και όσο μας ήταν δυνατό από το εσωτερικό της. Θα του ήταν φαίνεται μεγάλο το άνοιγμα και για να μην είναι θεατά τα εντός, καθώς επίσης και ο ίδιος από τους παραπλέοντας, έκτισε με ξερολιθιά το εμπρός, αφήνοντας και μέρος για την είσοδό του. Και με τη συγκοινωνία, ο Σάκης περνούσα και έτσι από μακρύτερα διέκρινα τα δείγματα περιποιήσεώς της από άνθρωπο που την αγαπούσε. Αλλά τώρα ήσαν εμφανέστερες οι αποδείξεις μονίμου ασκήσεως και βιωτής σε τούτη την πνευματική παλέτα.

οι Αλικές και ο Φάρος του Νυμφαίου. Και νάτι επιτέλους η τοποθετία των Αλικών. Μια βραχόγλωσσα του Νυμφαίου και εδώ. Βγαλμένη εκεί στα χαμηλά του, κάνα μέτρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σταματήσαμε και δέσαμε στην άκρη. Σαλτάραμε πάνω της και αρχίσαμε να την περιεργαζόμαστε και να την ευλαβοπερπατούμε. Την είπαν Αλικές, επειδή καθώς πάει στους βράχους η νοτιά και ξεχύνεται προς τα επάνω, γεμίζει με αρμυρό νερό τις πολλές αυτοκατασκεύαστες γούρνες και κοιλότητές της. Αρχίζει ύστερα ο ήλιος το δικό του επιτόπιο έργο. Πυρακτώνει ξέρες και επιφάνειες και είναι έτοιμο για συγκομιδή το αγνό και κατακάθαρο αλάτι. Παλαιότερα έρχονταν με τις βάρκες τους και το μάζευαν καυσοκαλυβίτες και κατουναγκιώτες ασκητές. Κατ' άλλους, στις λίγο παραπάνω σπηλαιοσχισμάδες ασκήτευαν κατά το παρελθόν μοναχοί, τον οποίον το βιοποριστικό ταπεινό εργόχειρο ήταν η αλατοκαλλιέργεια. Το μάζευαν και το μοίραζαν στις γειτονικές σκήτες και τα μοναστήρια και εκείνα τους αντιδόριζαν τα προστοζήν αναγκαία. Είπα στον πατέρα Αρτέμιο ότι δυσκολευόμουν να κάνω αποδεκτή τούτη τη δεύτερη εκδοχή, έως ότου περνώντας κάποτε με τη συγκοινωνία απ' εδώ μαζί με τον πατέρα Νεόφυτο, κατά την περίοδο που τον είχα επιμελητή και πορτάρι στη σχολή, συζητήσεως γενομένης, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για την πρώτη, αναφέρθηκε με τόσο ενθουσιασμό και περιγραφικότητα στη δεύτερη εκδοχή που με έβαλε σε λογισμούς και υποψίες. Σκοπίμως αμφισβήτησα τα λεγόμενά του, οπότε αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι είχε προσωπική πείρα του πράγματος. Ερέθησε τότε τόσο την περιέργειά μου που οικέτευσα να μου γίνει πιο σαφής. Τότε μου αποκάλυψε ότι επί δύο ολόκληρα χρόνια, 1945 έως 1947, έζησε ζωή εγκλείστου σε μια σπηλιά και μου έδειξε με το χέρι του εκεί προς το αριστερό δασωμένο με πουρνάρια χαράδρομα. Αυθόρμητα ζήτησε να μου πει περισσότερα για εκείνα τα χρόνια της μοναχικής ζωής και εμπειρίας του. Αλλά έγινε σιωπηλός και έδειχνε πως μετάνιωσε που και τόσα μου είπε. «Πες μου τουλάχιστον από νερό πώς πορευόσουν», τον θερμοπαρακάλεσα. Μου είπε ότι στις ανιχνεύσεις του παρατήρησε πως από ένα σταλαγμίτι έπεφτε ανά κάποια δευτερόλεπτα και μια σταγόνα και πως τοποθετούσε από κάτω ένα κονσερβοκούτι και αυτό ήταν όλο. Δεν είχε διψάσει ποτέ. Και όταν προχώρησα και τον ρώτησα και για πλήσιμο, γέλασε καλόκαρδα και απάντησε όχι και τέτοιες πολυτέλειες. Από εκείνη την τυχαία συζήτηση έτρεφα βαθιά εκτίμηση και θαυμασμό προς τον πατέρα Νεόφυτο. Τόσο κοντά και στο πλάι μας μπορεί να κάθεται και να συνομιλεί μαζί μας ένας όσιος με πόνους αγωνιστικούς και εμπειρίες θείες και εμείς αφελείς και ανύποπτοι να του συμπεριφερόμαστε τόσο πεζά και απερίσκεπτα, ενώ θα έπρεπε να προσπίπτουμε στα πόδια του και να ζητάμε την ευχή του. Ενθουσιάστηκε ο πατήρ Αρτέμιος από τη διήγηση και ζήτησε να προσπαθήσουμε να βρούμε τη σπηλιά του. Βαδίσαμε, ψάξαμε για κάμποσο, αλλά δεν βρήκαμε τίποτα. Πυκνά τα πουρνάρια και σαν να μην φτάνουν οι κατολιστήσεις, είναι και τα αγριογούρουνα που δεν λένε να σταματήσουν ποτέ τις ανασκαφές, και έτσι είναι εντελώς μάτιο για σένα να ψάχνεις μετά από τόσα χρόνια για ίχνη ενδιετήσεως ασκητού σε τούτα τα αγριοτόπια. Γυρίσαμε και μπήκαμε στη βάρκα που μας περίμενε δεμένη σε ένα πετροεξόγκωμα. Ήμασταν πλέον στο δυτικό ακρογόνιασμα της Αθωνίτικης Χερσονήσου, στα κράσπεδα του Νυμφαίου. Έριξε ο Αρτέμιος μια ματιά προς τον πακτωμένο
πάνω σε βραχοή ψωμα φάρο και είπε: «Και όταν δε φώτιζε τις νύχτες του οι πανσέλινες, τον εξυπηρετούσαν οι αναλαμπές του φάρου. Θα προχωρήσουμε και προς τα επάνω?» ρώτησε στη συνέχεια. «Όχι, αδελφέ μου. Έως εδώ ήταν το θαλασσοπορικό μας. Ξέρουμε πολύ καλά πως τα παραπέρα σπάνια βρίσκεις καλύβα άδεια και τετραγωνικό επίπεδο που να μην είναι κατηλημένο από εραστές της ασκήσεως, της ησυχίας και της προσευχής. Καρούλια, Κατουνάκια, Μικρά Γιάννα, Αγία Άννα, Βουλευτήρια. Δεν είναι έρημες. Πολλοί άνθρωπες τις κατάντησαν όλες εκείνες τις βραχοπλαγιές. Δεν είναι για μένα. Αν θέλω γειτονιά και περάσματα έξω από τη στράτα και την πόρτα μου, τότε μένω στις Καριές ή στη Λαύρα». Σημάδεψε λοιπόν με την πλώρη τον Ακράθο και τη Σμύρνα για να βγάλουμε και μύδια και από εκεί ίσια για το μοναστήρι μας. Ήταν της εκδρομής μας όλα τόσο ευχάριστα έως εδώ. Γλιστρούσε στην επιφάνεια η βάρκα μας τόσο ήρεμα και μαλακά, μαζέστενε τις πλάτες ο ήλιος υπερβολικά, κροτούσε και η ευλογημένη μηχανή τόσο μονότονα που με κατέλαβε νύστα. Κοίταξα προς τα κάτω, μήπως και μπορούσα να γύρω σε κανένα κενό της βάρκας. Ευτυχώς και αντιθέτως, ο Αρτέμιος ήρθε σε ψυχική εφορία και διάθεση και σαν άρχισε το ψαλτικό δεν έλεγε να σταματήσει. Έψαλε ό,τι νόμιζε πως ήταν θαλασσινό. Καλός μουσικός και καλήφωνος ψάλτης, πώς να μην τον ακούσεις. Στην αρχή με βαριεστημάρα και ίσα ίσα από ευγένεια ισοκρατούσα. Αλλά ήταν μέχρι που με εγκατέλειψε το δαιμόνιο του ύπνου, γιατί δεν άντεξε τα αδόμενα άγια λόγια και τον δοξαστικό των θείων μυστηρίων ήχο. Στο εξής λοιπόν, στασίδι και αναλόγοι, κάναμε την πρίμη μας και δεν αφήσαμε τροπάριο, θεοτοκίο, ιρμό, στίχο ψαλτηρίου, εξαποστηλάριο και ό,τι άλλο αρκεί να θυμόμασταν πως είχε ή υπενισόταν βουνά και βουνίσια, θάλασσα και θαλασσινά. Θαλάσσις το Ερυθρέον πέλαγος, αυρόχη σύχνεσιν ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ, σταυροτύπης Μωσέος χερσή, του αμαλίκ την δύναμην εν τη ερήμου ετροπόσατο. Εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις, αλληλούια. Εν τη ερυθρά θαλάσση της απειρογάμου νύμφης εικόν διαγράφει ποτέ. Εκεί Μωυσής διαιρέτης του ύδατος, εν θάδε Γαβρίλ υπηρέτης του θαύματος. Ενείτε των Κύριων εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τη βαριάδος θάλασσα συν πεσή Ζεβεδαίου, τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής. Συνειδητοποιήσαμε βέβαια αμέσως πως ανακόλουθα ψάλαμε τα τροπάρια και άτακτα και προθύστερα μπαινοβγαίναμε σε εσπερινούς, όρθρους και άλλες ακολουθίες. Αλλά τι μας ένοιαζε? Οι προθέσεις μας και οι εξάρσεις του μυαλού μας στο Θεό και στη μεγαλοσύνη Του ήταν που μετρούσαν. Η πιο φεδρή πλευρά του πράγματος ήταν άλλη. Όταν ενώ αρχίζαμε καλά και με εμπιστοσύνη στο μνημονικό μας, συνέβαινε μάλλον αρκετές φορές να βουβαινόμαστε τελείως, μην μπορώντας να θυμηθούμε τη συνέχεια του ιερού ύμνου. Τότε αμήχανοι και με απορία αλληλοκοιταζόμασταν και συνήθως καταλήγαμε σε γέλια. Και ποιον φοβόμαστε μήπως μας κατσαδιάσει? Ούτε οι γεροντάδες μας μας άκουγαν, ούτε ότι πικάρης ήταν παρόν να μας αγριοκοιτάξει. Έτσι, στη μέση ή ατέλειωτον τον αφήναμε και βρίσκοντας
πάλι τη χρεωστική προς τις αδόμενες αλήθειες σοβαρότητά μας, αρχίζαμε αμέσως άλλον. Δεν άντεξε στον πειρασμό όταν ζυγώσαμε, ως ήταν να περάσουμε ανοιχτά από τη Σάρα και το Περδίκι και είδε βάρκα στον Κολπίσκο και τα αφεντικά της να μολάνε δίχτυα, γιατί αποδειχνόταν δικαιωνόμενος για όσα με είχε προειδοποιήσει. Μου την έδειξε με το χέρι του και παρενέβαλε τη φράση «Τα βλέπεις που σου έλεγα, πού να περάσουν και 2-3 ώρες ακόμα». Κατένευσα πως είχε δίκιο, χαμογέλασε ικανοποιημένος και ένωσε πάλι μαζί μου τα λόγια και τη φωνή του για να τελειώσουμε και το τροπάριο εκείνο.

Στη ράχη της Μύρνας, άπλιστος ο Αρτέμιος βύθισε την καθετή μόλις πλησιάσαμε τη Σμύρνα και έσβησε τη μηχανή. Στη δυσφορία και τη διαμαρτυρία μου, πως για μύδια θαράζαμε, αντέτεινε ότι σε κακό του θα το είχε να μην πιάσει μια-δυο λάμπαινες που γυροφέρνουν στα θολάμια και τις φυκιοπλαγιές. Έκανε υπομονή έως ότου ικανοποίησε το λογισμό και το θέλημά του. Ευτυχώς χωρίς βραδύτητα. Και ύστερα μόνο με τα κουπιά έκανε και ακούμπησε απαλά η βάρκα στα ίσαλα εξογκώματα που ήταν γεμάτα από βρύα, φούσκες, θαλασσοανεμόνες και άλλα της εναλίου πανίδος και χλωρίδος ποικιλόχρωμα φυτά και φυτόζωα, των οποίων τις συνωμοταξίες, τις ποικιλίες και τα είδη πώς θα μπορούσα να προσδιορίσω και να κατονομάσω. Διέκρινα και τα μύδια κατά μεριές και τούφες τούφες να με περιμένουν και κινήθηκα με ενθουσιασμό και λαχτάρα να πηδήξω έξω. Με πρόλαβε όμως με τις φωνές του. Μη ξυπόλυτος, φόρεσε γρήγορα τις αγιονάρες και πάλι θέλει προσοχή. Υπήκουσα απολύτως και όταν άρχισα να δρασκελίζω τσαλαβουτώντας στα μόλις ύφαλα βράχια, τότε τον ευχαρίστησα θερμός, γιατί παρά την προσοχή μου και οι σαγιονάρες ήταν στιγμές που διατριπιούνταν και κινδύνευαν τα ποδοπέλματά μου από τις απολύξεις μερικών πετρογωνιών που το αλάτι και η ενέργεια του φουρτουνοδαρμού τις είχε ακονίσει και κάνει να κόβουν σαν ξηράφια, καθώς επίσης και απορισμένα κοραλάκια που τα κλαδάκια τους έρχονταν προς τα πάνω ακίδες ουβλερές σαν τους κατζόχυρου τα αγκάθια. Άσε που και οι κατασωρούς εκεί αχινοί δεν με έβλεπαν με φιλικότερα αισθήματα.

μύδια. Όταν για πεταλίδες κυρίως βραχοπερπατούσα, αλλά κάτι μικρά που και που και ανά ένα, ανά δύο. Τέτοια αθροίσματα, σφιχτοαγκαλιασμένα, δεν είχα ξαναδεί. Επιδοθήκαμε στη συλλογή και σκύρθησε η καρδιά μου όταν είδα μεγαλούτσικη τη Στίβα στο ανοιχτό κυλίμι. Έκαιγε βέβαια ο ήλιος τις ράχες μας, αφού αυτές προτιμήσαμε να έχουμε προς αυτόν στραμμένες. Αλλά λίγο μας ένοιαζε μπροστά σε τούτο το πανηγύρι. Τη χαρά μας ήρθε να μοιραστεί, να μας καλωσορίσει στα νερά της και να μας συντροφεύσει για κάμποση ώρα μια παρέα από δελφίνια. Τσαλαβουτούσαν με γρηγοράδα γύρω μας και στιγμές πετάγονταν ολόσωμα έξω από το νερό τα μικρότερα, ενώ τα βαριά και τεράστια, μόλις που έβγαζαν τις μουσούδες τους έξω για να ξεφυσήξουν, κι ύστερα μόνο τις ράχες τους μπορούσαν να μας δείξουν με το περήφανο κάθετο τριγωνικό φτερό κατά μεσίστον. Κυρτώνονταν έπειτα προς τα κάτω, έδιναν μια με το οριζοντιωμένο άνοιγμα της ουράς τους και σαν βουλίδες εξαφανίζονταν ολότελα για να επαναλάβουν το ίδιο κάμποσο παραπέρα. Και εκεί που νομίζαμε πως απομακρύνονταν οριστικά, να τα πάλι παραδίπλα μας και πλησιέστερά μας. Δεν έχασε την ευκαιρία και άρχισε ο πατήρ Αρτέμιος να τα φωνάζει δυνατά και γρήγορα. «Σωτήρη! Βασίλη! Σωτήρη! Βασίλη!» Άκουσαν, ερεθίστηκαν και το παράκαναν στους πίδους και τα παιχνιδίσματα. Είναι που είναι πολύ φιλικά τα ευλογημένα προς τον άνθρωπο. Αποτρελαίνονται όμως, λένε οι πολύπειροι ψαράδες, όταν καταλάβουν πως τους δίνει σημασία και προσοχή και θέλεις να παίξεις μαζί τους, και πως τούτα τα δύο ονόματα, σαν τα ακούσουν στην αρχή και ακολούθως λίγο ψαλτικό ή τραγούδι, τα ερμηνεύουν ως προαγγελτικά των καλών μαζί τους προθέσεών σου και στείνουν ύστερα χορό και πανηγύρι. Λένε όμως επίσης ότι αν αργούν πολύ να απομακρυνθούν από το στέκι σου, σημαίνει ότι είδαν στα κάτω να αργοσαλεύουν σκυλόψαρα και εννοούν να σε περιφρουρήσουν και να σε προστατέψουν. Τίποτε άλλο δεν φοβούνται τα ύπουλα και φοβερό στόμα εκείνα, εκτός από τα ευέλικτα δελφίνια. Γιατί πανέξυπνα και πολύ πιο ταχυκίνητα όπως είναι, ξέρουν πού να χτυπούν με απίστευτη γρηγοράδα και να δίνουν μάχες σκληρές και πάντοτε νικηφόρες μαζί τους. Βαθυχαρή και βυθόβια και τα δύο κοιτώδη τούτα, αλλά με ξέχωρες και αντιτιθεμένες διαθέσεις, ο Σάκης εμφανίζονται στα ριχά και στον αφρό. Τα μεν για να συντροφεύσουν και παίξουν, τα δε μόνο για να αρπάξουν και να καταφροχθήσουν. Με μια θυμήθηκα την ιστορία του Μυτιλινιού Κιθαροδού Αρίωνος, εκεί κατά το 585 π.Χ. που έζησε για χρόνια στην αυλή του τυράννου της Κορίνθου Περιάνδρου. Πως πήγε κάποτε στη Σικελία, όπου με την τέχνη του απέκτησε πλούτο, αλλά όταν επέστρεφε τον πέταξαν οι ναύτες στη θάλασσα για να τους μείνουν τα χρυσαφικά και τ' άλλα. Πως εκείνος παρακάλεσε να τον αφήσουν πρώτα να τραγουδήσει ένα μελόδημά του, τη συνοδεία του αγαπητού του μουσικού οργάνου, και πως αυτή ήταν η σωτηρία του. Γιατί μαζεύτηκαν γύρω από το πλοίο τα δελφίνια, από το ρυθμό και τη γλυκιά απήχηση μαγεμένα, και ως τον έριξαν στα νερά, τον πήρε ένα στη ράχη του και τον πήγε πολύ γρηγορότερα από το πλοίο στις Κορίνθου του λιμάνι. Και έμειναν εμβρόντιτοι οι εγκληματίες όταν τον βρήκαν ζωντανό και ακμαίο να τους περιμένει στην προκυμαία. Ωστόσο, κοιτούσα και καμιά ματιά προς το βυθό από φόβο, μήπως διακρίνω καμιά ύποπτη κίνηση. Οπότε όντως η διαρκής παρουσία των δελφινιών κοντά μας δεν θα ήταν απλώς συντροφικό παιχνίδι, αλλά και άκρος κινδυνοσήμαντη. Θόρυβος μηχανής ακούστηκε από την πλευρά του φάρου και ο Αρτέμιος ορθοστήθηκε να δει καλά το ψαροκάικο

έτοιμος πάλι, όπως κατάλαβα, να μου πει πως και αυτό για το Περδίκι και τη Σάρα πήγαινε. Πέρασε από σχετικός κοντά μας. Μας χαιρέτησαν οι ψαράδες με φωνές και με κινήσεις των χεριών τους και ανταποκριθήκαμε κι εμείς. Έδειξαν παραξενεμένοι, γιατί ίσως για πρώτη φορά θα είδαν κι αυτοί ανθρώπους πάνω στη φοβερή, μόλις εξέχουσα από την επιφάνεια, βραχοραχιά. Απομακρυνόταν στα πίσω μας το καΐκι. Όλο και λιγότερος γινόταν ο απόϊχος της μηχανής του. Έκαμε όμως, ως ήταν επόμενο, απόνερα το πέρασμά του. Και οι ραχούλες των βουβών κυμάτων, σκέφτηκα πως θα μας πιτσίλιζαν όταν θα αγκάλιαζαν τις εξοχές και τα πόδια μας, και προετοιμάστηκα για το αγαθό παιχνίδισμα. Εξ ενστίκτου κοίταξα και προς τη βάρκα και κρύος υδρότας με περιέλουσα, όταν είδα να είναι δεμένη από το βράχο με ένα κομμάτι μισινέζας. Άτσαλα πήδηξα παρά περπάτησα προς τα εκεί και αγκάλιασα το ακρόπρορο για να τη συγκρατήσω. Όταν μας προσπέρασαν τα κύματα και σταμάτησαν τα σκαμπανεβάσματά της, πήρα την άγκυρα και τη σκάλωσα σε βραχοσχισμή με προσοχή και σιγουριά, ελέγχοντας καλά αν το άλλο άκρο του σχοινιού ήταν γερά δεμένο στο χαλκά. Ύστερα στράφηκα και είπα στον Αρτέμιο: «Είσαι πέρα ως πέρα τρελός. Με μισινέζα, χριστιανέ μου, δένει ο κόσμος τις βάρκες του σε ξερονής του πελάγου. Αν κοβόταν και μας έφευγε αλάργα, θα τολμούσαμε να κολυμπήσουμε για να τη φέρουμε πίσω σε αυτόν τον σκυλοψαρότοπο, που ποιος ξέρει πόσοι δοντάδες μας έχουν ήδη επισημάνει από τα σκοτεινά βαθιά τους, και ολοένα θα τριγυρόφερναν. Θα κλαίγαμε την κακή μας μοίρα εδώ πάνω έως ότου περάσει άλλο καΐκι από σημά, αν περνούσε, και θα πεθαίναμε από αγωνία, μη θαλασσώσει ο καιρός». «Ευλόγησον», ήταν η απάντησή του και βυθίστηκε στη σιωπή. Είχε συνειδητοποιήσει τη μεγάλη απερισκεψία του. Λυπήθηκε και από τα λόγια μου και έχασε τη διάθεσή του για περαιτέρω ομιλία. Μπορεί σε μικροθυμονιά να εξελίσσονταν τα μύδια στο κυλίμι, αλλά αυτή η σταμπουβά συγκομιδή δεν μου άρεσε καθόλου και δυσκολεύτηκα, ομολογώ, να την ξαναφέρω στα πρώτα, αλλάζοντας προσεκτικά θεματολόγιο συζητήσεως και διανθίζοντας με χαριατισμούς και αστεία. Κάποτε νομίσαμε ότι έπρεπε να σταματήσουμε και αρχίσαμε το σημάζεμα του κυλιμιού και την ετοιμασία για μπαρκάρισμα και δρόμο. Τι του ήρθε όμως εκείνη τη στιγμή του ευλογημένου και χαμογελαστά θέλησε πάλι να με κοψοχολιάσει. Και πού να ακούσεις τώρα και το σπουδαιότερο. Αν ήταν κάποιος που θα βουτούσε να φέρει τη βάρκα πίσω, θα ήσουν εσύ, γιατί εγώ δεν θα το κουνούσα από εδώ, αφού δεν ξέρω κολύμπι. Χτύπησε πάλι δυνατά η καρδιά μου, αλλά προτίμησα να συγκρατηθώ για να μην τον εξουθενώσω για δεύτερη φορά και καταλήξουμε πάλι στη δυσάρεστη και για τους δυο μας βουβαμάρα. Σκέφτηκα πως θα μπορούσα να του έλεγα εκείνα που του έπρεπαν, αλλά με πλάγιο τρόπο, λιγότερο προσβλητικό και μάλλον ευάκουστο. Του είπα λοιπόν την εξής ιστοριούλα που είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο στα παιδικά μου χρόνια. «Κάποτε, πάτερ Αρτέμιε, ταξίδευε στον Ατλαντικό με φουρτούν ένα μεγάλο πλοίο. Ένας ναύτης που ήταν η βάρδια του να βρίσκεται στην άκρη του καταστρώματος για διατεταγμένη υπηρεσία, γλίστρησε από τους κλειδονισμούς και από προσεξία του και έπεσε στη θάλασσα. Σπαρακτικές ήταν οι κραυγές του για βοήθεια μόλις ξεσκεπαζόταν από τα κύματα. Ευτυχώς που είδαν την πτώση του από τη γέφυρα οι συνάδελφοί του. Ο καπετάνιος διέταξε αμέσως κράτη μηχανές και σήμανε συναγερμό. Έφεραν το πλοίο στα δίπλα του και του πέταξαν καραβόσκινο. Το άρπαξε εκείνος αμέσως και έγιναν οι χούφτες επάνω του τανάλιες. Άρχισαν τότε οι ναύτες από πάνω να τον τραβάνε με προσοχή και αγωνία
γιατί άλλοτε σβαρνιζόταν, άλλοτε αιωρείτο στο κενό και άλλοτε χτυπούσε κόντρα στα πλαϊνά του πλοίου. Και ενώ οι καημένοι σχεδόν με κομμένη την αναπνοή τραβούσαν το σκηνί και αγωνιούσαν μη και δεν αντέξει το κράτημα και ποντιστεί πάλι, τάχασαν όταν σαν πλησίαζε προς τα Ξάρτια, τον άκουσαν και τον είδαν να χασκογελάει φωναχτά και ακράτητα. Εξακολουθούσε δε να γελάει και όταν ακόμα τον ξάπλωσαν στο κατάστρωμα και έτρεχαν από λούθε του τα αρμυροζούμια. Κόρωσαν όλοι από περιέργεια και νεύρα. Δεν κρατήθηκε ένας και τον ρώτησε «Πες μας, επιτέλους, τι σου συμβαίνει και χασκογελάς έτσι παρά τα χάλια σου και την περιπέτειά σου?» Τότε αυτός, διακοπτόμενος ακόμα από τα γέλια, τους εξήγησε ότι καθώς τον τραβούσαν αυτοί από πάνω, του ήρθε στο νου τι κατρακύλα θα πάθαιναν όλοι τους στα νάσκελα αν αυτός άφηνε απότομα το σκηνί που κρατούσε. Ξέσπασε στα γέλια και ο Αρτέμιος. Ευτυχώς τον συνεπήρε το φεδρό στοιχείο του διηγήματος και δεν πρόσεξε, τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή, ότι το νόημά του επακριβώς μας αφορούσε και περισσότερο εκείνον. Με ευχαρίστησε μάλιστα γιατί τον έκανα να γελάει.

αγιορείτικα. Γνωριμία με το Άγιο Όρος και τους αγιορείτες πατέρες στο πέρασμα των αιώνων. Με την Σοφία Κωνσταντινιάδου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξασιμον, δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, γενήμ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Το τάμα της Γεθσημανής.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι. Ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ακολουθώ να μη ούμη περιπατήσει εν τη σκοτία αλ έξι το φως της ζωής. Αυτή δε εστίνει κρίσης ότι το φως ελίληθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν, να αποκαλύπτουν την πρόθεση αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλη από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ευχόμαστε και σήμερα το φως της γνώσης και του ένθεου βίου των ηρώων αυτής εδώ της εκπομπής. Ευχόμαστε και ευχηθείτε το κι εσείς να φωτίσει όλους εμάς που τούτην εδώ τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιάνα του Θεού.

Σας ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα που έρχονται και κυρίως τα προσευχητικά μηνύματα που μας στέλνετε και τόσο πολύ μας ενισχύετε. Υπάρχουν και εκείνα που πάνε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, είναι το fotipapakiyahoo.gr. Έρχονται και προτάσεις για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πιστεώς μας. Μπορείτε να επισκέπτεστε και το ομότιτλο ιστολογιό μας. Εκεί θα βρείτε αρχείο προσφάτων αλλά και παλαιότερων εκπομπών, οπτικοποιημένες πολλές από αυτές, πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας. Να ευχηθούμε δύναμη για τη συνέχιση αυτού του σπουδαίου έργου, το δυνάμωμα της φωνής του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου σε όλη την Ελλάδα και όπου γης. Στο ιστολόγιο επίσης θα βρείτε και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται, βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να καταγράφονται, έτσι όπως περιβάλλονται κιόλας από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

το τάμα της Γεθσημανής, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, και σίγουρα όλοι μας έχουμε μεταφερθεί νοερός στην Αγία Γη τούτη την ώρα. Και πόσο λαχταράνε οι άνθρωποι που έχουν καταλάβει το αληθινό νόημα αυτής εδώ της ζωής, να βρεθούν σε αυτά τα Άγια Μέρη. Ιδίως αυτές τις ημέρες, τις ζεστές ημέρες του Αυγούστου, εκεί το ζωντανό θαύμα γυρίζει όλων μας τις ψυχές σε εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές της μεταστάσεως της Αϊπαρθένου. Το Πάσχα του καλοκαιριού που δεν μετριέται σε μέρες, το κουβαλάμε όπως όλες τις γιορτές της πίστης μας, πάντα μέσα στην καρδιά μας. Στις Παναγιά στο Ξώδη, ένα παλαιότερο γραφτό μας θα μας συνδέσει με τα της σημερινής εκπομπής. Χαρύτερη μοκλήσια ταπεινά στου ουρανού τις άκριες υψωμένα, κι εσείς τα θαλασσάρικα μαρμύρα κεντυμένα. Χαρίτα γέριδες λιβανωτοί και κύματα του Μελτεμιού, που μοιάζετε με σκαλοπάτια σβεστομένα, να φέρετε στη χάρη της τα πονεμένα τάματα και γόνατα απ' τις μετάνιες ματωμένα. Χαρείτε σταυρολούλουδα και ανθή, που θα πλεχτείτε γύρω απ' την κλίνη της ζωή αιώνια αποκτώντας και άρωμα αμάραντο στη μνήμη μας σκορπώντας. Χαρείτε εσείς ψαλτάδες και ιερείς του υψίστου ευλογημένοι, που θα ξαναλαλήσετε πως της φύσεως η όρη θα είναι πάντα νικημένη. Χαρείτε εσείς γυναίκες που η εκλεκτότερή σας με σώμα και ψυχή του θεϊκού νυμφώνα τα παλάτια, στα χέρια του αναστημένου σπλάχνου της βασίλισσα οδηγείτε, και από υπερκόσμιες τάξεις αντάμα με αποστόλους και θεοσόφους ιεράρχες λαμπρά δορυφορείτε. Όλος ο κόσμος, τα πέρατα της γης, ζωή ασχαρή αληθινή, αυτή που ανατέλει του Αυγούστου την δεύτερη Ανάσταση, ας την πανηγυρίσει. Ακίμητη χαρά των θλιβωμένων, ελπίδα αμετάθετη, τάφος ποτέ δε θα κρατήσει. Προπομπή με τη χαρά στα δάκρυα, Ξώδη ολόχαρο εξαπτερίγων και δυνάμεων ασωμάτων, γης και ουρανού, ανθρώπων ηλαρών και έκπληκτων αγγέλων. Λιτανία της τρανός υπλωμένης υπτίας Μητροθέου, απ' της καταπολιανής τους ολάνθιστους τους κήπους, ως το περιβολάκι του καμαροσκέπαστου μικρού μοναστηριού της, στου παραδείσου τα Αγνάντια.

Πώς χτυπούν οι καρδιές τούτες τις ώρες, τις τόσο χαρμόσυνες, τις τόσο χαρμολυπημένες, για να το πούμε καλύτερα. Χτυπούν οι καρδιές των Ορθοδόξων Χριστιανών και ακούγεται ο χτύπος του σαν τάλαντο εσπερινό και ορθρινό καμπάνισμα της Παναγιάς στο ξόδι. Φτερακίζουν οι ψυχές ως της Γεθσημανής στο περιβόλι το λιόφυτο. Δάκρυ και έλεος ποτισμένη η γης που πατήθηκε από την Κυρία των Αγγέλων. Σαν αρχιστράτηγός τους, της μήνυσε όπως παλιά, δυσπαράδεκτα για την ψυχή της γεγονότα. Γνώση άγνωστη, τούτη η υπερλόγων μετάστασή της προς το θεϊκό νυμφώνα.

στον κήπο της πίστης μας τον Πανάγιο, στον κήπο των ελαιών στην Γεθσημανή, Ευαγγελισμός της Μεταστάσεως, ο επιτάφιος της Παναγίας μας. Τάμα να βρίσκεσαι εκεί τούτες τις ώρες. Μα είναι η ψυχή που ταξιδεύει, όχι το σώμα. Είναι η ψυχή που κάνει το θέλω πάντα ανίκητο μπροστά στο δυσκίνητο μπορώ, που όλο αναβάλει. Να μια ιστορία για ένα τέτοιο τάμα. Από το καινούριο βιβλίο της Μυρσίνης Βιγκοπούλου, «Γυναίκες του πόνου και της ελπίδας», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Στο τέλος αυτού του πανέμορφου διηγήματος, θυμηθείτε να απαντήσετε. Άραγε να εκπληρώθηκε αυτό το τάμα. Σε ένα μικρό ξερό νήσι ζωσμένο από τα φρισμένα κύματα γεννήθηκε η Γεθσημανή. Γεμάτο βράχια που τα σμήλεψε ο βοριάς, απότομες ακρογιαλιές και λίγα ξεροχώραφα. Τα σπίτια μικρά σαν τετράγωνα κουτιά με μπλε παραθυρόφυλλα και μικρές αυλές στρωμένες με βότσαλα που τα κουβαλούσαν τα παιδιά από τη θάλασσα. Στεριανός ήταν ο πατέρας της. Τη θάλασσα την αγαπούσε, μα την είχε μόνο για το κέφι του. Όταν ήθελε να ξεκουραστεί έπαιρνε το βαρκάκι του και πήγαινε να φέρει καμιά ψαριά να ταΐσει τη φαμελιά του. Αμπελουργός ήταν στο άγωνο νησί τους. Με τα χρόνια τα χέρια του ρόζιασαν να πλέκει σαν καλαθάκια τον κορμό από τις αμπελιές όπως τις έλεγαν στο νησί και αυτές να σέρνονται στη στεγνωμένη γη για να ξεδιψάσουν από τη βραδινή δροσιά της. Τούτο όμως το κρασί όπως λέγαν ήταν το πιο γλυκό του κόσμου. 15 χρονών ήταν η Γεθσημανή όταν συγχωρέθηκε η γιαγιά της. Λίγο πριν φύγει για την άλλη ζωή παιδιά και εγγόνια πέρασαν να πάρουν την ευχή της. Περίμενε και αυτή υπομονετικά τη σειρά της και αναλογιζόταν τη ζωή της από εδώ και πέρα χωρίς την τρυφερή παρουσία της γιαγιάς. Από μικρή με αυτήν έμενε περισσότερο στο σπίτι. Η μάνα της από το πρωί ως το βράδυ μαζί με τον πατέρα στα ξεροχώραφα. Μια ζωή τυραννία. Η γιαγιά ήταν η μόνη που δρόσιζε τα παιδικά της όνειρα. Ακόμη και όταν έπεσε στο κρεβάτι, ανήμπορη να τους βοηθήσει, πάντα την στήριζε με τις συμβουλές και την αγάπη της. Η Γεθσημανή, παρόλο που είχε και το όνομά της, έμεινε τελευταία από όλα τα εγγόνια. Μπήκε σιγοπερπατώντας στο δωμάτιο και γονάτισε δίπλα στο κρεβάτι της. Βασανισμένη ύλη τα δυο μάτια της γιαγιάς έτοιμοι να βασιλέψουν. Με τρεμάμενα χέρια έβγαλε ένα άσπρο και εντυτό μαντιλάκι που είχε κρυμμένο στον κόρφο της και προσπάθησε να το ανοίξει. Δεν τα κατάφερε. Το κορίτσι έλυσε τον κόμπο και άστραψαν μπρος στα μάτια της 10 χρυσές λίρες. «Είναι δικές σου, κοπέλα μου. Τις φύλαγα για τις χαρές σου». Η εγγόνα της έγειρε πάνω στο στήθος της να τη φιλήσει και ένα δάκρυ σκάλωσε στα βλεφαρά της. Προσπάθησε να το κρύψει. Η γιαγιά πήρε μια βαθιά ανάσα για να μαζέψει τις δυνάμεις της. «Με αυτές θέλω να πας στους Αγίους Τόπους, να βαδίσεις κι εσύ πάνω στις περπατησιές του Χριστού, να προσκυνήσεις τον Πανάγιο τάφο του και όταν φτάσεις στη Γεθσημανή να μου ανάψεις ένα κερί. Θα το περιμένω. Έχει μεγάλη χάρη αυτός ο τόπος».

μέσα στις τόσες ιστορίες που της είχε διηγηθεί η γιαγιά της. Ήταν κι αυτή με τον αγιοταφίτη καλόγερο. Πολλές φορές την είχε ακούσει, μα τώρα ήξερε πως ήταν η τελευταία. Ναυαγό τον έβγαλαν τα κύματα στο νησί τους όταν η γιαγιά ήταν ακόμα στις φασκές. Τον περιμάζεψε ο πατέρας της, ο προπάπος του κοριτσιού, και τον φιλοξένησε στο σπίτι τους. Και εκείνος από ευγνωμοσύνη βάφτισε την νεογέννητη κόρη του ευεργέτη του και της έδωσε το όνομα Γεθσημανή. Πριν φύγει στην άκρη του πελάγους, πάνω σε έναν ανεμοδαρμένο κάβο, έκτισε μια μικρή εκκλησιά στη χάρη του Αϊνικόλα και την άφησε πρίκα στη βαφτιστήρα του να τη φροντίζει για πάντα. Σαν έγινε αυτή η κοπέλα, κατόρθωσε να πάει μαζί με κάτι χωριανούς και να τον επισκεφθεί στα Ιεροσόλυμα. Δύσκολα χρόνια. Τα ταξίδια δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Πρώτα με καράβι και μετά πότε με ζώα, πότε με τα πόδια. Το είχαν όμως μεγάλη ευλογία να επισκεφθεί κάποιος από το νησί τους την Αγία Γη. Γι' αυτό και όταν επέστρεφαν, έβγαιναν όλοι με λαμπάδες στο χέρι να τους προϋπαντήσουν. Ο παπάς με το θυμιατό στο χέρι και όλοι οι χωριανοί τους συνόδευαν από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία. Εκεί ο ιερέας τους έχριε όλους με το Άγιον Έλεον που είχαν φέρει οι προσκυνητές από τον Πανάγιο Τάφο και μετά άκουγαν από τα χείλη τους για τα ευλογημένα αυτά μέρη. Από εκείνη την ημέρα τιμητικά όλοι τους φώναζαν χαντζίδες. Οι λέξεις βγαίνουν με δυσκολία και εκείνη κρατά σφιχτά το χέρι της γιαγιάς της και ρουφάει τον κάθε της λόγο. «Γεθσημανή μου, θέλω να μου υποσχεθείς ότι όσες δυσκολίες και να περάσεις, δεν θα χαλάσεις αυτές τις λύρες. Μακάρι να σ' αξιώσει ο Θεός όπως αξίωσε και μένα να πας κι εσύ στα Άγια Χώματα. Ακόμη καλύτερα αν είσαι μαζί με τον άντρα σου. Φτάνουν και για τους δύο. Τούτη την ευλογία δεν θέλω να τη χάσεις. Ίσα με που ζεις, μπροστά σου θα την έχεις. Σου το υπόσχομαι, γιαγιάκα μου». Ένα βιαστικό χαμόγελο σάλεψε στα χείλη της γιαγιάς και η υπόσχεση πήγε και κρύφτηκε στον κόρφο της να τον ζεστάνει. Η γιαγιά της έπιασε το χέρι και συνέχισε ψιθυριστά. «Βήμα, βήμα, κοπέλα μου, περπάτησα στην οδό του μαρτυρίου. Ανέβηκα στον φρικτό Γολγοθά. Και εκεί, μπροστά στον Τίμιο Σταυρό, γονάτισα και...» Ένας βαθύς αναστεναγμός βγήκε μέσα από το στήθος της και η καρδιά της έσβησε μπροστά στον Τίμιο Σταυρό.

Ήταν ένα ανοιξιάτικο σούρουπο τότε που η Γεθσημανή έφυγε τρέχοντας για τον βαθύ γυαλό να βρει τον πατέρα της. Βιαστική έφτασε στον καφενέ και τον βρήκε σε μια άκρη, να πίνει τη ρακή του με τον αστυνόμο. «Πατέρα, η μάνα λέει να έρθεις γρήγορα στο σπίτι. Ο μικρός τρέμει από τον πυρετό. Δεν είναι καλά», είπε λαχανιασμένη. Ο αστυνόμος, αφού τη ζήγιασε καλά-καλά από πάνω μέχρι κάτω, προσφέρθηκε να τους πάει ο ίδιος με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο μέχρι τη χώρα. Άλλωστε δίπλα στο αστυνομικό τμήμα ήταν και το κοινοτικό ιατρείο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που συνάντησε τον Αχιλλέα. Την Κυριακή ο πατέρας της τον κάλεσε στο σπίτι να του κάνουν το τραπέζι. Η μάνα της έσφαξε έναν κόκορα και δεν ήξερε πώς να τον ευχαριστήσει για τη βοήθειά του. Εκείνος όμως δεν έλεγε να πάρει τα μάτια του από πάνω της. Η Γεθσημανή, μόλις 18 χρονών, με μια χοντρή πλεξούδα ρηγμένη στο πλάι και δύο μαύρα μάτια σαν γκάρβουνα, του πυρπόλησε την καρδιά. Μέρα με τη μέρα οι επισκέψεις έγιναν πιο τακτικές. Πριν καλά-καλά κλείσει ο μήνας, τη ζήτησε από τον πατέρα της. «Όχι. Εγώ την κοπελούδα μου δεν τη δίνω σε τόσο μεγάλο άνδρα», είπε με πείσμα η μάνα της. 17 χρόνια την περνά». «Χάθηκαν τα παλικάρια στο νησί. Κάθε μέρα μου έρχονται προξενιά. Έλα στα συγκαλά σου, βρε γυναίκα. Τέτοιο τυχερό δεν τον κλωτσάνε. Βασίλισσα θα την έχει ο Αχιλλέας. Αν παντρευτεί εδώ, μια ζωή θα τυραννιέται στα χωράφια. Θα διπλωθεί στα δύο, σαν ελόγου σου. Να ξεπατώνει ξερολιθιές, να μπαλώνει δίχτυα και να γενοβολεί».

Τρίτη μέρα του Πάσχα έγινε ο γάμος και το γλέντισε όλο το χωριό. Να ζήσετε σαν τα ψηλά τα βράχια, σαν τα χιλιόχρονα νησιά, τους ευχήθηκαν όλοι. Αν την προσέχεις, είπε σοβαρά ο πατέρας. Να την αγαπάς, παρακάλεσε δακρυσμένη η μάνα. Να μας τη φέρνεις να τη βλέπουμε συχνά, αλλιώς αλίμονός σου. Τον φοβέρισαν τα αδέλφια της πριν την πάρει νηφούλα και φύγουν στη χώρα. Πάνω στους 3 μήνες ήρθε και η μετάθεσή του για τη Λάρισα. Κανείς δεν έμαθε αν ήταν τυχαίο ή αν το επεδίωξε ο ίδιος να πάει κοντά στα μέρη του. Αλλιώτικη τώρα η ζωή στην πόλη. Τον πρώτο καιρό η Γεθσημανή δεν μπορούσε να κοιμηθεί από το θόρυβο. Όσο ωραίο κι αν ήταν το διαμέρισμά τους, έρχονταν στιγμές που την έπνιγε. Οι δουλειές της τελείωναν γρήγορα και μετά κατέβαινε τρέχοντας το ποτάμι να αναπνεύσει λίγο δροσερό αέρα, να περπατήσει στην όχθη του και να ονειρευτεί τον βαθύ γυαλό με το εξοκλήσι του Αϊνικόλα. Ευτυχώς με τον Αχιλέα δεν έπλητε ποτέ. Πάντα κάπου θα την πήγαινε. Κάπου-κάπου επισκέπτονταν και το νησί για να δει τους δικούς της, να παίξει με τα αδέλφια της και να ξανανιώσει έστω για λίγο, σχεδόν παιδί που ήταν ακόμη, μαζεύοντας αγριοβότανα και κάπαρι. Πριν φύγει, πάντα θα πήγαινε στον τάφο της γιαγιάς να αφήσει λίγα αγριολούλουδα ή αρμυρίθρες και να τη διαβεβαιώσει ότι την υπόσχεσή της δεν την είχε ξεχάσει. Από εκεί κατέβαινε μέχρι τον Αϊνικόλα να ανάψει τα καντήλια του και να αποχαιρετήσει τους σκάβους και τη θάλασσα. Με τον καιρό όμως όλα αλλάζουν. Σπίτι, άνθρωποι, συνήθειες. Η χοντρή πλεξούδα κόπηκε, τα ρούχα έγιναν πιο μοντέρνα, ακόμη και το όνομά της άλλαξε. Ο άνδρας της τώρα την φώναζε Μάνια. Δεν διαμαρτυρήθηκε. Το πρόφερε με τόση αγάπη που της άρεσε. Με αγωνία περίμεναν και οι δυο την άδειά του και έκαναν όνειρα για το πρώτο τους ταξίδι. Από την αρχή του είχε εκμυστηρευτεί την υπόσχεση που έδωσε στη γιαγιά της, δείχνοντάς του το κεντητό μαντιλάκι με τις λύρες. Πήγε μάλιστα και αγόρασε ένα βιβλίο σχετικό με τους Αγίους Τόπους. Ήταν το πρώτο δικό της βιβλίο. Δεν χόρτενε να βλέπει τις έγχρωμες φωτογραφίες και να διαβάζει το ιστορικό από όλα τα προσκυνήματα. Κάθε μέρα το μελετούσε με προσοχή και ύστερα έκανε όνειρα για το ταξίδι τους εκεί. Ο Αχιλλέας δεν ήθελε να την απογοητεύσει, μα άλλα σχέδια είχε στο μυαλό του. Λογάριαζε γρήγορα να γίνει πατέρας και υποχρεώσεις των παιδιών δεν θα τους άφηναν περιθώρια για μακρινά ταξίδια. Κρυφός του πόθος ήταν να πάει στην Ιταλία. Είχε ακούσει τόσα πολλά από έναν συναδελφό του που είχε πάει εκεί, που δεν έβλεπε την ώρα να την επισκεφθεί κι αυτός. Καλύτερη ευκαιρία από αυτήν σίγουρα δεν θα έβρισκε. Μάνια μου, έχουμε καιρό για τα Ιεροσόλυμα. Τώρα που είμαστε νέοι, θέλω να σε πάω στην Ευρώπη. Να δεις άλλους τόπους, άλλον πολιτισμό. Τι θα έλεγες για τη Ρώμη? Είναι ένα ακριβό ταξίδι, αλλά είμαι σίγουρος πως θα ενθουσιαστείς. Ακόμη δεν είδα την Αθήνα και θα πάω στη Ρώμη, είπε μουδιασμένη εκείνη, μην μπορώντας να κρύψει την απογοήτευσή της. Αθελά της, ο νους της έτρεξε στη δασκάλα της. Κάποτε της είχε πει ότι μοιάζει με τις αρχαίες Καριάτιδες και αυτή ήθελε τόσο πολύ να ανέβει στην Ακρόπολη και να τις δει από κοντά. Αγάπη μου, η Ελλάδα είναι μέσα στα πόδια μας. Στην Αθήνα μπορούμε να πάμε ακόμη και όταν θα έχουμε τα παιδιά μας. Να δεις πως τότε θα το χαρούμε πολύ περισσότερο. Όλα τελικά έγιναν όπως τα είχε σχεδιάσει ο Αχιλλέας. Με το τρένο έφτασαν στη Ρώμη. Θαύμασαν το Κολοσσέο, κατέβηκαν στις κατακόμβες, έφτασαν μέχρι και στο Βατικανό. Μα την καρδιά της Μάνιας την έκλεψε η Βενετία, με τα παλιά της αρχοντικά και τα γραφικά κανάλια με τις γόνδολες. Μέχρι και αυθεντικά Μουράνο αγόρασαν και 3 ευτυχισμένοι γύρισαν στο σπίτι τους. Μόνο που 3 λίρες από το κομπόδεμα της γιαγιάς εξανεμίστηκαν, καθώς η Βενετία δεν ήταν στα αρχικά του σχέδια. Ας είναι όμως καλά ο Αχιλλέας. Της υποσχέθηκε πως γρήγορα θα τις αντικαταστήσει. Όσο καιρός περνούσε, το ζευγάρι πάλευε τη ζωή μεγαλώνοντας τα 3 τους παιδιά.
Πρώτη γεννήθηκε η Φανή, μετά ο Ανδρέας και τρίτος ο Διαμαντής. Τώρα με έναν μισθό δύσκολα τα έβγαζαν πέρα. Ευτυχώς που συχνά πυκνά έρχονταν και τα πεσκέσια από το νησί και τους έδιναν μια ανάσα. Η Μάνια όμως είχε κρύψει το κομπόδεμα της γιαγιάς και προτιμούσε ακόμη και να πεινάσουν παρά να το χαλάσει. Έτσι κι αλλιώς το είχε πάρει απόφαση πως εκείνες οι τρεις λίρες που είχαν ξοδέψει ποτέ δεν θα έμπαιναν ξανά στη θέση τους. Για τελευταία φορά ορκίστηκε ποτέ της να μην ξαναπάρει όρκο. Οι δυσκολίες πολλές, μα έλειωναν σαν τον πάγο μέσα στα ζεστά χαμόγελα των παιδιών. Πρώτη παντρεύτηκε η Φανή. Είχε σπουδάσει λογιστικά και στο γραφείο που δούλευε γνώρισε τον άνδρα της. Είχε εκείνος λίγες οικονομίες και αποφάσισαν να αγοράσουν ένα διαμέρισμα 2 τετράγωνα πιο κάτω από το πατρικό της. Τα υπόλοιπα θα τα συμπλήρωνε ο Αχιλλέας μόλις θα έπαιρνε το εφάπαξ. Ο Ανδρέας σπούδασε ηλεκτρολογία. Λίγο μετά, αφού τελείωσε το στρατό, ήθελε να κάνει και αυτό στη δική του οικογένεια. 2 γάμοι μέσα σε ένα χρόνο. Ήταν δύσκολο για τους γονείς. Όση καλή διάθεση και να έχουν, δεν μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις επιθυμίες. Μα τα παιδιά δεν περιμένουν. Έχουν τις φτερούγες ανοιχτές και βιάζονται να πετάξουν. Ο Αχιλλέας παρακάλεσε την Μάνια να βοηθήσει με εκείνες τις λίγες οικονομίες που είχε, μα η άρνησή της ήταν κατηγορηματική. Προτιμούσε να χρεωθούν παρά να πατήσει για δεύτερη φορά τον όρκο της. Όταν ένα βράδυ άκουσε τον Ανδρέα να μαλώνει με τον πατέρα του για το τραπέζι του γάμου και να φεύγει θυμωμένος, κλείστηκε στο δωμάτιό της πικραμένη. Θύμωνε με τον εαυτό της. Μήπως τελικά όλη της η άρνηση ήταν ένα παιδιάστικο πείσμα. Αναρωτήθηκε τι είχε μεγαλύτερη αξία για το Θεό, να γίνει το θέλημά της ή ο γάμος του παιδιού της. Με φόβο άπλωσε το χέρι της πίσω από το εικόνισμα της Παναγίας. Ταρούσε πως έκανε ιεροσηλεία. Έβγαλε μέσα από ένα σακουλάκι το άσπρο μαντιλάκι και πήρε ακόμη 3 λίρες. «Συγχώρεσέ με, γιαγιάκα μου», συθύρισε καθώς το γλυκοφιλούσε. Είχαν περάσει τόσα χρόνια και ακόμη είχε τη μυρωδιά της. Μοσχοσάπουνο.

Από τις γυναίκες του πόνου και της ελπίδας συνεχίζουμε να διαβάζουμε το διήγημα με τίτλο «Γεθσημανή» της Μυρσίνης Βιγκοπούλου, της αγαπημένης συγγραφέως από τις εκδόσεις Άθος, κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο. Διαβάζουμε εκτενή αποσπάσματα για λόγους οικονομίας χρόνου. Πέρασαν τα χρόνια και ο Αχιλλέας ξαφνικά έφυγε την ημέρα που άρχισε να κανονίζει εκείνο το ταξίδι που υποσχέθηκε για τους Αγίους Τόπους, δίχως η Γεθσημανή του να το γνωρίζει. Και εκείνη απλώνει μπροστά της τα χρόνια που έζησε με τον άνδρα της και αντιπαλεύει την πίκρα της. Στο πρόσωπο του Αχιλλέα είχε συσσωρεύσει όλες τις προσδοκίες της, έστω και αν τις φαινόταν απίθανο να πραγματοποιηθούν. Κοντά του ένιωθε μια σιγουριά. Αυτός έπαιρνε πάντα όλες τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής. Αυτή απλά ακολουθούσε. Πώς να φιλιώσει τώρα με τον θάνατο? Από την ημέρα που έφυγε εκείνος, ο φόβος της μοναξιάς θρονιάστηκε στην ψυχή της. Τις νύχτες οι θύμισες έστειναν καρτέρι και δεν μπορούσε πια να ορίσει τη σκέψη της. Και σαν να μην της έφτανε τούτος ο πόνος, τα δυο αγόρια της άρχισαν τις προστριβές. Από τότε που παντρεύτηκε και ο μικρότερος, οι δυο συνυφάδες δεν τα πήγαιναν καλά. Τα αδέρφια άρχισαν να μαλώνουν μέχρι που μια μέρα πιάστηκαν στα χέρια. Έτσι άδοξα χάλασε και ο συνεταιρισμός τους. Ο Ανδρέας κράτησε την επιχείρηση και ο Διαμαντής πήρε το μερτικό του και έφυγε. Με τα χρήματα αυτά προσπάθησε να στήσει δική του επιχείρηση, μα το μόνο που κατάφερε ήταν να χρεωθεί ακόμη περισσότερο. Μην μπορώντας πια να τα βγάλει πέρα, πήρε την ετοιμόγενη γυναίκα του και γύρισε στη μάνα του. Η μάνια μαζί με την ποδιά ζώστηκε τώρα και την υπομονή. Μα κάθε φορά που τους άκουγε να κατηγορούν τον Ανδρέα, η καρδιά της μάτωνε. Σαν ήρθε η ώρα να γεννήσει η νύφη της, λεφτά δεν υπήρχαν. Μάζεψε το κουράγιο της, πήγε στο εικονοστάσι και τράβηξε το κομπόδεμα. Οι 4 λίρες που απέμειναν, της έκαψαν το χέρι. «Γεθσημανή μου, με αυτές θέλω να πας στους Αγίους Τόπους, να βαδίσεις κι εσύ πάνω στις περπατησιές του Χριστού. Τούτη την ευλογία δεν θέλω να τη χάσεις. Ίσαμε που ζεις μπροστά σου θα την έχεις». Αντύχησαν τα λόγια της γιαγιάς ξανά στα αυτιά της. Τώρα διπλωμένη στα δύο, κλαίει για όλους. Για την ανεκπλήρωτη υπόσχεση, για τους βασανισμένους γονιούς της. Για τον αγαπημένο της σύζυγο που έφυγε με τις προσφορές για αυτό το ταξίδι στην τσέπη του σακακιού του. Σήκωσε τα μάτια της στο εικόνισμα της Παναγιάς. Θάρεψε πως την είδε και εκείνη δακρυσμένη. Πήρε το μαντιλάκι, τη σκούπισε προσεκτικά εκλιπαρώντας την πονετικά για βοήθεια. Και τότε μια μυστική φωνή μέσα της την ενθαρρύνει ότι ήρθε η ώρα να γυρίσει στο νησί της και να σταθεί στα πόδια μόνη της. Λίγα λόγια να πηδούν αυθόρμητα μέσα από την ψυχή της. «Χριστέ μου, μαζί σου να είμαι και ασμένο και σε έναν στάβλο. Βοήθησέ με να φύγω από εδώ. Καλύτερα να μείνουν μόνοι τους. Να βρουν και αυτή την ησυχία τους και να μεγαλώσουν ήρεμα το παιδί τους». Υπάρχει ένας τόπος όπου η λύπη γεννάει τη σιωπή και τη γαλήνη. Είναι ο τόπος που γεννήθηκες. Τόπος αγαπημένος, φιλόξενος, ευλογημένος. Μαζί με την πόρτα του πατρικού σπιτιού ανοίγεις και μια πόρτα στη μνήμη. Ο ασβέστης πέφτει άφθονος πάνω στο μισοκαμένο σπίτι. Η μάνια θέλει να σκεπάσει τα ίχνη της φωτιάς που ήθελε να το καταπιεί, μα δεν πρόφτασε. Σε λίγο το λευκό αγκαλιάζει τα μπλε παραθυρόφυλλα και από εκεί σκαρφαλώνει μέχρι την ταράτσα για να ενωθεί με το γαλάζιο του ουρανού.
Τρία σκαλοπάτια στολισμένα με ασπρόμαυρα βότσαλα από τα χέρια του πατέρα της. Κατηφορίζουν στη μικρή αυλή που τόσα χρόνια χώρεσε τις χαρές και τις λύπες τους. Μέσα σε παρτέρια και γλάστρες φυτεύει και πάλι λεβάντα, δυόσμο και βασιλικό. Το γιασεμί και το αγιόκλημα μεθούν τις αναμνήσεις των παιδικών της χρόνων. Οι χρωματιστές βουκαμβίλιες αρχίζουν σιγά σιγά να φουντώνουν και να δίνουν χρώμα στη ζωή της. Οι τάφοι των δικών της, φρεσκοασβεστομένοι και καθαροί, στέλνουν και αυτοί το μήνυμα της αιώνιας ζωής. Κάθε απόγευμα, μέσα στην εκκλησιά της Παναγίας, ένα φως ηλαρών αναμοχλεύει την πίστη της, επουλώνει τις λαβοματιές της ζωής και της χαρίζει ειρήνη. Σε αυτά τα ευλογημένα χώματα, η Μάνια ξαναβρήκε τη Γεθσημανή.

κάθεται στο πλατήσκαλο να πιει έναν καφέ να ξαποστάσει. Αγναντεύει τα μικρά περιβόλια φτιαγμένα σε πατάρια με ξερολιθιές, προσπαθώντας να αντισταθούν στον μανιασμένο αέρα που φυσά αδιάκοπα σε τούτα τα μέρη. «Σπίτι όσο χωρίς και κάμπο όσο θωρείς», έλεγε ο πατέρας της, και δώστου φύτευε καινούργιες αμπελιές. Γρήγορα κατρακύλησαν τα χρόνια και καθώς τα αδέρφια της μεγάλωναν πουλούσαν όσο τα κτήματα και μπάρκαραν στα καράβια. Η μάνα της όλο κέταζε του αϊνικόλα μανουάλια και εικόνες για να έχουν τα παιδιά της ήρεμες θάλασσες και με χαρά να τους καλωσορίσει πάλι στο σπιτικό της. Μόνο ο μεγάλος που δούλεψε πλάι στον πατέρα πιο πολύ από όλους δεν ήθελε να δει τα κόπια τους σε ξένα χέρια. Μπορούσε, δεν μπορούσε, αγόραζε αυτό στο μερτικό τους. Τώρα η Γεθσημανή δουλεύει και αυτή με ροκάμα τους στις αμπελιές και τσαπίζει τα ξεροχώραφά τους. Η κούραση είναι μεγάλη, μα δεν το μετανιώνει. «Το κάνω για το κέφι μου», είπε στην κόρη της για να της κλείσει το στόμα. Κανείς δεν ήξερε ότι όλη σχεδόν τη σύνταξή της την έπαιρνε ο Διαμαντής. Μα όσο και να τον βοηθούσε, οι υποχρεώσεις του τελειωμό δεν είχαν. Ολοχρεωμένος ήταν. Ευτυχώς εδώ στο χωριό οι δικές της ανάγκες ήταν ελάχιστες. Ίσα-ίσα για τα απαραίτητα κοιτούσε. Μόνο στον παπά Αστέρη εκμυστηρεύτηκε κάποια στιγμή τον πόνο της. Εκείνος μάλιστα την ενεθάρρυνε να μαζέψει σιγά-σιγά όσα χρήματα της περίσευαν και να κάνει το τάμα της. Δεν την είχαν πάρει δά και τα χρόνια. Έτσι το πρώτο της μεροκάματο το έβαλε στο μαντιλάκι της γιαγιάς, πίσω από τα εικονίσματα.

πρώτο καλοκαίρι στο νησί και στη μικρή αυλή τους αντίχησαν και πάλι χαρές και γέλια. Τον 15 Αύγουστο κάλεσε τα παιδιά της να έρθουν για να γιορτάσουν όλοι μαζί. Ήταν η μόνη ευκαιρία να μονιάσουν πια και η γη της. Ο μικρός όμως δεν της έκανε τη χάρη. Μόνο να παίρνει ήξερε. Μια χαρά δεν ήθελε να της δώσει. Πικράθηκε, αλλά δεν μίλησε. Παραμονή της μεγάλης γιορτής, μέσα σε μια πανηγυρική χαρμολύπη, όλοι στο νησί ακολουθούν τον επιτάφιο της Παναγίας, ψάλλοντας τα εγκόμια. Οι καμπάνες χτυπούνε στις εκκλησιές και τα καράβια σταματούν μεσοπέλαγα και με δυνατά σφυρίγματα χαιρετούν την κύρα των αγγέλων. Η Γεθσημανή, περιτριγυρισμένη από παιδιά και εγγόνια, βρίσκει πάλι από κούμπι στον θλιβωμένον τη χαρά. Εφραίνου Γεθσημανή, της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος, βοήσομεν η πιστή τον Γαβριήλ και κτημένη ταξίαρχον. Και χαριτωμένη, χαίρε, μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο, δια σου, το μέγα έλεος.

Πέρασε τα 70 η Γεθσημανή μέχρι να μαζέψει τα χρήματα για τα Ιεροσόλυμα. Γέρασε με τη λαχτάρα της προσμονής. Ήταν η μεγάλη μέρα του Ευαγγελισμού όταν ο Παπά Αστέρης ανακοίνωσε στο εκκλησίασμα το ταξίδι στα Ιεροσόλυμα. Το προγραμμάτισε για μετά τον 15 Αύγουστο, ώστε να γιορτάσουν εκεί με το παλαιό ημερολόγιο ξανά τη γιορτή της Παναγίας. Η Γεθσημανή κάθισε στην καρέκλα. Δεν πίστευε σε αυτό που μόλις άκουσε. Τα δάκρυά της σαν βάλσαμο σταλάζουν στην ψυχή της. Δεν βρίσκει λόγια να ευχαριστήσει την Ευαγγελίστρια γιατί χαρμόσυνη αγγελία της. Χρόνια περίμενε αυτή τη στιγμή και τώρα αναρωτιέται. Να είναι τάχα σύμπτωση. Επιστρέφει στο σπίτι χαρούμενη. Βγάζει από το συρτάρι το παλιό βιβλίο και ένα χαμόγελο αισιοδοξίας απλώνεται στο πρόσωπό της. Με αυτό στο χέρι θα γυρίσει από σπίτι σε σπίτι να ξεσηκώσει τους συγχωριανούς της. Η ίδια πήγε μαζί με τον Παπά Αστέρη στο πρακτορείο για να ετοιμάσουν το πρόγραμμα. 3 μήνες κι αν δεν έτρεξε. Μέχρι και από το διπλανό χωριό βρήκε άτομα. Λίγο ακόμη και δεν θα τους χωρούσε ούτε το πούλμαν.

Ήταν στα μέσα του Ιουνίου όταν μετά τον Εσπερινό είδε μαύρα σύννεφα να κατρακυλούν προς τον κάμπο. Η θάλασσα σκοτίνιας. Καλοκαιρινή μπόρα σκέφτηκε και τράβηξε γρήγορα για το σπίτι. Τελευταία ένιωθε συχνά τις δυνάμεις της να την εγκαταλείπουν και όλα τα απέδιδε στην κούραση και τη ζέστη. Πριν καλά-καλά κλείσει όλο το σπίτι, άρχισαν τα στραπόβροντα. Ήθελε να κάνει ένα μπάνιο, μα δεν είχε κουράγιο. Έβαλε τη νυχτικιά της και ξάπλωσε. Από ένα μικρό παράθυρο αγνάντευε τη θύελα που ξέσπασε με δυνατή νεροποντή. Όσο έπεφτε η νύχτα, ήταν λίγο τρομακτικό να βλέπει τα χαμόδεντρα να παλεύουν λισαλέα με τον αέρα και το σπίτι να τρέμει. Θα ρίσκε κάποιος βάλθηκε να το κάνει κομμάτια. Να ήταν εδώ ο Αχιλλέας, να της πιάσει το χέρι. Δε φοβόταν, μα πάντα ένιωθε ένα δέος αυτά τα ξαφνικά ξεσπάσματα της φύσης. «Κάνε υπομονή, θα περάσει. Σε λίγο θα ξαστερώσει», μουρμούρισε και έκλεισε τα μάτια της, μήπως και την πάρει ο ύπνος. Ένα δυνατό ρίγος διαπέρασε όλο της το κορμί και την αναστάτωσε. Τράβηξε από την ντουλάπα μια μάλινη κουβέρτα και κουκουλώθηκε. Έτρεμε για ώρα. Μια θέρμη που άρχισε να πλώνεται γρήγορα σε όλο της το σώμα την έκανε να την πετάξει. Παραπατώντας πήγε να πάρει ένα χάπι. Έκαιγε στον πυρετό. Έτσι αναπάντεχα ήρθε η αρρώστια. Σαν ανοιξιάτικο μπουρίνι. Μόνο που δεν έλεγε να περάσει. Έφυγε από το νησί και πέστρεψε στη Λάρισα. Πρώτο μέλημά της να πάει να προσκυνήσει στον Άγιο Αχίλιο. Εκεί ήταν το καταφύγιό της όλα αυτά τα χρόνια. Αγόγγιστα ακούμπησε τη θλίψη της πάνω του και του άνοιξε την καρδιά της. Εκείνος πλαχνικά την άκουσε. Την ευλόγησε και την όπλησε με ιόβια υπομονή. Έναν ολόκληρο μήνα στέγνωσε η ψυχή της να μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία. Τα παιδιά της την έτρεξαν παντού. Στην αρχή προσπάθησαν να αντισκρύψουν την αλήθεια, αλλά δεν τα κατάφεραν. Η αρρώστια αδυσόπιτη, επιθετική. Κανείς δεν μπορούσε να τη δαμάσει. Ό,τι ήταν ανθρωπίνος να γίνει, το κάνατε. Από εδώ και πέρα, αφήστε τα όλα στο Θεό. Αλλά καλό θα ήταν, μια και ήρθατε τόσον δρόμο, να πάτε μέχρι το Μίλεση στο γέροντα Πορφύριο, να πάρετε την ευχή του. Η δική του συμβουλή αξίζει πιο πολύ από τη δική μου, τους είπε ενθαρρυντικά. Αυτό ήταν το μόνο που δεν περίμενε να ακούσει ο Ανδρέας από έναν μεγάλο γιατρό. Ήταν όμως τόση η επιμονή της μάνας και της γυναίκας του που τελικά τους έκανε τη χάρη. Αργότερα, όταν αναθυμόταν τούτες τις στιγμές η Γεθσημανή, αναρωτιόταν πού βρήκε τόσο κουράγιο να φτάσει μέχρι το κελί του. Ο γέροντας ξαπλωμένος στο κρεβάτι, άρρωστος κι αυτός, την καλωσόρισε με ένα φωτεινό χαμόγελο σαν να την ήξερα από χρόνια. Αμέσως ζεστάθηκε το φιλοκάρδι της. Γεμάτο στοργή, της έπιασε το χέρι, συμπάσχοντας μαζί της. Με λόγια καλοσυνάτα της άνοιξε διάπλατα τη μυστική πόρτα για να γευτεί τη χαρά της Αθανασίας. Μια ουράνια φλόγα άναψε μέσα της. «Ψυχή ενωμένη με τον Θεό, Γεθσημανή μου, δεν καρτερεί τον θάνατο, καρτερεί την ίδια τη ζωή. Όσο για τα χρήματα που μάζεψες, αυτά θα πάνε στον προορισμό τους». Δεν της εξήγησε πώς, αλλά ούτε που την ένοιαζε. Αυτή η πασχαλιάτικη χαρά που είδε απλωμένη στο πρόσωπό του της έδωσε τόση δύναμη και κουράγιο που πραγματικά άξιζε όλος ο κόπος για αυτό το ταξίδι. Στο δρόμο της επιστροφής τους παρακάλεσε να τη γυρίσουν κατευθείαν στο νησί. «Γεννηθεί το θέλημά σου, Κύριε», ψέλησε όταν μπήκε και πάλι στο πατρικό της. Μέρα με τη μέρα η κατάστασή της χειροτέρευε. Μα όσο πιο πολύ κακοπάθαινε το σώμα της, τόσο πιο πολύ κατέφευγε στην προσευχή. Ο πόνος δυνάμωνε την πίστη της. Ώρες-ώρες βυθιζόταν στον εαυτό της. Αναμετρούσε τα λάθη, τα σφάλματά της και ευχαριστούσε τον Θεό που την έβγαλε από την ανεμοζάλη της μάταιης ζωής. Δεν λιποψύχησε. Το αντίθετο μάλιστα. Αυτή ήταν που έδινε τώρα κουράγιο σε όλους. Το δωμάτιο ζεστό, μοσχοβολημένο από το ευχέλαιο σκορπά μια γαλήνη. Ο παπά Αστέρης τη χρύζει με το Άγιο Έλαιο και κάθεται δίπλα της.
Η Γεθσημανή ζητά να μείνουν μόνοι. Έχει κάτι τελευταίο να του πει, μα τα λόγια βγαίνουν με δυσκολία. Κάτω από το μαξιλάρι τραβά το μαντίλι της γιαγιάς και του το δίνει. «Σε παρακαλώ, πάρε το μαζί σου. Θέλω να τα μοιράσεις σε όλα τα προσκυνήματα. Έτσι θα νιώθω ότι είμαι μαζί σας. Σε κάθε σας βήμα θα σας ακολουθώ». Τα μάτια του φωτίζονται. Στην εποχή που όλοι προσκυνούν το χρήμα, η κίνηση αυτής της γυναίκας έχει μια χάρη αρχοντική. Δοξάζει το Θεό, γιατί σήμερα του έστειλε ένα μήνυμα ανθρωπιάς, μια ακτίνα ελπίδας να τον δυναμώσει. «Αυτό θα είναι το καλύτερο σαρανταλίτουργο για αυτήν την ψυχή», σκέφτεται συγκινημένος. «Να είναι ευλογημένο, Γεθσημανή μου. Σίγουρα μαζί μας θα είσαι». Ένα βάρος φεύγει πια από την καρδιά της. Ηρέμησε. Τόσα χρόνια έκανε μεγάλον αγώνα για να κάνει το τάμα της. Τελικά, ήταν τόσο απλό.

Ο νους της τρέχει στο γέροντα Πορφύριο. Ένα θερμό ευχαριστώ με δυο ζεστά δάκρυα ευγνωμοσύνης φτάνουν στο μήλες. Το λάδι που έβαλε στο λιχνάρι της ακόμη καίει και εκείνη υπομονετικά καρτερεί τον Ιμφίο. Από το ανοιχτό παράθυρο κοιτάζει τη φουνή.

Γεθσημανή. Κλείνει τα μάτια και προσπαθεί να φουγκραστεί τους ήχους. Αυτά που ακούει δεν είναι τιτιβίσματα πουλιών. Είναι οι φωνές των συγχωριανών της που υμνούν τη Θεοτόκο.

Ένα δροσερό μελτέμι έφτασε βοδιαστό με την άρμη της θάλασσας. Σάλεψε τα λουλούδια της βουκαμβίλιας και μπήκε από το ανοιχτό παράθυρο. Την άρπαξε στην αγκαλιά του και απαλά την ακούμπησε στην Αγία Γη. Ψαλμωδίες αγγέλων και πιστών συνοδεύουν την ιερά εικόνα της Παναγίας από το μετόχι της στον Πανάγιο Τάφο, στον ναό της Κοίμησης στη Γεθσημανή. Ασημένια θυμιατήρια σκορπούν στη ζεστή ατμόσφαιρα μυρωδά το λιβάνι από μοσχολούλουδα. Ο ουρανός θαρρείς και ρίχνει η ροδοζάχαρη και της έρχεται η γλύκα στο στόμα. Βήμα-βήμα κατεβαίνει μαζί με όλους η σκάλα της εκκλησιάς. Δίπλα της χαμογελαστός ο παπά Αστέρης. Ανάβει το κερί στη μνήμη της γιαγιάς της. Οι μαθητάδες του Χριστού κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του εναποθέτουν μέσα στο λαξευτό πέτρινο μνήμα το ρόδον το αμάραντον. Ω του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Από το Άγιο πρόσωπό της ακτινοβολεί χαρά αναστάσιμη και πλημμυρίζει τους πιστούς. Με δάκρυα ανακούφισης η Γεθσημανή γονατίζει μπροστά στον πάνσεπτο τάφο. Προσκυνά τη χάρη της. Λυτρώνεται. Ένας ανάλαφρος αναστεναγμός βγαίνει μέσα από το στήθος της και η ψυχή της χαρούμενη πετάει για την Άνω Ιερουσαλήμ.

της πολυγραφότατης και πολύ αγαπημένης συγγραφέως Μυρσίνης Βιγκοπούλου, γυναίκες του πόνου και της ελπίδας, γυναίκες της διπλανής μας πόρτας, γυναίκες με αγωνιστικό πνεύμα, που ξεπέρασαν τις δυσκολίες με πίστη και αποφασιστικότητα, γιατί θεώρησαν το καλό ως ανάγκη. Το τελευταίο βιβλίο της συγγραφέως κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Από αυτό διαβάσαμε τη Γεθσημανή στη σημερινή εκπομπή, που άντλησε το θέμα της και τον τίτλο της από αυτήν την πανέμορφη ιστορία, το τάμα της Γεθσημανής. Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής: τάμα να βρίσκεσαι εκεί, τούτες τις ώρες. Και θυμόμαστε το γέροντα Εφραίμ στο Σεράι, που μας περιέγραφε κάποτε, αν θυμάστε, πριν από χρόνια, το συγκλονιστικό ταξίδι της ψυχής μετά τον αποχωρισμό της από το σώμα. Αν θυμάστε, μας έλεγε ότι εκεί, μετά την τρίτη μέρα και το δρομολόγιο, σε ό,τι κάναμε σε αυτήν εδώ τη ζωή, και στα καλά και στα κακά και στα μικρά και στα μεγάλα, όταν τελειώσει το δρομολόγιο των τριών ημερών στη ζωή, η ψυχή ζητά και κάποιο δρόμο.

ανάλογα με την ευλάβεια, έλεγε ο γέροντας, για παράδειγμα, που είχε στην Παναγία μας, να κάνει ένα ταξίδι, να μεταβεί σε κάποιο προσκύνημα. Και συνήθως έλεγε πως οι άνθρωποι ζητάνε να πάνε σε τέτοια μέρη που δεν πρόφτασαν σε αυτήν εδώ τη ζωή να πάνε. Στα Ιεροσόλυμα, στο Άγιο Όρος και σε όλα τα σεβάσματα της χριστιανικής ορθοδόξου πιστεώς μας. Το τάμα της Γεθσημανής με τις καρδιές των ορθοδόξων χριστιανών να χτυπούν και να ακούγεται ο χτύπος της καρδιάς του σαν τάλαντο εσπερινό και ορθρινό καμπάνισμα της Παναγιάς στο ξόδι. Ως εκεί φτερακίζουν οι ψυχές, ως της Γεθσημανής στο περιβόλι το λιόφυτο. Δάκρυ και έλεος ποτισμένη η γης που πατήθηκε από την Κυρία των Αγγέλων. Σαν αρχιστράτηγός τους ο Γαβριήλ της μήνυσε όπως παλιά, δυσπαράδεκτα για την ψυχή της γεγονότα. Στον κήπο της πίστης μας, στον Πανάγιο, στον Ευαγγελισμό της μεταστάσεως της, στον επιτάφιο της Παναγίας μας, το έχουν τάμα πολλές ψυχές να βρίσκονται εκεί τούτες τις ώρες. Μα είπαμε πως είναι η ψυχή που ταξιδεύει, όχι το σώμα. Και είναι ψυχή που πάντα μπορεί και κάνει το θέλω, ανίκητο, μπροστά στο δυσκίνητο, πρέπει και το μπορώ, που όλο αναβάλει. Μια ιστορία αληθινή για ένα τέτοιο τάμα μας διηγήθηκε σήμερα η Μυρσίνη Βιγκοπούλου. Είπαμε και στο ξεκίνημα πως στο τέλος της πρέπει όλοι να θυμηθούμε να απαντήσουμε. Άραγε εκείνο το τάμα της γιαγιάς και της μικρής της εγγονής, της Γεθσημανής, να βρήκε την εκπλήρωσή του.

Και όπως αναρωτιέται η ίδια η συγγραφέας μέσα στο διήγημα, τι να είναι τάχα μια υπόσχεση, μια προσδοκία, ένα τάξιμο που το παίρνει ο αέρας και το σκορπά στα σύννεφα, ή ένα όνειρο απατηλού. Όχι, γιατί μικρή Γεθσημανή ήταν λόγος τιμής. Ένας πόθος που κάποια στιγμή έπρεπε να τον εκπληρώσει στο ακέραιο. Πάντα οικονομεί η Παναγία μας και πάντα ευλογεί ο Κύριος. Όταν το θέλουμε αληθινά, όλα τα τάματά μας να εκπληρωθούν. Με έναν ίσως απερινόητο για τους πολλούς.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της τρανός υπλωμένης υπτίας Μητροθέου να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ορόσημο για το παραλιακό μέτωπο της Αττικής στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την ολοκλήρωση του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μνημόνιο συνεργασίας για την παροχή οικονομικών κινήτρων σε γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Ρόδου υπέγραψαν ο Δήμαρχος Ρόδου και ο διοικητής του νοσοκομείου του νησιού. Έτοιμα συγγενών θυμάτων της Βιολάντα για άσκηση έφεσης κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των περιοχών Οσμαές και Εροδιό στην Κάριστο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δηλώνει ότι ο στρατός δεν θα αποσυρθεί από τη Γάζα. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: ύστερη αρχαιότητα ως μήτρα του μεσαιωνικού κόσμου. Τι κληροδοτεί στη Δύση και τι στην Ανατολή? Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», στρέφουμε σήμερα το βλέμμα σε μία από τις πιο κρίσιμες και δημιουργικές μεταβατικές περιόδους της ευρωπαϊκής ιστορίας, την ύστερη αρχαιότητα. Μία εποχή που για αιώνες αντιμετωπίστηκε ως το τέλος ενός κόσμου, σήμερα όμως αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως η μήτρα ενός καινούριου. Από τον 3ο έως και τον 7ο αιώνα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μετασχηματίζεται. Ο χριστιανισμός από διωκόμενη πίστη γίνεται παράγοντα συνοχής και θεσμικός συνομιλητής της εξουσίας. Οι παλαιές πολιτικές και κοινωνικές δομές αναπροσαρμόζονται και οι νέες ταυτότητες της Ευρώπης αρχίζουν να διαμορφώνονται. Και κάπου εδώ βρίσκεται το μεγάλο ιστορικό παράδοξο. Ο ίδιος κόσμος κληροδοτεί διαφορετικές παρακαταθήκες στη Δύση και στην Ανατολή. Στη Δύση, η διάλυση της πολιτικής ενότητας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας θα ανοίξει το δρόμο για τα βαρβαρικά βασίλεια, τη σταδιακή ανάδειξη νέων πολιτικών κέντρων και τελικά τη διαμόρφωση της μεσαιωνικής Δυτικής Ευρώπης. Στην Ανατολή, αντίθετα, η ρωμαϊκή πολιτιακή συνέχεια θα επιβιώσει και θα συναντήσει δημιουργικά την ελληνική παιδεία και τον χριστιανισμό, διαμορφώνοντας αυτό που σήμερα ονομάζουμε Βυζαντινό κόσμο. Τι ήταν λοιπόν η ύστερη αρχαιότητα, το λυκόφως της αρχαιότητας ή η αυγή του Μεσαίωνα και κυρίως τι ακριβώς κληροδότησε στη Δύση και τι στην Ανατολή? Στα ερωτήματα αυτά και σε πολλά άλλα ακόμη θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στην σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, αναζητώντας όχι μόνο τις τομές αλλά και τις συνέχειες μιας εποχής που δεν έκλεισε απλώς έναν ιστορικό κύκλο αλλά δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τον κόσμο που θα ακολουθούσε. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή ο κύριος Ιωάννης Παπαδόπουλος, εντεταλμένος διδάσκων στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε κύριε Παπαδόπουλε.
1: Χαίρετε σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, ξεκινώντας τη συνομιλία, τι εννοούμε ιστορικά όταν μιλούμε για ύστερη αρχαιότητα και γιατί η σύγχρονη ιστοριογραφία προτιμά πλέον αυτή την έννοια αντί να βλέπει την περίοδο απλώς ως παρακμή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας?
1: Μάλιστα, κοιτάξτε να δείτε. Μιλώντας καταρχήν για την ύστερη αρχαιότητα, πρέπει να ορίσουμε τα χρονολογικά όρια. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να τρέξουμε λίγο πιο πίσω, να κάνουμε μια εισαγωγή και συγκεκριμένα να πάμε πίσω στο 1971, όταν ο ιστορικός Πίτερ Μπράουν δημοσίευσε το βιβλίο του «Ο κόσμος της ύστερης αρχαιότητας 150 με 750 μετά Χριστό». Ήταν ένα βιβλίο μανιφέστο που εγκαινίασε στην ουσία ένα ολόκληρο ιστοριογραφικό τομέα αυτών της ύστερης αρχαιότητας. Τα χρονικά όρια είναι το 150 μετά Χριστό, που είναι τα μέσα της Αντωνίνιας Δυναστείας στη Ρώμη, και από την άλλη 450 μετά Χριστό, που είναι, θα λέγαμε, συμπεριλαμβάνει στην Εγγύς Ανατολή και όλο τον πρώτο αιώνα του Αραβικού Χαλιφάτου. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η ύστερη αρχαιότητα, εξαρτάται πώς θα την δει κανείς, μπορεί δηλαδή κανείς να την δει με το μάτι στραμμένο προς το μέλλον, όπως θα κάνει ένας μελετητής, ένας ιστορικός ή ένας φιλόλογος της κλασικής περίοδου, είτε με το βλέμμα προς τα πίσω, όπως θα κάνει ένας μεσαιωνολόγος ή ένας βυζαντινολόγος αντίστοιχα. Αυτό που θα ήθελα να πω και να τονίσω είναι ότι αυτή την περίοδο δεν έχουμε, για να το θέσουμε με παλιωμοδίτικους όρους, την παρακμή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο πράγμα. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην Ανατολή και Δύση μετασχηματίστηκε. Απλώς αυτό που φέρνει καινούργιο ύστερη αρχαιότητα είναι ότι εξετάζει έναν ολόκληρο κόσμο καθ' αυτό, ο οποίος θα λέγαμε ότι ήταν περιφρονημένος από τους κλασικιστές, ως κάτι το bas class θα λέγαμε, και από την άλλη ήταν κάτι πολύ πρώιμο για τους μεσαιωνολόγους και τους βυζαντινολόγους, εκ των οποίων οι περισσότεροι δεν ασχολούνται με την πρώιμη περίοδο. Επομένως, θα λέγαμε ότι η ύστερη αρχαιότητα ως ιστοριογραφικό πεδίο ήρθε για να καλύψει ένα κενό που υπήρχε στην ιστοριογραφία αυτής της περίοδου γενικότερα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι και αυτό το μοντέλο της ύστερης αρχαιότητας έχει δεχθεί την κριτική του κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με την έννοια ότι ό,τι έχει κερδίσει σε εύρος η ύστερη αρχαιότητα, σε χρονολογικό εύρος, το έχει χάσει σε βάθος. Ότι δηλαδή η ανάλυση είναι πιο επιφανειακή, πιο επιδερμική κλπ. Στην προσπάθεια να καλύψει και να εγκολπώσει περισσότερα πράγματα, θα λέγαμε. Αυτό το γεγονός με τη σειρά του έχει πυροδοτήσει μια ολόκληρη συζήτηση που έχει να κάνει με το ιστοριογραφικό μοντέλο καθ' αυτό, δηλαδή πόσο ασφαλές είναι να λέμε σήμερα ύστερη αρχαιότητα και ποια είναι η παρακαταθήκη του Πίτερ Μπράουν μέσα από το βιβλίο μανιφέστο του για την ύστερη αρχαιότητα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι σαν περίοδος έχει υπεραναλυθεί και συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες δεκαετίες, από τη δεκαετία του 70 και μετά, όταν και γενιάζεται, θα λέγαμε, το ρεύμα της μεταμοντέρνας ιστοριογραφίας, στην οποία ανήκει και εμπίπτει η ύστερη αρχαιότητα. Και αυτό με τη σειρά του πυροδότησε αντιδράσεις και μια δημιουργική συζήτηση σχετικά με την ακρίβεια του μοντέλου που εγγενίασε ο Πίτερ Μπράουν με την ύστερη αρχαιότητα.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, για πολλά χρόνια κυριάρχησε η εικόνα ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εισέρχεται από τον 3ο αιώνα, σε μια πορεία παρακμής που οδηγεί στην πτώση της. Πόσο δίκαιο είναι σήμερα αυτό το σχήμα? Μήπως δεν παρακολουθούμε τόσο την παρακμή ενός κόσμου όσο την μεταλλαξή του?
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Κοιτάξτε να δείτε, σε ό,τι αφορά το 3ο αιώνα κυριάρχησε ο όρος κρίση του 3ου αιώνα, για να τον προσδιορίσει, και μιλάμε για μια περίοδο από το 235 που καταλύεται η δυναστεία των Σεβίρων μέχρι το 284, έτος στο οποίο ανεβαίνει στην εξουσία ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός. γιατί χρησιμοποιώ με τον όρο κρίση, είναι μια πολύπλευρη περίοδος. Δεν, τα δραματικά γεγονότα που συνέβησαν σε αυτή την περίοδο δεν έχουν να κάνουν με κάποια πορεία παρακμής που οδηγεί στην πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κάθε άλλο. Άλλωστε, μετά το Διοκλητιανό, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αναγεννάται και μετά τον Κωνσταντίνο και γνωρίζει μια τεράστια ανάπτυξη τον 4ο αιώνα και ανταποκρίνεται επαρκώς στις προκλήσεις της περίοδου. Επομένως, θα λέγαμε ότι η κρίση του 3ου αιώνα δεν σηματοδοτεί κάποια νομοτελειακή πορεία παρακμής που να οδηγεί στην πτώση της. Και εδώ που τα λέμε, δεν υπήρξε και ποτέ πτώση καθ' αυτή. Τώρα, ο 3ος αιώνας από πλευράς ιστοριογραφικής είναι μια πολύπαθη περίοδος. Παλαιότερα τον προσδιορίζανε ως περίοδο της στρατιωτικής αναρχίας. Ωστόσο, αυτό δεν προσδιορίζει ακριβώς αυτή την περίοδο, γιατί η κατάσταση στο στρατό δεν ήταν το κεντρικό γεγονός που προσδιορίζει αυτή την περίοδο, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση στο στρατό με τις ελεπάλληλες εξεγέρσεις ήταν σύμπτωμα της περίοδου, όχι η περίοδος καθ' αυτή. Επομένως, επικράτησε να λέμε κρίση του 3ου αιώνα. Και αυτό έχει να κάνει πάλι με τη σύγχρονη ιστοριογραφία, γιατί πολλές φορές ιστορικοί, και όχι μόνο, πέφτουν στην παγίδα να βλέπουν το παρελθόν μέσα από τα παραμορφωτικά κάτωτρα του παρόντος. Και επειδή θεωρούμε ότι ζούμε σε μια εποχή κρίσης, βαστήσαμε και αυτή την περίοδο κρίση του 3ου αιώνα και λέμε «Α, τότε όπως και τώρα». Επομένως, ο 3ος αιώνας είναι μια πολύ σύνθετη περίοδος με πάρα πολλές μεταβολές, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, θρησκευτικές. Και είναι μια περίοδος πάρα πολλών ζυμώσεων και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το δούμε ως πορεία παρακμής που να οδηγεί σε οποιαδήποτε πτώση.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, αν έπρεπε να επιλέξουμε μία ημερομηνία ή ένα ιστορικό γεγονός ως συμβολικό κατόφλι προς τον μεσαιωνικό κόσμο, ποιο θα ήταν αυτό? Η μεταφορά, για παράδειγμα, της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη, η επικράτηση του χριστιανισμού?
1: Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να επιλέξουμε μία ημερομηνία ή ένα μεμονωμένο ιστορικό γεγονός ως προς τη μετάβαση προς το μεσαιωνικό κόσμο. Οπωσδήποτε θα λέγαμε ότι ισχύουν όλα από τα παραπάνω. Οπωσδήποτε η επικράτηση του χριστιανισμού ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γνωριθεί. Αυτό δηλαδή από μόνο του μας πηγαίνει προς τη μετάβαση προς το μεσαιωνικό κόσμο. Άλλα γεγονότα, όπως η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη, η οποία να σημειωθεί ότι δεν έγινε από τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη σαν μια προσωπική του πρωτεύουσα. Δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα γινόταν πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Διηνικές. Επομένως, δεν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι τέτοιο. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι η επικράτηση του χριστιανισμού. Τώρα, άλλα γεγονότα όπως η πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας πέρασαν τελείως ανεπαίσθητα και έγιναν και παρατηρήθηκαν μόνο έναν αιώνα αργότερα. Άλλωστε, ο πρώτος που περιγράφει την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ως πτώση το 476 είναι ένας ιστορικός, ο Μαρκελίνος Κόμης, που έζησε 100 χρόνια μετά από αυτό το γεγονός. Δηλαδή, η πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν έγινε αντιληπτή ακριβώς ως κάτι τέτοιο. Επομένως, θα λέγαμε ότι ο χριστιανισμός είναι αυτός που μας πηγαίνει σταδιακά σε έναν καινούριο κόσμο, με την άνοδο της μονοδοξίας στην ύστερη αρχαιότητα, με τις οικουμενικές συνόδους που καθορίζουν το δόγμα και με την εξάπλωσή του σε καινούργιες περιοχές, πρώτα και πάνω απ' όλα εντός του ρωμαϊκού κόσμου και αργότερα και σε περιοχές εκτός αυτού.
0: Όταν λέμε πτώση της Ρώμης, τι ακριβώς έπεσε και τι συνέχισε να ζει, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μπορεί να εξαφανίζεται η δυτική αυτοκρατορική εξουσία, αλλά η ρωμαϊκή ιδέα, το δίκαιο, η γλώσσα και οι θεσμοί φαίνεται να επιβιώνουν.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Στην ουσία, πτώση της Ρώμης δεν υπήρξε ποτέ. Έχουμε για παράδειγμα την άλωση της Ρώμης από τον Αλάριχο και τους Βυσιγόδους το 410 μετά Χριστό. Έχουμε αργότερα την άλωση της Ρώμης από τους Βανδάλους το 455 μετά Χριστό. Αλλά αυτά είναι ελάσσονο σημασίας γεγονότα. Δεν υπήρξε ποτέ πτώση της Ρώμης. Η Ρώμη συνέχισε να ζει και να ασκεί επιρροή και αργότερα όταν ισχυροποιείται η Παπική Εκκλησία αυτή η επιρροή φαίνεται όλο και περισσότερο στη Δυτική Ευρώπη αλλά και στην Ανατολή, σε μια εποχή που τα Ανατολικά Πατριαρχία μαστίζονταν από τις αιρέσεις του Αριανισμού και του Νεστοριανισμού. Η Ρώμη ήταν φάρος Ορθοδοξίας και συνέχισε να είναι. Σε ό,τι αφορά την Δύση τώρα, η Ρώμη χάνει την έγκλη της ως πόλη πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, αλλά συνεχίζει να έχει έναν ισχυρό πνευματικό και πολιτισμικό συμβολισμό. Στην ουσία θα λέγαμε ότι η Ρώμη συνεχίζει να αποτελεί ένα τοπόσιμο ισχύος συμβολικής. Η Δύση τώρα, μετά τον 5ο αιώνα, ζει σε ένα περιβάλλον μετα-αυτοκρατορικό, αλλά όχι μετα-ρωμαϊκό. Δηλαδή όλα αυτά που είπατε για το δίκαιο, για τη γλώσσα και τους θεσμούς, αυτά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο συνεχίζουν και επιβιώνουν στη Δύση. Επομένως θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει πτώση της Ρώμης. Υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά η Ρώμη συνεχίζει να αποτελεί το σημείο αναφοράς.
0: Οι μεταρρυθμίσεις, κύριε Παπαδόπουλε, του Διοκλητιανού και του Κωνσταντίνου αλλάζουν τον τρόπο διοίκησης. Θα λέγαμε ότι δημιουργούνται ήδη ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του μεσαιωνικού κράτους.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε ό,τι αφορά το Διοκλητιανό και τον Κωνσταντίνο, αυτό που έκαναν σαν απάντηση της κρίσης του 3ου αιώνα και σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν τα δομικά προβλήματα που υπήρχαν στην αμέσως προηγούμενη περίοδο, και ο Διοκλητιανός και ο Κωνσταντίνος οικοδόμησαν ένα πολιταρχικό αυταρχικό κράτος, αυτό που θα λέγαμε με παλαιομοδίτυπους μαρξιστικούς όρους ανατολικό δεσποτισμό. Εγκαινίασαν δηλαδή τον ντομινά τους, την δεσποτεία, σε αντίθεση με το πριγκιπά τους που ήταν η ηγεμονία όπως εγκαινιάστηκε από τον Αύγουστο, 3 αιώνες νωρίτερα. Αυτό που προκύπτει από τις μεταρρυθμίσεις τους είναι, όπως είπαμε, μια ισχυρή κεντρική εξουσία και ένας κατακαιρματισμός διοικητικός προκειμένου να υπάρχει αυστηρότερος έλεγχος των επαρχιών, πράγμα που οδήγησε σε δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη τους υπηκόους. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό που συνοδεύει επίσης αυτή την περίοδο, μιλώντας πάντα για τον 4ο αιώνα, είναι η ανάδυση ενός, θα λέγαμε, οργουελικού κορπορατίστικου κράτους, το οποίο είναι συντεχνιακά δομημένο. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια κοινωνικής κινητικότητας, ο καθένας ακολουθεί το επάγγελμα του πατέρα του, και δεν υπάρχουν τα περιθώρια να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή ο γιος του στρατιώτη θα γίνει στρατιώτης, ο γιος του αγκιοπλάστη θα γίνει αγκιοπλάστης κλπ.
0: Είναι προκαθορισμένη δηλαδή η κοινωνική του θέση, δηλαδή η επαγγελματική κοινωνική του θέση. Αυτό θέλετε να πείτε?
1: Συγγνώμη, δεν σας
0: λέω άκουρα. Ότι είναι, λέω, προκαθορισμένη είναι η κοινωνική θέση, το επάγγελμα το οποίο θα ακολουθήσει. Αυτό θέλετε να πείτε?
1: Ακριβώς. Και μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα πράγματα είναι ο προθάλαμος του μεσαιωνικού κράτους. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό το σημείο, γιατί πρέπει να πούμε ότι ενώ η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του 4ου αιώνα ήταν ένα κράτος με αυστηρή κεντρική εξουσία, ο μεσαιωνικός κόσμος αποτελεί μια περίοδος πολιτικού κατακαιρματισμού. Επομένως θα λέγαμε ότι κληροδοτούνται κάποια στοιχεία, αλλά όχι όλα, σε ό,τι αφορά την πορεία, τη μετάβαση προς τα μεσαιωνικά κράτη. Και ακόμα και ο όρος κράτος για το δυτικό μεσαίωνα, τον πρώιμο δυτικό μεσαίωνα, πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός όταν τον ονομάζει και πρέπει να προσδιορίζει και πώς ακριβώς το εννοεί. Γιατί όταν έχουμε στο νου μας κράτος, εννοούμε πάντα μια κεντρική εξουσία, εννοούμε θεσμούς, εννοούμε διοίκηση κλπ. Πράγματα που ήταν πολύ σχετικά στον πρώιμο μεσαίωνα, εμφανίζονται δηλαδή δειλά-δειλά. Για παράδειγμα, στα βασίλεια των Μεροβικίων στη Γαλατεία δεν έχουμε κεντρική εξουσία, έχουμε έναν πολιτικό κατακαιρματισμό, δεν υπάρχει κεντρική εξουσία, δεν υπάρχουν πρωτεύουσες, ακόμα και οι φράγκοι βασιλείς περιοδεύουν από εδώ και από εκεί για να επιβλέψουν τη διοίκησή τους κλπ. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αν θέλουμε να δούμε την κληρονομιά των μεταρρυθμίσεων του Διοκλητιανού και του Κωνσταντίνου σε ό,τι αφορά τα μεσαιωνικά κράτη, τα πρώιμα μεσαιωνικά κράτη.
0: Ο Κωνσταντίνος μεταφέρει το κέντρο βάρους στην Ανατολή και ιδρύει την Κωνσταντινούπολη, κύριε Παπαδόπουλε. Πόσο αποφασιστική υπήρξε αυτή η επιλογή για την ιστορική διάσταση που θα λάβει αργότερα η Ανατολή σε σχέση με την Δύση?
1: Μάλιστα, πολύ ωραία ερώτηση. Να σας πω το εξής. Το ανέφερα ακριβώς και προηγουμένως. Αυτό που κάνει ο Κωνσταντίνος με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης είναι στην ουσία να έχει μια προσωπική του πρωτεύουσα. Όπως για παράδειγμα συνέβαινε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο με την τετραρχία του Διοκλητιανού, όπου ο καθένας επέλεγε μια προσωπική πρωτεύουσα και κατοικοέδρευε εκεί. Για παράδειγμα, ο Διοκλητιανός είχε την Νικομίδια. Ο Κωνσταντίνος πριν την Κωνσταντινούπολη αποκαλούσε τη Σερβική, τη σημερινή Σόφια δηλαδή, ως τη δική του Ρώμη, πριν αποφασίσει να ιδρύσει την Κωνσταντινούπολη. Θεωρούμε, και αυτό ξεκινάει αν θέλετε και από την ιστορική παιδεία στα σχολιά μας, θεωρούμε ότι η Κωνσταντινούπολη ευθύς εξ αρχής ιδρύθηκε ως Νέα Ρώμη, πράγμα το οποίο είναι αληθές. Ο Κωνσταντίνος δεν είχε τέτοιες φιλοδοξίες και από πουθενά δεν φαίνεται ότι το πείραμα της Κωνσταντινούπολης θα συνέχιζε να υπάρχει μετά τον Κωνσταντίνο. Αργότερα ο γιος του, ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος, που βρέθηκε στην εξουσία, ίδρυσε Κωνσταντινοπολίτικη Σύγκλιτο, πράγμα που δεν υπήρχε μέχρι τότε στην Κωνσταντινούπολη. Και πολύ αργότερα, επί Θεοδοσίου του Πρώτου, το 381, στη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, είναι η πρώτη φορά που η Κωνσταντινούπολη αναφέρεται ως Νέα Ρώμη. Και στην αρχή, μάλιστα, ο Θεοδόσιος σκόπευε να μεταφέρει την πρωτεύουσά του στη Θεσσαλονίκη και όχι στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ο συγκλητικός κερίτορας Θεμίσθιος το συμβούλεψε να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη και έτσι αυτή η πόλη γίνεται πλέον έδρα του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους. Ήταν δηλαδή, θέλω να πω, μια πολύ μακρά πορεία μέχρι να εδραιωθεί η Κωνσταντινούπολη στο Δίνακες ως πρωτεύουσα του κράτους. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι η ίδρυσή της αυτή καθ' αυτή έχει να κάνει με την ιστορική διάσταση που θα λάβει αργότερα η Ανατολή σε σχέση με τη Δύση. Στη Δύση, ναι, αυτό που επικράτησε ήταν, θα λέγαμε, καλά, στο βασίλειο των Οστρογότητων πρωτεύουσα ήταν η Ραβένα, παρόλο που η Ρώμη έπαιζε ακόμα έναν πρωτεύοντα ρόλο. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι στη Δύση γενικότερα αυτό που επικρατεί είναι το μοντέλο που θα το λέγαμε μίνι Ρώμες, δηλαδή μικρές βαρβαρικές πρωτεύουσες. Φιλοξενούσαν λογίους, φιλοξενούσαν διανοουμένους, φιλοξενούσαν άτομα που στελέχωναν τη διοίκηση, και αναφέρομαι πάντα στο ρωμαϊκό πληθυσμό, έτσι, όχι στον βαρβαρικό. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι το κέντρο βάρους που πέφτει στην Ανατολή επηρεάζει ιδιαίτερα τη Δύση. Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Και εδώ υπάρχει και μια παράδοξη ιστορική εικόνα, κύριε Παπαδόπουλε. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία δεν πάβει να είναι ρωμαϊκή επειδή γίνεται χριστιανική. Τουναντίον, ο χριστιανισμός ενσωματώνεται στην αυτοκρατορική τάξη. Πώς αλλάζει αυτή η σχέση κράτους και θρησκείας? Σε λίγο θα διακόψουμε να ακούσουμε και την ώρα. Μπορείτε, αν θέλετε, να ξεκινήσετε και να διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Ο χριστιανισμός είναι μια κατεξοχήν ρωμαϊκή θρησκεία. Δηλαδή γεννήθηκε και εξαπλώθηκε μέσα στα πλαίσια της ρωμαϊκής οικουμένης. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε η αυτοκρατορία πάβει να είναι ρωμαϊκή επειδή είναι χριστιανική ή κάθε άλλο. Ο χριστιανισμός ίσα ίσα ήταν κατεξοχήν ρωμαϊκή θρησκεία, και αυτό φαίνεται όταν πλέον ο χριστιανισμός αρχίζει και εξαπλώνεται σε περιοχές εκτός της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, όπως για παράδειγμα στη Δύση, πρώτα απ' όλα στην Ιρλανδία, όπου ο χριστιανισμός αποκαλείται ρωμαϊκή θρησκεία, επειδή ακριβώς προήλθε από εδάφη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
0: Να ακούσουμε την ώρα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», στρέφουμε σήμερα το βλέμμα σε μία από τις πιο κρίσιμες και δημιουργικές μεταβατικές περιόδους της ευρωπαϊκής ιστορίας, την ύστερη αρχαιότητα. Μία εποχή που για αιώνες αντιμετωπίστηκε ως το τέλος ενός κόσμου, σήμερα όμως αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως η μήτρα ενός καινούριου. Συνομιλούμε με τον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο, εντεταλμένο διδάσκοντα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε, κύριε Παπαδόπουλε, από εκεί που είχαμε μείνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς αλλάζει αυτή η σχέση κράτους και εκκλησίας, αυτό το ερώτημα είχαμε μείνει.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που γίνεται στην ουσία, το οποίο ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τη ρωμαϊκή ιστορία από τον 4ο αιώνα και μετά, είναι ότι το κράτος πρημοδοτεί την χριστιανική θρησκεία και την προωθεί, θα λέγαμε, ενώ παράλληλα σταδιακά και βήμα-βήμα απαγορεύει τις παγανιστικές δημόσιες τελετές, κατάσχει τα έσοδα των παγανιστικών ναών και γενικότερα προωθεί το χριστιανισμό με κάθε μέσο. Ας μην ξεχνάμε ότι όλοι οι αυτοκράτορες του 4ου αιώνα ήταν χριστιανοί, με εξαίρεση τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Επομένως θα λέγαμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του Ρωμαϊκού κράτους έχει μία και μοναδική επίσημη θρησκεία και όχι πολλές λατρείες όπως ήταν μέχρι τότε. Βέβαια αυτό πρέπει να το δούμε όχι ως μία νομοτελειακή εξέλιξη, καθότι υπήρχαν και άλλες μονοθεϊστικές θρησκείες, όπως για παράδειγμα ο Μηθραϊσμός, που ανταγωνίζονταν στενά τον Χριστιανισμό και που θα μπορούσε κάλλιστα, αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, να γίνει αυτή η επίσημη θρησκεία του κράτους. Δηλαδή θα λέγαμε ότι υπάρχει μια νομοτελειακή πορεία προς την μονοδοξία στην ύστερη αρχαιότητα. Επομένως έχουμε το κράτος να αγκαλιάζει τη θρησκεία και να την προωθεί, να την προμοτάρει.
0: Από την άλλη πλευρά, κύριε Παπαδόπουλε, τι συμβαίνει στην καθημερινότητα, πόσο άλλαξε πραγματικά η ζωή ενός ανθρώπου του 4ου ή του 5ου αιώνα, από τη στιγμή που ο χριστιανισμός πέρασε από την περιφέρεια στο κέντρο της δημόσιας ζωής?
1: Μάλιστα, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Η απάντηση είναι πως δεν άλλαξε κάτι. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι ο χριστιανισμός ξεκίνησε, θα λέγαμε, στις περισσότερες πόλεις της αυτοκρατορίας, ξεκίνησε περιφερειακά, δηλαδή ξεκίνησε από τα προάστια χτίζοντας εκκλησίες και σιγά σιγά καταλάμβανε το δημόσιο χώρο στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Έτσι έγινε και στη Ρώμη, έτσι έγινε και σε πάρα πολλές πόλεις, Ανατολή και Δύση, όπου ο χριστιανισμός σταδιακά περισφύγει το παραδοσιακό δημόσιο χώρο και σιγά σιγά το καταλαμβάνει. Αλλά ο άνθρωπος του 4ου ή του 5ου αιώνα συνεχίζει να ζει σε μια πόλη, στις πόλεις, όπου είχαν τα φόρα τους, όπου είχαν τους ναούς τους, οι οποίοι παρέμειναν σφραγισμένοι βέβαια. Και από εκεί και πέρα η δημόσια ζωή δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Δεν έχουμε κάτι δηλαδή που να καταργεί μια πραγματικότητα και στη θέση της να την αντικαθιστά με μια άλλη.
0: Μπορούμε να πούμε ότι η ύστερη αρχαιότητα δημιουργεί έναν νέο τύπο ανθρώπου, όπου η ρωμαϊκή πολιτική ταυτότητα, η ελληνική παιδεία και η χριστιανική πίστη συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν?
1: Να σας πω, ως προς το αν η ύστερη αρχαιότητα δημιουργεί ένα νέο τύπο ανθρώπου, αυτό πρέπει να το δούμε σφαιρικά. Δηλαδή αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι, εντάξει, η ρωμαϊκή πολιτική ταυτότητα και η ελληνική παιδεία προϋπήρχαν, η χριστιανική πίστη είναι το καινούριο που προστίθεται σε αυτό, αλλά πρέπει να το δούμε ως ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα σε αυτά τα τρία. Δηλαδή υπάρχει μία όσμωση και αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά και στον 4ο αιώνα και στον 5ο αιώνα, όπου υπάρχει ακόμα ενεργή παρουσία του παγανισμού και στην Ανατολή και στη Δύση. Μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και αυτά τα δύο πεδία, από τη μία ο παγανισμός και από την άλλη η χριστιανική πίστη, προχωρούν σε μια μορφή διαλόγου. Άλλωστε ο ύστερος ρωμαϊκός παγανισμός είχε αρχίσει να μοιάζει πάρα πολύ σαν μυστηριακή θρησκεία με τη χριστιανική πίστη σε ό,τι αφορά τα ιερά μυστήρια. Επομένως θα λέγαμε ότι υπάρχει ένας δημιουργικός διάλογος και μια αλληλεπίδραση η οποία συνεχίζεται όσο υπάρχει ο παγανισμός και η ρωμαϊκή πολιτική ταυτότητα. Και η ίδια η ρωμαϊκότητα, η ρωμάνιτας δηλαδή.
0: Ο χριστιανισμός συχνά παρουσιάζεται ως ο μεγάλος παράγοντας που χωρίζει τον αρχαίο από τον μεσαιωνικό κόσμο. Είναι όμως περισσότερο ρήξη ή περισσότερο συνέχεια?
1: Μάλιστα. Θα έλεγα ότι είναι συνέχεια. Κοιτάξτε να δείτε. Οι ρήξεις στην ιστορία είναι φαινόμενο σπάνιο. Η ύστερη αρχαιότητα από μόνη της δηλαδή αποτελεί έναν θρίαμβο της συνέχειας. Θα λέγαμε ότι ο χριστιανισμός δεν είναι αυτό που θα λέγαμε θρίαμβος της Εκκλησίας με θεολογικούς όρους, αλλά είναι θρίαμβος των ανθρώπων επί των θεσμών του παρελθόντος. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μια ιστορική συνέχεια η οποία κληροδοτείται στον μεσαιωνικό κόσμο. Και αυτό γίνεται ανεπαίσθητα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο γεγονός που να το σηματοδοτεί αυτό.
0: Οι οικουμενικές σύνοδοι από την Νίκαια και μετά δεν είναι μόνο θεολογικά γεγονότα, δημιουργούν και ένα, θα λέγαμε, νέο πνευματικό και πολιτισμικό τοπίο, κύριε Παπαδόπουλε. Σε ποιο βαθμό η δογματική διαμόρφωση του χριστιανισμού επηρέασε την ίδια την πολιτική και κοινωνική οργάνωση της αυτοκρατορίας?
1: Οπωσδήποτε την επηρέασε, γιατί όπως ήδη ξέρουμε, στα πλαίσια των οικουμενικών συνόδων γίνονταν συγκρούσεις, έχουμε εξορίες επισκόπων και έχουμε και ένα ενεργό ενδιαφέρον του καθημερινού πολίτη, του καθημερινού υπηκόου, πιο σωστά, πάνω στα πνευματικά και τα θεολογικά θέματα, σε βαθμό, θα λέγαμε, σεχταριστικό. Επομένως, η δογματική διαμόρφωση του χριστιανισμού σαφέστατα επηρέασε την πολιτική και κοινωνική οργάνωση της αυτοκρατορίας και έχουμε άπειρα παραδείγματα αυτοκρατόρων οι οποίοι, προκειμένου να επιτευχθεί η ενότητα της αυτοκρατορίας, προσπαθούσαν να βρουν λύσεις, να καλέσουν, να προχωρήσουν στη σύγκληση συνόδων, να αλληλογραφούν με επισκόπους, πατριάρχες κλπ, προκειμένου να μην διαραγεί η ενότητα της αυτοκρατορίας με βάση τις αποκλίνουσες θρησκευτικές πεπιθήσεις. Επομένως, θα απαντούσα καταφατικά εδώ ότι πράγματι η δογματική διαμόρφωση του χριστιανισμού επηρέασε βαθιά την αυτοκρατορία.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εκκλησία έγινε ένας από τους βασικούς θεσμούς συνέχειας όταν άλλοι ρωμαϊκοί θεσμοί άρχισαν να αποδυναμώνονται στη Δύση.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Οπωσδήποτε η Εκκλησία αποτέλεσε έναν θεσμό συνέχειας αναφορικά με τη Δύση, και αυτό γιατί στα νέα βαρβαρικά βασίλεια που σχηματίζονται στη Δύση όλοι οι επίσκοποι έχουν ρωμαϊκό υπόβαθρο. Δηλαδή, για να φτάσουμε να δούμε επισκόπους που έχουν βαρβαρικό εντός εισαγωγικών υπόβαθρο, πρέπει να φτάσουμε στον 8ο αιώνα, πρέπει να φτάσουμε στους Καρολίγκιους. Αν δούμε για παράδειγμα τη Γαλατεία των Μεροβυγγίων, εκεί πέρα θα δούμε ότι όλες οι επισκοπικές θέσεις καλύπτονται από Γαλατορωμαίους, δηλαδή τους παλαιούς αυτόχθονες της Γαλατείας. Έτσι. Επομένως, μπορούμε να δούμε ότι ο ρωμαϊκός πολιτισμός συνεχίζει να επιδρά, όπως και τα λατινικά γράμματα, μέσα από τα έργα αυτών των ανθρώπων, μέσα από την Εκκλησία και μέσα από τη διάδρασή τους και την επικοινωνία τους με τη Ρώμη που ήταν το κέντρο βάρους.
0: Πόσο σημαντικός υπήρξε ο μοναχισμός? Μήπως το μοναστήρι γίνεται ένας νέος χώρος, όχι μόνο πνευματικότητας, αλλά και εκπαίδευσης και διατήρησης της πολιτιστικής μνήμης?
1: Να σας πω, Οπωσδήποτε ο μοναχισμός έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη Δύση, και όλα ξεκινάνε από τότε που ο Άγιος Ιερώνυμος μετέφρασε μια σειρά από μοναστικούς βίους από τα ελληνικά στα λατινικά, δηλαδή πρώτα απ' όλα το βίο του Μεγάλου Αγίου Αντωνίου, τον βίο του Αγίου Παύλου του Θηβαίου από την Αιγυπτιακή έρημο, και σιγά σιγά μέσα από αυτή την επαφή με τον Ανατολικό Μοναχισμό ξεκίνησε και ο μοναχισμός στη Δύση, και συγκεκριμένα στις Λερίνες Νήσους, στις εκβολές του ποταμού Ροδανού κοντά στη Μασσαλία, όπου έχουμε την ίδρυση σημαντικού μοναστηριακού κέντρου, όπως και αντίστοιχα τον 6ο αιώνα στο Μόντε Κασίνο με τους Βενεδικτίνους μοναχούς. Τον 5ο αιώνα ήθελα να πω, με συγχωρείτε. Mm. Και τον 6ο αιώνα που έρχεται και από την Ιρλανδία ο Άγιος Κολουμβάνος και ιδρύει μια σειρά από μοναστήρια στην υπηρωτική χώρα. Επομένως θα λέγαμε ότι η διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης πράγματι είχε να κάνει με το μοναστήρι. Ωστόσο δεν έχουμε ακριβώς τα σκριπτόρια όπως φανταζόμαστε έναν χώρο ο οποίος ήταν αφιερωμένος οπωσδήποτε στην αντιγραφή είτε χριστιανικών είτε αρχαίων παγανιστικών κειμένων. Δεν έχει βρεθεί ποτέ κάτι τέτοιο στη μεσαιωνική αρχαιολογία, κάτι που υποδηλώνει «Α, εδώ είναι μια αίθουσα που ήταν σκριπτόριο». Ωστόσο οι μοναχοί συνέχιζαν να δραστηριοποιούνται στην αντιγραφή και στη διατήρηση της πολιτισμικής μνήμης οπωσδήποτε.
0: Τι από το ρωμαϊκό παρελθόν κληρονομεί, κύριε Παπαδόπουλε, η Μεσαιωνική Δύση, και τι χάνει το ρωμαϊκό δίκαιο, για παράδειγμα, τη λατινική γλώσσα, την ιδέα της αυτοκρατορίας, τι από όλα αυτά?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ρωμαϊκό δίκαιο συνεχίζει να επιβιώνει μέσα από τα βαρβαρικά βασίλεια. Mm. Οπωσδήποτε η λατινική γλώσσα μετασχηματίζεται εδώ που τα λέμε, και σε αυτό έπαιξαν τεράστιο ρόλο οι Ιρλανδοί μοναχοί που ήρθαν με τον Άγιο Κολουμβάνο στα τέλη του 6ου αιώνα από την Ιρλανδία στην υπηρωτική χώρα, στον υπηρωτικό ευρωπαϊκό χώρο, όπου για πρώτη φορά ήταν σε επαφή με τη ζώσα λατινική γλώσσα, η οποία είχε διάφορα ιδιώματα, ενώ αντίθετα οι Ιρλανδοί είχαν μάθει τα λατινικά μέσα από λατινικές γραμματικές και μιλούσαν τα άψογα κλασικά λατινικά. Ναι. Και εκεί συνειδητοποίησαν ότι τα λατινικά της υπηρετικής χώρας σιγά σιγά εξελίσσονται σε κάτι άλλο, σε μια νέα μορφή γλώσσας. Επομένως θα λέγαμε ότι η ιδέα της αυτοκρατορίας, πέρα από τη λατινική γλώσσα η οποία μετασχηματίζεται και μεταξελίσσεται σε τοπικά ιδιώματα, η ιδέα της αυτοκρατορίας παραμένει, και το βλέπουμε αυτό αργότερα και με τον Καρλομάγνο αλλά και στο Ανατολικό Φραγκικό κράτος με τον Όθωνα τον Πρώτο και τον αυτοκρατορικό τίτλο. Σε ό,τι αφορά τώρα την αστική ζωή, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι πόλεις σε κάποιο βαθμό αυτοπεριορίζονται, δηλαδή ξαφνικά περιστοιχίζονται από τείχη, οι δημόσιοι χώροι περιορίζονται, τα πάντα είναι διαφορετικά, δεν είναι δηλαδή αυτή η απεραντοσύνη, η αστική απεραντοσύνη της αρχαιότητας, της κλασικής αρχαιότητας. Έχουμε δηλαδή τώρα πλέον μια πόλη στριμωγμένη εντός των τειχών της. Και έχουμε και μια, θα λέγαμε, συνέχεια σχετικά με τους αστικούς θεσμούς, τα κομίτια, τις τοπικές συνελεύσεις, τους δεκουριώνες που είναι οι βουλευτές. Απλά από ένα σημείο και μετά και αυτά τονούν και οι πόλεις παίρνουν σταδιακά στην εξουσία των των Φεουδαρχών.
0: Ποιος είναι ο ρόλος της Ρώμης και του Επισκόπου της σε αυτήν την...

0: περιγραφές σε σημεία όπου είχαν μαρτυρήσει Άγιοι κατά τον 3ο αιώνα, κατά τον 2ο αιώνα κλπ. Και έτσι η Ρώμη γίνεται από μια πόλη, από, στην ουσία από την πόλη του Ρωμίλου mm-hmm. και του Ρέμου πηγαίνουμε στην πόλη του Πέτρου και του Παύλου, και απλώς η Ρώμη αλλάζει προστάτες και εξακολουθεί να διατηρεί την ιερότητά της, όπως και στο παγανιστικό παρελθόν διατηρεί την ιερότητά της και στο χριστιανισμό σαν μια Αγία Πόλη, σαν την πόλη των μαρτύρων. Από εκεί και πέρα, κάτι που αξίζει να υποθεί είναι ότι για παράδειγμα επί Γρηγορίου του Πρώτου, γύρω στο 593 με 604, ο παπικός θεσμός ενισχύεται τόσο πολύ και στην ουσία θα λέγαμε ότι αυτονομείται από την κεντρική βυζαντινή ανατολικο-ρωμαϊκή, όπως θέλετε πείτε το, διοίκηση, και κλείνει ξεχωριστή ειρήνη με τους κατακτητές Λογκοβάρδους, οι οποίοι είχαν εισβάλει μετά το 568 και οι Ρωμαίοι της Ανατολής ήταν αδύνατο να τους αναχαιτήσουν. Και εκεί πέρα βλέπουμε πως ο επίσκοπος Ρώμης, πλέον Πάπας, γιατί ο τίτλος του Πάπα άνοικε μέχρι πρότινος στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, και μόνο επί Γρηγορίου του Πρώτου στη Ρώμη ο τίτλος του Πάπα έγινε τίτλος του επισκόπου Ρώμης, αρχίζει να αυτονομείται λοιπόν και να κλείνει ξεχωριστή ειρήνη με τους Λογκοβάρδους, ανεξάρτητα με την ανατολικο-ρωμαϊκή πολιτική σε ό,τι έχει να κάνει με την Ιταλία, έτσι. Και οπωσδήποτε μπορούμε να πούμε ότι η ενίσχυση του παπικού θεσμού αποτελεί πράγματι μια πολιτική συνέχεια της ύστερης αρχαιότητας και κληροδοτείται στο Μεσαίωνα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, γιατί στην Ανατολή η ρωμαϊκή αυτοκρατορική συνέχεια αποδείχθηκε τόσο ανθεκτική? Τι είχε η Ανατολή που της επέτρεψε να διατηρήσει για αιώνες μια ισχυρή κρατική δομή?
0: Ναι, κοιτάξτε να σας πω. Η Ανατολή ήταν ένας κόσμος πόλεων και αυτό είναι μια κληρονομιά της ελληνιστικής περίοδου. Η Δύση ήταν ένας κόσμος επαύλεων, θα λέγαμε. Όχι ότι δεν υπήρχαν πόλεις αξιόλογες στη Δύση, προφανώς και υπήρχαν, ειδικότερα στη Μεθόριο του Ρήνου, όπου έχουμε την Κολονία, έχουμε τους Τρεβίρους. Την Καρχιδόνα στην Αφρική, έτσι, τη Νέα Καρχιδόνα στις ακτές της Σιβηρίας, έχουμε και αξιόλογες πόλεις στη Δύση, αλλά αυτό το χαρακτηριστικό, το κυρίαρχο στη Δύση ήταν οι αριστοκρατικές επαύλεις στην εξοχή. Στην Ανατολή έχουμε έναν ισχυρό αστικό πυρήνα, έχουμε έναν ισχυρό, θα λέγαμε, αστικό πατριωτισμό, τοπικισμό, πείτε το όπως θέλετε. Και από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η Ανατολή κατόρθωσε να επιβιώσει επειδή ήταν τυχερή σε ό,τι αφορά τις βαρβαρικές μεταναστεύσεις. Δηλαδή ήταν λιγότερες οι μεταναστεύσεις των βαρβαρικών φύλων στην Ανατολή και πολύ περισσότερες στη Δύση. Όχι ότι δεν υπήρξαν και προβλήματα στην Ανατολή με τους βάρβαρους. Υπήρξαν ήδη το 376 με την είσοδο των Βυσιγότων. Αλλά αυτό κατάφερε να ξεπεραστεί στην ουσία, περνώντας, αν θέλετε, σπρώχνοντας τα βαρβαρικά φύλλα προς τη Δύση, προς τη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
1: Ναι. Και οι άνθρωποι της Κωνσταντινούπολης, κύριε Παπαδόπουλε, δεν αυτοπροσδιορίζονταν ως Βυζαντινοί, αλλά ως Ρωμαίοι.
0: Σαφώς.
1: Σωστά. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για να κατανοήσουμε τον κόσμο που αργότερα ονομάσαμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία? Έχουμε 3 λεπτά για να ολοκληρώσουμε.
0: Μάλιστα, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος.
1: Ναι.

0: Κοιτάξτε να δείτε. Οπωσδήποτε το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος επιβιώνει και διατηρεί τη ρωμαϊκότητά του. Βέβαια το παράδοξο είναι ότι η λατινική γλώσσα υποχωρεί, αλλά δεν υποχωρεί η ρωμαϊκότητα. Θα λέγαμε ότι μέχρι τα τέλη του 6ου αιώνα, μέχρι τη βασιλεία για παράδειγμα του Ιουστίνου του Δευτέρου, ο ρήτορας Κόρυπος εκφωνεί πανηγυρικούς στην αυλή της Κωνσταντινούπολης γραμμένους στα λατινικά και προφανώς δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα κατανόησης από την αυλή του. Ωστόσο, λίγους αιώνες αργότερα οι δυτικοί θα αναζητούσαν στην Κωνσταντινούπολη κάποιον να μιλήσουν λατινικά για να συνεννοηθούν και δεν θα έβρισκαν κανένα. Επομένως, θα λέγαμε ότι επικρατεί η ρωμαϊκότητα, αλλά υποχωρεί η λατινική γλώσσα.
1: Ναι. Είναι ιστορικά ακριβές να μιλούμε για δυτική και ανατολική Ευρώπη ήδη από την ύστερη αρχαιότητα ή πραγματικές διαχωριστικές γραμμές, κύριε Παπαδόπουλε, διαμορφώνονται πολύ αργότερα?
0: Εξαιρετική ερώτηση. Να σας πω το εξής. Δεν υπάρχει στην ύστερη αρχαιότητα Ανατολή και Δύση. Υπάρχει μεσογειακός κόσμος και υπεράλπια Ευρώπη. Αν δηλαδή θα λέγαμε ότι υπάρχει μια τομή, δεν είναι Ανατολή-Δύση, είναι Βορράς-Νότος. Η Μεσόγειος πρέπει να εκλαμβάνεται σε ένα ενιαίο σύνολο μέχρι την εποχή που έρχεται το Αραβικό Χαλιφάτο, οπότε η Μεσόγειος τριχοτομείται ανάμεσα στους Άραβες, τους Ρωμαίους της Ανατολής και τα Βαρβαρικά Βασίλεια της Δύσης. Επομένως μιλάμε για Βορρά-Νότο, δεν μιλάμε για Ανατολή-Δύση. Διαχωριστικές γραμμές σαφώς διαμορφώνονται πολύ αργότερα, αλλά η ύστερη αρχαιότητα αγκαλιάζει ολόκληρη τη Μεσόγειο όπως η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για το φιλόξενο βήμα.
1: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο, εντεταλμένο διδάσκοντα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η ύστερη αρχαιότητα ως μήτρα του μεσαιωνικού κόσμου. Τι κληροδοτεί στη Δύση και τι στην Ανατολή? Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, και στο τηλέφωνο 210 95 95 692. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-99.000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού με την ευκαιρία της εορτής της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν εν ενεδίσω αναβαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν ο στεγάζων εν είδαση τε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, που κριτήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνής ρωτήσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τόπον, όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου, ου παραλεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα τηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Το ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσωση του Ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψελάτες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνη εις καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρύμου. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύπορος εκεί ερπετά όλου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλου. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως, όν έπλασα σε μπέζιν αυτή.

0: Ευλογία Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως είδε φρόνησιν. Κρίσον γάρ αυτήν εμπορεύεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών, παν δε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστίν. Εκ γάρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμων δε και έλεον επί γλώσσης φορεί. Τη γαρούν ακούσατε μου ο τέκνα, σεμνά γάρερο, και μακάριος άνθρωπος ώστα σε μας οδούς φυλάξει. Εχάρ έξοδή μου έξοδη ζωής, και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείεμε εμή φωνήν ιείς ανθρώπων, ότι εγώ η Σοφία κατεσκεύασα βουλήν και γνώσιν και έννοιαν, εγώ επεκαλεσάμην, εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνησης, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε με ζητούντες ευρύσουσι χάριν. Νοήσατε την άκακη πανουργίαν και η δε απέδευθη ένθεστε καρδίαν. Εισακούσατε μου και πάλιν σεμνά γάρερο και ανοίγω από χιλέον ορθά, ότι αλήθειαν μελετήσει ο λάριγκς μου, ευδελιγμένα δε εναντίον εμού χείλη ψευδή. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτή σχολιών ουδέ στραγγαλιώδες. Πάντα ευθέα εστί της νοούσιν και ορθά της ευρίσκουση γνώσιν. Διδάσκω γάρι μην αληθεί, ή να γέννητε εν Κυρίου η ελπίση μόν και πληστήσεστε πνεύματος. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δίκαιος εάν φτάσει τελευτής εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολιά δε στη φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει μη κακία αλλάξει σύνεσιν αυτού, ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γαρ φαυλότητος αμαυρεί τα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθήσεν ο λίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστεί γαρίν Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δέλα οι ειδώντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία του τιούτων, ότι χάρις και έλεος εν της σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
2: Σοφία Θεομόντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
2: Στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν, χίλιοι δε αδρών επίστανται χάριτες. Στόμα σοφών μελετά σοφίαν, δικαιοσύνη δε ρίεται αυτούς εκ θανάτου. Τελευτίσατος ανδρός δικαίου ου κόλλητε ελπής, Υιός γαρ δίκαιος γεννάται η ζωήν, και να καθίσει αυτού καρπών δικαιοσύνης τριγής. Φως δικαίες διαπαντός, και παρακυρίου ευρύσους η χάρη και δόξα. Γλώσσα σοφών καλά επίσταται, και εν καρδία αυτών αναπαύσεται σοφία. Αγαπά Κύριος σωσίας καρδίας, δεχτεί δε αυτό πάντες άμμομιν οδό. Σοφία Κυρίου φωτίη πρόσωπο είναι του. Φθάνει γάρ τους επιθυμούντας αυτήν πρώτου γνωστήνε και ευχερός θεωρείται υπό τον αγαπώντον αυτήν. Ο ορθρίεσας πως αυτήν ουκ οπιάς και ο αγρυπνίσας δι' αυτήν ταχαίως αμέριμνος εστ. Ότι τους αξίους αυτής αυτή περιέρχεται ζητούσα και δε στρίβης φαντάζεται αυτής ευμενός. Σοφία σου κατησχύσει ποτέ κακία, δια ταύτα και εραστήσα γενόμη του κάλους αυτής και φίλησα ταύτην και ξεζήτησα εκ νεότητός μου και ζήτησα νύμφιν αγέστε με αυτό, ότι ο πάντος δεσπότης ηγάπησεν αυτήν, μίστης γαρεστήτης του Θεού επιστήμης και αιρέτης των έργων αυτού. Η πόνη αυτής εσύν αρετέ, σοφροσύνην δε και φρόνησιν αυτή διδάσκει, δικαιοσύνην και ανδρείαν ον χρησιμότερον ουδέν εστίν ελβείο ανθρώπης. Ή και πολυπηρή αποθήτης είδε τα αρχαία και τα μέλλοντα εικάζειν. Επίσταται στροφάς λόγων και λύσης ελιγμάτων. Σημεία και τέρατα προγνώστη και εκβάσεις καιρών και χρόνων. Και πάση σύμβουλος στην αγαθή. Ότι αθανασία στην αυτή και εύκλια εν κοινωνία λόγων αυτής. Δια τούτο ενέτυχον το Κυρίο και εδεήθην αυτού. Και είπον εξ όλης μου της καρδίας. Θεέ των Πατέρων και Κύριε του Ελέους, οποιήσας τα πάντα εν λόγος και τη σοφία σου κατασκευάσας των άνθρωπων, είναι δεσπόζη των υποσού γενεμένων χτισμάτων και διέπει των κόσμων ενός αιώτητη και δικαιοσύνη. Δώσμη την των σών θρόνων πάραδρων σοφίαν και μη αποδοκιμάσιμα εκπαίδων σου, ότι εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου. Εξ Απόστολων αυτήν αξελίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης σου. Είναι συμπαρούσα μη διδάξιμε τι ευάρεστον εστί παρασύ και οδηγήσιμε εν γνώση και φυλάξιμε εν τη δόξη αυτής. Λογισμοί γάθνητον πάντας δειλή και επισφαλής επίνιε αυτό.
3: Υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διάνοια.

0: και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, σκηνή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήρεις.

σωτηρίας επισκέψεως συγχώρησεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούν των εντινήσω ταύτη των αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής ταύτης έτιδε και των

Ευλογημένη εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμε του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Κρίσπου, ιδρυτού της Εκκλησίας της νήσου ημών, των εν Αγίης Πατέρων ημών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης και Νικολάου Μύρων της Λυκίας των Θαυματουργών, των Αγίων εν δόξω μαρτύρων Λεοντίου του Αιγινήτου και Λεωνίδους του Τριζινίου και των Συναυτών, των νεομαρτύρων Κωνσταντίνου του Ιδραίου Ιωάννου Νικολάου και Σταματίου των Σπετσιωτών, των Οσίων Πατέρων ημών Λουκά του Εστηρίου Σάββατου εν Καλύμνο Ιουλίου και Ιουλιανού των Αυταδέλφων Εγινητών Ιεραποστόλων και Αμφιλοχίου του εν Πάτμο, των Οσίων Μητέρων ημών Αθανασίας Θεοδόρας Θεοπίστης και Γαβριηλίας της Ιεραποστόλου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατορών Ιωάκυμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Φτύτορος και Προστάτου της Ιεράς Μονής Ταύτης του Θαυματουργού, ου την ανακομιδή του Ερολυψάνων εορτάζομεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσων τη δέησιν ημών, δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωήν Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Σεβασμιότατε εν Χριστώ αδελφέ, Θεοφιλέστατε, αρχιγραμματεύτη Ιερά Συνόδου, Τίμιο Πρεσβυτέριον Χριστού Διακονία, Οσιωτάτη καθηγουμένη μετά τη συνοδεία σας, ευλαβέστατοι προσκυνητές από όλες τις χώρες ορθόδοξες που απόψε ευρισκόμαστε σε έναν χώρο ιερό, Άγιον, Αγιοβάδιστον, στο χώρο αυτό που έζησε και τελειώθη εν Χριστώ ο Άγιος μας, ο Άγιος Νεκτάριος. Και γιορτάζουμε απόψε την ανακομιδή του Τιμίου Λειψάνων του. Πέρασαν από τότε 73 χρόνια. 73 χρόνια όπου το νησί και κυρίως ο χώρος τούτος τη νύχτα, την βραδιά εκείνη της Δευτέρας Σεπτεμβρίου 1953 μυροβόλησε, ευωδίασε τόσο πολύ που η ευωδία έφτανε πολύ μακριά από εδώ. Έτσι ο Άγιος ήθελε να δείξει τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ποια είναι η πορεία του ανθρώπου, μια πορεία για τον ουρανό, μια πορεία για να κερδίσει τη Βασιλεία του Θεού και η αγιότητα τελικά, χωρίς καμιά αμφιβολία, είναι εκεί όπου αναβλύζει το Πνεύμα του Άγιον. Ο Άγιος μας, λαμπρός εις την ζωή του, λαμπρός στο βίο του, λαμπρός σε όλες του τις εκδηλώσεις, συγγραφέας πανάριστος δεκάδων τόμων βιβλίων, δάσκαλος στη Ριζάριο, εδώ όμως έφτιαξε το μοναστήρι του. Στην πρώτη επιστολή που απευθάνει στην ξένη τότε μοναχή, λέγει περί χαρός, σας αναφέρω, ότι ο Μητροπολίτης Αθηνών τότε έδωσε την ευλογία του για τη μονή μας, για να φτιάξουμε εδώ αυτή την Ιερά Μονή, και υπεσχέθη ότι θα στείλει και αυτός πνευματικές του θυγατέρες για να στελεχώσουν τούτο το μοναστήρι. Τότε ο χώρος ήταν πολύ δύσκολος, αλλά πολύ ευλογημένος. Δίπλα στο μοναστήρι είναι η παλιά χώρα. Είναι η έδρα του Αγίου Διονυσίου, που κατά την μαρτυρία των τότε μοναχών, ο Άγιος Διονύσιος υπεδέχθη τον Άγιο Νεκτάριο έξω στον Πεύκο που είναι πίσω από την εκκλησία και του είπε, σε περίμενα να έρθεις για να σου παραδώσω το νησί. Και δίπλα από εδώ είναι η Παναγία Χρυσολεόντισσα, ένα πανσεβάσμιο μοναστήρι από το 1600 και μετά, που είναι η τελευταία επίσκεψη του Αγίου Νεκταρίου, άρρωστος, με ασθένεια δύσκολη. Πήγε στην Παναγία, έμεινε τρεις μέρες, γονάτισε, έκλαψε, προσευχήθηκε, αλλά τελικά πήρε την πληροφορία ότι ήρθε ο καιρός να πάρει τον Στέφανο της δικαιοσύνης, να πάρει το στεφάνι όλου του μαρτυρικού βίου σου και να έρθεις πλέον κοντά μας στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή εν ολίγης είναι η ιστορία της βραδιάς εκείνης. Θα ακούσουμε τον ομιλητή σε λίγο, γι' αυτό να μην μακρύνω άλλο το λόγο. Σήμερα κοντά μας έχουμε δύο επισκόπους, τον Μητροπολίτη Σανίου και Σαστής της κ. Αθανάσιο, λαμπρό κληρικό, καρπός πνευματικός ενός μεγάλου λαμπρού αρχιερέως, του Καστορίας Σεραφείμ, κυρού Σεραφείμ, και Στο πρόσωπό του θυμόμαστε αυτόν τον Ιεράρχη που όλοι αγαπήσαμε, αλλά τελικά έφυγε κι αυτός για τον ουρανό. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Αυτή είναι η αισιοδοξία μας. Δεν είμαστε και τα σκουπίδια οι άνθρωποι για να μας πετάξουν σκουπίδια. Χαρά μας και αγαλίαση είναι ότι φεύγουμε από εδώ να πάμε να συναντήσουμε τον Χριστό. Αυτό ήταν η μεγάλη χαρά για τον επίσκοπο εκείνον, τον κυρό Σεραφείμ, γιατί τώρα είναι εκεί, στη Βασιλεία του Θεού και πρεσβεύει και για τον Υιό του το πνευματικό τον Αθανάσιο, αλλά και για όλους εμάς. Χειροστατεί απόψε ο Θεοφιλέστερος επίσκοπος Σκιάθου, κύριος Ιωάννης, αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, δηλαδή η κεφαλή που συντονίζει όλες τις υπηρεσίες της Εκκλησίας μας. Η ονομασία Σκιάθου μας φέρνει στο νου τον Παπαδιαμάντη, μας φέρνει στο νου αυτό το μεγάλο Έλληνα που με το συγγραφικό του έργο, με τα διηγήματά του, ήμισε και δοξολόγησε τον Θεό και τη φύση ολόκληρη, που προέβαλε και μας άφησε του λαού μας την ευσέβεια, τη λαϊκή, στα ξοκλήσια και παντού. Αυτό μας θυμίζεται απόψε, αδελφέ Ιωάννη, και ταιριάζει με εσάς, γιατί είναι πλησίο του τόπου σας και από εκεί αντλείτε πάρα πολλά πράγματα για τα σπουδαία κηρύγματά σας. Στην Ιερά Σύνοδο συνεργαζόμαστε αρκετά χρόνια. Σας θεωρούμε έναν από τους εκλεκτούς συνεργούς εν Κυρίου. Είστε γεμάτος από αυτό που διαβάσαμε στα αναγνώσματα από τη Σοφία του Θεού. Και η Σοφία του Θεού τι δίνει στον άνθρωπο? Σύνεση, πραότητα, χωρητικότητα καρδιάς να αγαπήσει όλον τον άνθρωπο, και εσείς πράγματι είστε τέτοιος εκεί διάκονος του Θεού, ώστε να οδηγείτε τα πράγματα με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου μας, του κυρίου Ιερονύμου, ώστε πράγματι στην Εκκλησία μας να έχουμε μια προς τα έξω εικόνα πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ ευλογημένη. Σας ευχόμεθα ό,τι καλύτερο για σας. Σας ευχαριστώ, Άγιοι Αδελφοί, Αθανάσια και Ιωάννη, που απόψε είστε κοντά μας, παρά τις δυσκολίες των αποστάσεων, των εργασιών, των διακονημάτων, και ήρθατε κι εσείς να τιμήσετε τον Άγιο Νεκτάριο, τον οποίον όλοι μας απόψε τιμούμε, αγαπούμε, του θέτουμε τα αιτήματά μας, το ανοίγουμε την καρδιά μας. Και όλοι απόψε είμαστε στη στοργική αγκαλιά του Αγίου Νεκταρίου. Αυτό είναι το μεγάλο δώρο που έχουμε. Αλλά τώρα ας δώσουμε το λόγο εις τον χωροστατούντα, ώστε εκείνος να εκφράσει τα βιώματά του από την παρουσία του εδώ, αλλά και από την αγάπη του στον Άγιο και στην Εκκλησία μας ολόκληρη. Έχετε το λόγο, αδελφέ Ιωάννη.
1: Σεβασμιότατε, επιτρέψατε μου να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου, διότι θελήσατε στην αποψινή αγκαλιά του Αγίου Νεκταρίου, όπως είπατε, να συμπεριλάβετε μαζί με τον Άγιο Συσανίου και την δική μου την αναξιότητα. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ μαζί με έναν τόσο μεγάλο Άγιο της πίστεώς μας, ο οποίος πραγματικά, όπως ακούσαμε και στην ιερή αποψινή υμνολογία, αποτελεί νέκταρ των αρετών. Είναι μεγάλη η τιμή, διότι στέκομαι απέναντί σας, απέναντι σε έναν άνθρωπο του οποίου η αγάπη είναι γνωσμένη προς όλους μας και ο οποίος αποτελούσε και αποτελεί παράδειγμα μίμησης για όλους εμάς οι οποίοι διακονούμε μέσα στην Αγία και Ιερά Σύνοδο για την σύνεση. θέση με την οποία χειρίζεστε όλα τα ζητήματα και κυρίως με την πραότητα και την ηρεμία η οποία σας διακρίνει. Οπότε λοιπόν είναι ακόμη μεγαλύτερη η τιμή για εμένα, διότι έχω μπροστά μου ακόμη έναν άνθρωπο. Επιτρέψατε μου μαζί με τον Άγιο Σιατίστης για λίγο απόψε κάτι από αυτό το νέκταρ του Αγίου Νεκταρίου να προσπαθήσω να προσφέρω στην αγάπη των αδελφών οι οποίοι ήρθαν για να μπορέσουν ακριβώς να πάρουν δύναμη από το πρόσωπό του και να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους μέσα από την βεβαιότητα της δικής

δύσκολη κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος ουσιαστικά χάνει το λογικό του, διότι σημειώνει ο Άγιος ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται εν απογνώση είναι θύμα διαφόρων σκέψεων οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν τον ωφελούν. Και επειδή είναι ιατρός των ψυχών και των σωμάτων όλων ημών, γι' αυτό και σπέβδει να δώσει την αιτία για ποιον λόγο υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να φτάνει στην απόγνωση, διότι λέγει έχει καλλιεργήσει το χωράφι της ψυχής του με τέτοιον τρόπο ώστε τα σπέρματα της κακίας όταν πέφτουν σε αυτό να καρποφορούν εύκολα. Και στην συνέχεια ο ίδιος ως έμπειρος ψυχολόγος αλλά και πνευματικός περιγράφει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μια ανθρώπινη ψυχή μπορεί να καταστεί έφορη για αυτά τα σπέρματα της κακίας. Όταν λέγει παραδείγματος χάρη, ο άνθρωπος είναι κατά αποκλειστικότητα στραμμένος στα επίγεια. Όταν τον ενδιαφέρει η ύλη, όταν έχει βάλει σκοπό τη ζωή του να αποκτά όλο και περισσότερα πράγματα, όταν την πίστη του και όταν την δική του την ευτυχία τις εξαρτά από τις επίγειες πραγματικότητες, τότε λέγει ο Άγιος έρχεται ώρα κατά την οποία η ανθρώπινη ψυχή αισθάνεται κορεσμό και λίγο παρακάτω αηδία και λίγο παρακάτω ανία και λίγο παρακάτω απροθυμία να βρει νόημα σε όλα αυτά για τα οποία μέχρι εκείνη την ώρα αγωνιζόταν να αποκτήσει. Άλλη συνθήκη, λέγει ο Άγιος, η οποία ευνοεί την απόγνωση στην ανθρώπινη ψυχή, είναι όταν η σχέση με τον Θεό δεν είναι αληθινή, όταν είναι επιφανειακή, όταν θρησκεύουμε ψυχή, είναι όταν η σχέση με τον Θεό δεν είναι αληθινή, όταν είναι επιφανειακή, όταν θρησκεύουμε απλά και μόνο γιατί πρέπει, όταν δεν έχουμε την δυνατότητα να αλλοιωνόμαστε από αυτήν την πίστη, τότε την ώρα της δυσκολίας αρχίζει ο άνθρωπος να χάνει την ελπίδα του. Και καθώς αυτή η δυσκολία εντείνεται και μεγαλώνει, ο άνθρωπος έχοντας χάσει την ελπίδα του απογοητεύεται και απελπίζεται και αισθάνεται ότι δεν έχει από πού να κρατηθεί και δεν έχει από ποιον να γατζωθεί για να αντιμετωπίσει αυτήν την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Υπάρχει και μια άλλη συνθήκη, λέει ο Άγιος. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται για την υπερβολική τους ευαισθησία. Είναι εκείνοι που θεωρούν ότι είναι αδύναμοι, ανίκανοι να αντιμετωπίσουν την δυσκολία και γι' αυτό το λόγο με την πρώτη δοκιμασία απογοητεύονται και απελπίζονται. Και τότε είναι η ώρα που ο άνθρωπος πραγματικά γίνεται χειρότερος των πάντων, γιατί δεν επιθυμεί να ζει, γιατί δεν τον γεμίζει τίποτε από αυτά που μέχρι εκείνη την ώρα του έδιδαν χαρά και σκέφτεται ακόμη και τον θάνατο, γιατί νομίζει ότι μέσα από αυτόν θα μπορέσει να απαλλαγεί από την δυσκολία της περιόδου της συγκεκριμένης της ζωής του. Ο Άγιος όμως, είπαμε, είναι και ιατρός και γι' αυτό το λόγο δίνει την θεραπεία σε αυτήν την δύσκολη πραγματικά κατάσταση και λέγει ότι

θεραπεία βρίσκεται στο να αγωνιστεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον εαυτό του. Γιατί ο αγώνας αυτός είναι εκείνος που του δίνει την δυνατότητα να κατανοήσει ποιος είναι, να γνωρίσει τα χαρακτηριστικά του, να μπορέσει να δει τον σκοπό του και στην συνέχεια να έχει την δυνατότητα να αναχθεί προς τον Θεό. Γιατί λέγει η αυτογνωσία οδηγεί στη θεογνωσία και η θεογνωσία οδηγεί τον άνθρωπο τελικά στην αγιότητα. Βέβαια, η πορεία της αυτογνωσίας είναι μια περιπέτεια και αυτήν την περιπέτεια ο Άγιος μας την παρουσιάζει λαμβάνοντας ο ίδιος ένα δάνειο από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και συγκεκριμένα από μια αλληγορία η οποία ονομάζεται πίναξ του Κέτικος, δηλαδή είναι ένας πίνακας αλληγορικός ο οποίος παρουσιάζει αυτήν την πορεία του ανθρώπου για να βρει την αλήθεια. Και τι λέγει μέσα σε αυτήν την αλληγορία ο δημιουργός της? Ότι ο άνθρωπος έρχεται σε αυτόν εδώ τον κόσμο χωρίς να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Πολλές είναι οι κακίες και οι πειρασμοί, αλλά εκείνος λέγει έχει σκοπό να βρει το αγαθόν, το οποίο αγαθόν θα τον βοηθήσει τελικά να βρει τον σκοπό της ζωής του. Ο Άγιος μας, λαμβάνοντας αφορμή από αυτήν την αλληγορία, δίδει ακόμη μεγαλύτερη την διάσταση και την ολοκληρώνει του αγώνα του ανθρώπου για την θέωση. Ο άνθρωπος, λέγει, είναι εκείνος ο οποίος αγωνιζόμενος εναντίον των αδυναμιών του και των δυσκολιών του γνωρίζει πρώτα απ' όλα ότι είναι «ον λογικών», το οποίο διαθέτει ψυχή αθάνατη και με την οποία έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με τα επουράνια, με τον ίδιο τον Θεό του. Και μάλιστα αυτό γίνεται, λέγει, χάρη σε μία ιδιότητα που του έχει προσφέρει η αγάπη του Θεού, το αυτεξούσιο, το οποίο είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επιλέγει κάθε φορά εκείνο που θεωρεί ότι είναι για το συμφέρον του. Και προσέξτε, ο Άγιος λέει ότι το αυτεξούσιο είναι απαραβίαστον, που σημαίνει ότι για να θεωθεί ο άνθρωπος δεν θεώνεται μόνο με την επιθυμία του Θεού και την χάρη του, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δική του, η προσωπική επιθυμία και ο δικός του αγώνας. Και πώς ο άνθρωπος καταφέρνει να διατηρεί αυτήν την ικανότητα να επιλέγει το καλό? Γιατί, λέγει, έχει την δυνατότητα να αξιοποιεί αυτό το συνειδός, δηλαδή το να μπορεί ο ίδιος να επιθυμεί το καλό γνωρίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον εαυτό του. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει να κατανοεί τις αδυναμίες του, κατανοεί τις δυνατότητές του, όταν αρχίζει να γνωρίζει τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει, τότε έχει την δυνατότητα να αντιμετωπίζει και τις δυσκολίες και τους πειρασμούς. Πόσο όμορφη είναι η ερμηνεία του γιατί υπάρχουν οι πειρασμοί και οι δυσκολίες από τον Άγιό μας. Είναι, λέγει, δοσμένες από την χάρη και την αγάπη του Θεού. Πρώτα απ' όλα, για να μπορεί ο άνθρωπος να αγωνίζεται εναντίον των αδυναμιών του. Και δεύτερον, για να μπορεί να αποκτά γνώση, να ανεβαίνει πνευματικά και με αυτόν τον τρόπο να μιμείται τον Κύριο και Θεό του. Οπότε, λέγει, ο άνθρωπος
ο οποίος ξέρει για ποιον λόγο υπάρχουν οι δοκιμασίες, δεν κάνει παράπονα στον Θεό. Δεν λέει γιατί σε μέναν, δεν λέει γιατί τόσες δοκιμασίες και γιατί τώρα, αλλά έχει την δυνατότητα να τις αποδέχεται με δοξολογική την διάθεση. Έχει την δυνατότητα να λέγει τον ανευλογημένο και αυτό να το εννοεί και μέσα από αυτές τις δοκιμασίες ο ίδιος να γίνεται πραγματικά άνθρωπος, ταπεινός, υπομονετικός άνθρωπος, ο οποίος εμφορείται από την χάρη του Θεού. Ο Άγιος Νεκτάριος, όταν ήρθε στην πόλη της Χαλκίδας και μάλιστα μετά από την εκδίωξή του από τον τόπο που διακονούσε, ήρθε εκεί ως ιεροκήρυκας. Δυστυχώς είχαν προφθάσει να διαδώσουν τις κακές φήμες εναντίον του. Την πρώτη λοιπόν Κυριακή ανέρχεται σε κάποιον από τους κυριότερους ναούς της πόλεως, τον Άμβωνα, για να κηρύξει. Από κάτω ο κόσμος γεμάτος από φωνές, επηρεασμένος από όσα είχε ακούσει, δεν επιθυμούσε να τον ακούσει. Ο Άγιος έκαμε το χατήρι τους και απεχώρησε. Την επόμενη Κυριακή έκαμε ακριβώς το ίδιο, για να αντιμετωπίσει ακριβώς την ίδια αντίδραση. Και την τρίτη Κυριακή, λίγο πριν βγει στον Άμβωνα, πήγε μέσα στο Άγιο Βήμα, γονάτισε στον Εσταυρωμένο και του είπε «Το δικό σου το θέλημα να γίνει. Εγώ απλά θέτω τον εαυτό μου στην δική σου την θέληση». Και ανέβηκε ο Άγιος και σημειώνουν την επόμενη μέρα οι τοπικές εφημερίδες. Τόσο όμορφο ήταν το κήρυγμά του, που οι Χαλκιδείς τον παρακαλούσαν και του έλεγαν να μην σταματά και να μην κατέβει από τον Άμβωνα. Γιατί αυτό συμβαίνει, αδελφοί μου, όταν έχουμε το κουράγιο, όταν βρίσκουμε την δύναμη να εναποθέτουμε τους εαυτούς μας στα χέρια του Θεού. Έτσι λοιπόν, απόψε, όλοι εμείς που ήρθαμε να τρυπώσουμε στην αγκαλιά του Αγίου Νεκταρίου, έχουμε την δυνατότητα πια να αισθανόμαστε όχι μόνοι στον αγώνα μας, όχι απογοητευμένοι στις δοκιμασίες μας, αλλά να παίρνουμε θάρρος και δύναμη από Εκείνον και να μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε χωρίς να γονγίζουμε, χωρίς να χάνουμε την ελπίδα μας, χωρίς να απογοητευόμαστε, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι και άνθρωποι αδύναμοι και χωικοί, γι' αυτό όταν νιώθουμε ότι οι δυνάμεις μας λιγοστεύουν, να τρέχουμε πλησίον Του και να βρίσκουμε στην αγκαλιά Του ο καθένας μας την δική Του θέση, για να φεύγουμε άλλοι άνθρωποι, ανανεωμένοι και έχοντας την βεβαιότητα ότι με την χάρη του Θεού μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχηθείτε, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς και εσείς Αγία Καθηγουμένη, να μπορέσουμε αυτό το μήνυμα να το εγκολποθούμε και ο καθένας μας να μπορεί να συνεχίζει τον αγώνα του σε αυτόν τον βίο, έχοντας συνοδοιπόρο του, συναγωνιστή του και άνθρωπο που θα τον παρακαλεί και θα του δίνει το χέρι να σηκώνεται όταν δεν αντέχει πια τον Άγιο Νεκτάριο. Λίγος αγώνας, αδελφοί, λίγο φιλότιμο, και από εκεί και πέρα η χάρις του Θεού τα αλλάζει όλα και τα κάνει παράδεισο, αρκεί εμείς να το επιθυμούμε. Νην απολύσ των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι

0: Μην απολύσεις τον δούλον σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον η οθαλμή μου το σωτηριόν σου ο ητίβασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά ετή Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δι' τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείληματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστω.

πρώτου διευχώ να μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω την ευχή και την ευλογία του μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου μας Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερωνύμου. Καλή αυριανή και καλή δύναμη στον αγώνα σας.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης για την ακολουθία του πανηγυρικού αρχαιρατικού Εσπερινού με την ευκαιρία της εορτής της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, χωροστατούντος του Επισκόπου Σκιάθου κυρίου Ιωάννου του και Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και συγχωροστατούντων του Ποιμενάρχου των Ίσων Μητροπολίτου Πετσών και Γίνης κυρίου Εφραίμ και του Μητροπολίτου Συσανίου και Συαιτής της κυρίου Αθανασίου, συμπροσευχομένης της ηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Αιγίνης, Τιμοθέης Μοναχής.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.

0: Η Εκκλησία μας, σεβαστέ Πάτερ Θεόδωρε, αγαπητέ μου διάκονε του Θεού του Υψίστου Ραφαήλ Κοσμά και εσείς λαέ του Θεού, γιορτάζει σήμερα την ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Εναγής Πατρός Ιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, ενός Αγίου του προηγούμενου αιώνα, ο οποίος έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι αδικήθηκε και συκοφαντήθηκε πάρα πολύ στην ζωή του. Κράτησε απάνω του αυτόν τον ονειδισμό των ανθρώπων και τον βάσταξε μέσα από μία προσευχητική στάση απέναντι στον Θεό, χωρίς ποτέ να διαμαρτυρηθεί. Αντιθέτως μάλιστα, και όταν οι ίδιες οι μοναχές εκεί στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα του έλεγαν να παραπονεθεί και να υψώσει λόγο, έλεγε όχι, ο Θεός θα μιλήσει, ο Θεός θα υπερασπιστεί την ελαχιστότητά μου, Αυτόν θα έχω πάντα δίπλα μου και σε Αυτόν θα προστρέχω. Δεν θα αντιφέρω κανένα λόγο απέναντι στον συνάνθρωπό μου που με συκοφαντεί άδικα. Δεν θα πω τίποτα και θα βαστάξω μέχρι τέλους αυτή τη συκοφαντία. Και έγινε παράδειγμα για όλους μας, όλους εμάς οι οποίοι θέλουμε να σταθούμε άξια ή όσο το δυνατόν γίνεται απέναντι στον Θεό και απέναντι στο θυσιαστήριό Του. Μία διαδικασία κατά την οποία πολλές φορές εμείς οι κληρικοί δεχόμαστε τα πειρά των ανθρώπων ή των άλλων κληρικών συλλειτουργών μας και πάντα ζητάμε τη δικαιοσύνη είτε από τον δεσπότη μας είτε από διάφορα δικαστήρια. Όμως το δικαστήριο του Θεού είναι αυτό το οποίο κρίνει πάντα και αποδίδει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την δικαιοσύνη απέναντι στον συκοφαντημένο, απέναντι στον αδικημένο, απέναντι στον ορφανό, στον άνθρωπο ο οποίος δεν είχε ποτέ του κανένα στήριγμα. Και έτσι αυτός ο Άγιος του προηγούμενου αιώνα, ο Άγιος Νεκτάριος, έρχεται ο ίδιος να λάμψει μέσα σε εκείνο το σκοτάδι το οποίο βρισκόταν η Εκκλησία μας, μέσα σε αυτή την αναστάτωση των χρόνων εκείνων μετά τη μικρασιατική καταστροφή και όλα αυτά τα οποία επακολούθησαν. Όμως το σκήνομά του εκεί στη Μονή της Αγίας Τριάδος αποτέλεσε πόλο έλξης για όλους αυτούς τους βασανισμένους, για όλους αυτούς τους αδικημένους ανθρώπους. Εκεί προσέτρεχαν, εκεί πήγαιναν να βρουν την παρηγοριά, πήγαιναν να βρουν εκείνον τον λόγο τον οποίο ζητούσαν μέσα τους, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να παλεύουν στη ζωή τους. Και ο Άγιος, ακόμα και από τον τάφο του, δεν άφηνε αυτούς τους ανθρώπους, διότι ήξερε πολύ καλά τι θα πει αδικία. Το είχε νιώσει ο ίδιος απάνω του και έτσι βοηθούσε με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορούσε από τον άλλον κόσμο που βρισκόταν, αλλά ήταν πολύ αισθητή η παρουσία του μέσα στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα, όλους αυτούς τους πιστούς οι οποίοι προσέτρεχαν στον τάφο του. Ο Άγιος εκοιμήθη στις 9 Νοεμβρίου του 1920, πριν τη μικρασιατική καταστροφή. Θα γίνουν 4 απόπειρες ώστε να ανοιχτεί ο τάφος του και να γίνει ανακομιδή των λειψάνων του. Η πρώτη το 1921, η δεύτερη το 1923, η τρίτη το 1927. Και τότε, όταν και την τρίτη φορά ανοίξαν τον τάφο του, θα δούνε ολόκληρο το σκήνομά του με τα άνφια του σαν να μην έχει περάσει μία μέρα από την ταφή και τα λουλούδια που ήταν κοντά του να παραμένουν και αυτά ανθισμένα και ολόφρεσκα. Και τότε παρακάλεσε ο ίδιος ο Άγιος τον Θεό να φέρει την φυσιολογική αποσύνθεση στο σώμα του, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε το σώμα του να φτάσει σε διάφορα μέρη της γης, ώστε να βρίσκεται εκεί πέρα η παρουσία μέσω των λειψάνων του και να επιτελεί θαύματα και ο κόσμος να έχει αυτή τη δυνατότητα να ακουμπήσει απάνω σε αυτά τα λείψανα και να βρει αυτή την παρηγοριά. αν και ο Άγιος βρίσκεται παντού, βρίσκεται εκεί που τον καλούνε, εκεί που ζητάνε μέσω του ονόματός του την παρηγοριά τους οι άνθρωποι. Και έτσι το 1953 στην τέταρτη εκταφή και να κομιδεί το λιμψάνο του, το σώμα του Αγίου είχε πλέον έρθει αυτή η αποσύνθεση, οπότε μπορέσανε να πάρουνε τα χαριτόβητα λείψανά του, να τα πλύνουνε, να τα περιποιηθούνε και να κάνουν, να τα φέρουνε στο ναό εκεί της Αγίας Τριάδος, να τα εναποθέσουνε στο κέντρο του ναού, να βάλουνε την αρχιερατική του μήτρα και να κάνουνε νυχτερινή θεία λειτουργία όπως κάνουμε και εμείς σήμερα. Η άρρητη ευωδία η οποία εξέρχονταν από αυτά τα λείψανα κάλυψε όλον τον ναό και όλοι μιλούσανε για ένα θαυμαστό γεγονός. Ο Άγιος ήταν παρόν. Το 1961, 5 Νοεμβρίου, ο Πατριάρχης τότε Αθηναγόρας θα αγιοκατατάξει επίσημα τον Άγιο Νεκτάριο στις αγιοβαλτικές βέλτους, ώστε η Εκκλησία να αναγνωρίσει αυτόν τον Άγιο, ο οποίος τόσο πολύ προσπάθησε και μόχθησε να φωτίσει τους ανθρώπους εκείνα τα δύσκολα χρόνια που ο προτεσταντισμός λειτουργούσε ανεξέλεκτο στην Ελλάδα, να βοηθήσει τους νέους μας μέσα από το έργο το οποίο έκανε, κυρίως το συγγραφικό αλλά και το διδακτικό στη Ριζάριο Σχολή, να αναγνωρίσει όλο αυτόν τον κόπο του, ο οποίος ήταν κόπος ο οποίος προερχόταν όχι από το περίσευμα αλλά από το υστέρημα, διότι από την πολύ του αγάπη ο Άγιος προς τον άνθρωπο και όπως προείπα κυρίως προς τους νέους ήταν αυτός ο οποίος μόχθησε και ήθελε να σπείρει τον καλό σπόρο μέσα στις ψυχές των μαθητών και παιδιών του. Και έτσι μπόρεσε αυτός ο Άγιος να αναγνωριστεί και να πάρει τη θέση του. Και μόλις το 1995 ο τότε Πατριάρχης Πέτρος ο Αλεξανδρίας συγκάλεσε σύνοδο στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και η Αλεξάνδρεια αναγνώρισε και αυτή την αγιότητα του Αγίου Νεκταρίου, μιας και υπήρχαν πάντοτε αντιδράσεις και σκόπελοι οι οποίοι έπρεπε ο Πατριάρχης να ανταπεξέλθει για αυτόν τον Μεγάλο Άγιο. Και όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα ο Πατριάρχης Πέτρος ο Αλεξανδρίας, πήγε στην Αίγινα και πάνω στον τάφο του Αγίου ακούμπησε την πράξη τη συγχωρητική απέναντι του Πατριαρχείου, ζητούσε του Πατριαρχείου συγγνώμη απέναντι στον Άγιο για όλα αυτά τα οποία τράβηξε ο Άγιος και έτσι να αποκατασταθεί η τιμή αυτού του Αγίου σε όλη την Οικουμένη. Και ερχόμαστε σήμερα εδώ να τιμήσουμε αυτό τον Άγιο και να κουμπίσουμε κι εμείς σε αυτό το απότμημα του Ιερού Λειψάνου το οποίο έχουμε. Ένας Άγιος ο οποίος έμεινε ακλόνητος στην πίστη του, έχοντας ως παρηγοριά του την Κυρίω Θεοτόκο. Πάντα σε αυτήν προσέτρεχε, πάντα σε αυτήν παρακαλούσε. Είναι γνωστής οι προσευχές οι οποίες έκανε και ο ύμνος τον οποίο συνέθεσε για αυτήν. Και όπως γράφει ένας Άγιος Πατέρας, ανέβηκε λέει ο Άγιος Νεκτάριος στις ύπατες βαθμίδες της κλίμακος των αρετών, νεκρώθηκε για τον κόσμο, έζησε εν Χριστώ Ιησού, έγινε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, κατέστη ένθεος και θεοειδής και ως τεθνεμένος αθαρτοποιήθηκε ήδη από αυτόν τον κόσμο, επορεύθη πλέον προς την αιώνια και άλικτη μακάρια και ισόβια ζωή. Δεν είχε τίποτα το οποίο μπορούσε πλέον τον Άγιο να τον εμποδίσει. Είχε νεκρώσει τα πάντα γύρω του, είχε νεκρώσει τον εαυτό του και τον είχε προσφέρει στον Θεό και στον άνθρωπο. Αυτό το παράδειγμα, αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι σε όλους μας και ιδίως σε εμάς τους λειτουργούς του Υψίστου, ώστε να νεκρώσουμε τα δικά μας πάθη και τους δικούς μας εγωισμούς, τις δικές μας ελλείψεις και να μπορέσουμε μέσω της προσευχής μας να ατενίσουμε το πρόσωπο του Θεού, να μπορέσουμε να φέρουμε όπως ο Άγιος Νεκτάριος είχε τον ίδιο τον Χριστό ως δικηγόρο και υπερασπιστή του σε όλες τις συκοφαντίες, να έχουμε και εμείς τον Άγιο Νεκτάριο ως ένα συνήγορο υπεράσπιστης εκείνη την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, δείχνοντας και εμείς αυτήν την αγάπη μας προς το Θεό και την αγάπη μας προς τον συνάνθρωπο, γιατί αυτή η αγάπη είναι η αιτία και η αφορμή που μπορεί να πληρώσει όλα μας τα πάθη και τα λάθη και μπορεί τον άνθρωπο να τον οδηγήσει ένα βήμα παραπέρα, ένα βήμα ψηλότερα στο να φτάσει κοντά στο Θεό. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά σε όλους. Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η εθνή σωτηριών σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάνω των λαών, φως αποκάλυψη των εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστην τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, να δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

0: Θεός ελθεί εφ' ημάς, η αυτούθια χάρ και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίση μόνο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει τιμίων και ζωπιού Σταυρού, προστασίας δημή προαγιωθείου δυνάμεων σωμάτων, οικησίας τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και περιφύμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και ελληνικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των Αγίων, των Διαναψάντερα Μητροπόλη και Επαρχία του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, ηγαπημένου ψηθιού και Παρθένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Κιμ και Άνης, του Εναγίας Πατρός Σιμών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλους του Θαυματουργού, ου και την μνήμη των ανάμνηση τη ανακομιδή των ιερών λειψάν αυτού μνή επιτελούμε και πάντων στον Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Δόξιν υψίς Θεό και επιγήσιν είναι ανθρώπης ευδοκία, δόξιν υψίς Θεό και επιγήσιν είναι ανθρώπης ευδοκία. Δόξιν υψίς Θεό και επιγήσιν ειρήναν ανθρώπης ευδοκία, Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να γίνει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να γίνει την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύν της αντλήβοντες με πολύ επανίσταται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτων μου η δόξαν μου και υψών κοινή κεφαλή μου. Φωνή μου προσχύριον εκέκραξα και επίγουσο με ξόρο σου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα. Ξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ω φοβήσω με από μυριά τον λαό τον κύκλο είναι επιτιθεμένον. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάνταξας πάντα σου θρέοντας Ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα. Ξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενυπάγησαν μου και επεστήριξα σε με τη χείρα σου. Ου και στην ίαση εν της αρχή μου προσώπου της οργής σου. Ου και στην ειρήνη του σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου όσοι ου φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και σάπισαν μολοπές μου από προσώπου της αφοροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθηνε ως τέλος όλην την ημέραν σκυδροπάζουν επορευόμην. Ότε ψώε μου εμπλήστες μαγμάτων και ου και στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμουν από στην αγμού της καρδίας μου. Κύριε αντίον σου πάση επιθυμία μου και ως την αγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και στε μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ήγησαν και έστησαν και εγκιστά μου ακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μιλάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δύο σήκω φως ούκ ο εικόν και ο σοι άλλος ούκ ανοίγον το στόμα αυτού και γενόμενο ο σοι άνθρωπος ούκ ακόν και ούκ έχον το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επίση Κύριε έλειψα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσιμη η εχθρή μου και εν το σελευθήν επόδας μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και η αλγιδόν με ενώπιόν μου εστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ να ακυλώ και με ρημνήσου πέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθρή μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνδησαν μισούντες με αδίκως, ή αν τα αποδιδόντες με κάτω εχωθόν εν διεβαλών με, επί κατά δίκον εχθοσύνην. Μη καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστησμέ μου, πρόσης βοήθειά μου και της σωτηρίας μου. Μη καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστησμέ μου, πρόσης τη βοήθειά μου και της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω. Εδίψεις έσαι ψυχή πως απλώς εισάξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ό,τι κρίσον το έλεος σου που ζωά στα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου ορατά χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότο επληστή η ψυχή μου και χείλη γαλιάσεω ενέσει το στόμα μου. Η εν ημών ευών σου επί

αγιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούδεται λάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υι και εις τους αιώνας των αμήν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ένεσε και έκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εισελθέντων ο ποιόν σου προσευχή μου κλείνον το ούσου στη δέησή μου. Ό,τι επλήστη χαγών η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέπτοντες εν τάφο. Ο νου και μνήστησετ και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε λάκο το τάτο σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστρίχ θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγεις επεμέ. Εμάκρινας τους γνωστούς μου επεμέθεν του με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και εξορυγόμην, ή ο οφθαλμοί στένης σαν πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, την ημέραν, τι επέτασε προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις τα μάσια, ή ατρία να στους εξομολογήσω δέση. Μη διηγήσε τέτοισαν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκόθα μάσια σου και εν δικαιοσύνη σου εν γη επλυλισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί, η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου πε μου. Πτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκνεωτητός μου. Υψωθείστε ταπεινώθην και εξπορήθη. Επεμέ δηλητών εργέ σου, οι φοβερισμοί σου ξεταραξάνε. Εκυκλώσαν με όλη την ημέρα αν πέρα ίσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός, τη σωτηρία μου μέρασε και κραξά και νεκτήν αντίον σου. Είσαι ελθέντων ο ποιόν σου, προσευχή μου κλείνω το ούσου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσα στα σαν ταποδόσου αυτού. Τον ευλαιοτέοντα πάσα στα νομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου. Τον λυκτρούμενον εκφθοράς του ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτριμής. Τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου να κινηστείς το εωσέ του νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σαθούς αυτού του Μωυσή της Ιης, η Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λέημον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται εις ουδέης των αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίσην μην. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημήν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη εκρατέως ο Κύριος, το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσον απέχουσαν το λεαποτισμόν, εμάγναν εφημών τα συνομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρης Κύριος, τους φοβουμένους αυτών, ό,τι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνής του κουσεσμέν. Άνθρωπος ο σύγχορτο εις ημέρη αυτού, ως οι άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλυτε με αυτό, και όχι υπάρξει και γεμεγνώσετε τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού ποιησιών, της φυλάσσουση, την διαθήκην αυτού, και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιησε αυτάς. Κύριος εν το ουρανού ετοίμασε το θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιόντος των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντος το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπο της ποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπο της ποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της ενδέσει μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι οδηγηθήσετε ενώπιό σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν της ζωήν μου. Εκάδισέ με εν σκοτεινούς ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασιν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών χιόν μελέτησαν η πάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διε πέντασε προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύς ακουσών μου Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιεθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον πίσω όν το πρωί το λαιό σου ότι ψήλπισα. Γνώρισον μη κύρωδον εν υπορεύσω με την προσυρέτη ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον.

με του πίντο θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι ο δούλο σου ημί. Εισάκουσόν μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, τι και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιμών. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Η ελπίση

παρόντες σωμάτων και ψυχών αγιασμών και ίασιν παθών παντόδαπων. Κομιζόμεθα προσπίπτοντες ευλαβώς τη χάρη της σου κράζοντες.

0: Πάση.
1: Ελεησόν με ο Θεός κατ' ο μεγαλαιός κατ' ο πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόλ με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειεν η γάπη σας στάδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ρατής με εισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκαντήσω με. Ακουτής με αγαλίασεν και αφροσύν αγαλιάστος θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τα ανομίας με εξάλληψον. Καθρίαν καθαράν κτίσουν εμεί ο Θεός. Και πνεύμα ευθέσει γέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον, μία αντανέλησε επί μου. Απόδοση με την αγαλία στο σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξουν όμως τα σωδού σου και σε βεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίζε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλία στη γλώσσα μου, δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γύρει την ένεσή σου. Ό,τι θέλησε στη σία να το κάνω, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και ταπαινωμένο ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις. Θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και λογαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου.

κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σε νελαίοι και εκτιρμείς, ύψωσον και έρθεις γενών ορφοδόξων, και κατάπευσαν εθιμάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναγράμματος Δεσποινήσιμων Θεοτόκου και υπαρφαίνου Μαρίας, δυνάμεις του Τιμιζοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίου Δυνάμειων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και εν δόξου Προφήτου Προβρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και Πνευμίμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου Καλλινικών Μαρτύρων, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Φεοβόρου Τύρνος, Φεοβόρου Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων, Χαραλάμου Ελευθερίου, Ιγνατίου Πολυκάρπου και Κοσμάτου Ετωλού, των Ασίου και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Σίες Μητρός Σίμων Θεοφόρος Λυσάρτης, του Σίου Πατρός Σίμων Μαξίμου του Γρεκού και πάντων διαλαψάντων Αγίων της Ιεράς Μητροπόλεως Ταύτης, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου Θεολόγου, του Αγίου Πατρός Σίμων Λουκάρ και Ψκόπους Κρυμαίας του Θαυματουργού, της Αγίας Ουσίου Μάρτυρος Φιλοθέης Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Κιμκιάνης, του Αγίου Πατρός Σίμων Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, την ανακομιβή του Ιερού Λειψάνου αυτού εορτάζομεν και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομαι σε μόνε πολυέλε Κύριε, επάκουσιν ημών των ονοματολογραίων.

Φύλαξον ημάς ο Θεός, της συγχώρητης, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό,

0: Ιησούν και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κυρία λαϊσός.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, εσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων ιονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραφόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Τον σε το λειψάνον σου, την εκ του τάφου κομιδίν γεραίροντες νεκτάριε θαυματουργέ, ευσεβοφρόνος βόμεν σύ, χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
3: Χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
2: Ως ως μη αγρού πλήρους νεκτάρια ή ως μη των Αγίων λειψάνων σου, ως έφη πάλε Ισαάκ, επευλογών τον Ιακώβ, σίκαρόλος καθαγιαστής, τι εν αρέτο ζωή αγιότητος όφθη σκεύος εκλεκτών και τον πάλε Αγίων ισότιμος και κοινωνός, διό και ισορός των σων σεπτών λειψάνων, κυβωτός αγιάσματος πάση πρόκειται, τι του Παναγίου Πνεύματος επιφυτίσει, καθαγιάζουσα τους προσερχομένους και θεραπεύουσαν όσους ανιά τους, και νέμουσα κενισμών μετανοίας, πεπαλαιωμένες ψυχές τη αμαρτία, ον την σεπτήν ανακομιδήν εορτάζοντες, τα σά θαυμάσια ευσήμως κηρύττωμεν και ευσεβοφρόνος βοόμενση. Χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
3: Χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμε.
2: Τη τρίτη του αυτού μηνός, την ανακομιδήν εορτάζομεν των τιμίων λειψάνων του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, επισκόπου πενταπόλεως του θαυματουργού.

Χριστού του Μεγάλου Ευθυμίου. Ιδώσον είναι των Θεών κτίστην Πάτερ αυτών προπάντων εξελέξω κτισμάτων. Ο Άγιος Ζήνων εν λέβητη μολύβδου κοχλάζοντος βληθείς τελειούτε. Ζήνων ο Θείος του Θείου Πόθος Ζέων, χαίρον υπήλθε του μολύβδου το Ζέων. Η Αγία Βασίλισσα, θηριομαχήσασα και μηδέν βλαβήσα τελειούτε. Οφθήσα Βασίλισσα φρικτής θηρής, φρικτό παρέστη παν βασιλέως τρόνο. Ο Άγιος Αριστείων, επίσκοπος Αλεξανδρίας, πυρή τελειούτε. Ως εις άριστον την πυράν σπέβδον τρέχεις, Χριστού άριστε μαρτύρων Αριστείων. Τι αυτή με ο Άγιος Χαρίτων, ένας βέστου βόθρο βληθείς τελειούτε. Εις δις Χαρίτων εις της, στον άσβεστον βόθρον, άσβεστον έβρεφος ακυρά του τόπου, ο Άγιος Μάρτης αρχοντίον λοιμό τελειούτε. Ο Άγιος είναι ο Μάρτης Πολύδωρος, ο εν τη νέα Εφέσου μαρτυρήσας κατά το χιλιοστό, επτακοσιοστό εν 24ο αγχώνη τελειούτε. Σε αυτόν Αγίες Πρέσβειες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

και εξουσίας εν αυτό και του κατεξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημον στρατού του Κυρίου Θεϊθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτη

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και

0: Αντί λαφού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναχίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συ Κύριε, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εν τη βασιλεία σου μνήστη τιμών Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου μακάρι πτωχή το πνεύματι ότι αυτό

0: προς Εφεσίους επιστόλης Παύλου το αναγνωσμά.
1: Προσχωμέν.
0: Αδελφοί, ο στέκνα φωτός περιπατείτε, ο γάρ καρπός

δικαιοσύνης, ότι αυτόν έστι βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ονειδήσουσιν ημάς και διώξουσιν και

0: Ειθόμεν, αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, σοφία. Ευχαριστούμε εσύ, Κύριο Θεός, τον δυνάμεων του κατεξιώς ημάς παραστήνε και νυν του Αγίου Σου Φυστηρίου και προσπεσήν της εκτιμής Σου υπέ των ημιτέρων αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων. Πρόσδειξε ο Θεός τη δεήσιν ημών, ίσον ημάς αξίους ή ενέστε του προσφέρεις της δεήσεις και ηκεσίες της ποιησίας ανεμάκτους υπερπάντων του λαού Σου και εκάνωσον ημάς ους έφου εν διακονία Σου τάφην εν τη δυνάμη του Πνεύματος Σου του Αγίου καταπαγνώστος και προσκόπτος εν καθαρό του μαρτύρου συνειδήσεις ημών επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούω ημών ήλεος ημίν ή και το πλήθη της εις αγαφότητος ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Έτηκε τι εν ειρήνη του Κυρίου Θεϊθώμε.
1: Ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Ελέησον.
2: Σοφία.
3: Πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτομαι και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει την δέηση ημών, καθαρίσιμον τας ψυχάς και τα σώματα παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εσύ μείναν ένοχον και ακατάκτητον παράσιτο Αγίου Συναστηρίου. Χάρισε ο Θεός και τη συνεχμή προκοπήνου βίου και πίστεως και συνέσου πνευματικής. Δώσε αυτή με τα φόβου και αγάπη λατρεύνηση. Αν ενόχο κατακτήσει μετέχει τον Αγίο Συμυστηρίο και τη υπουργή Βασιλεία, αξιοθύνε.

ημών Καλλινίκου και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος, Θεοδόρου ιερέως με τον οικείων αυτών, Αποστόλου ιερέως του συμπροσευχομένου των οικείων αυτών, του ευσεβού ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη ταύτη, των αρητών επιτρόπων, στρομητών, αφαιρωτών, δωρητών, ευλαβών, προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου, των δούλων του Θεού, Παναγιώτου και Γεωργίου, υγείας, βοηθείας και φωτισμού, προκοπής αυτών των δούλων του Θεού, Ιωάννου και Στεφανίας, υπερηγίας και τεκνοποιίας αυτών, και πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θεία Μυσταγωγία ταύτη, των μακαρίων και δημοκτητόρων, ανακαινιστών και αφαιρωτών του Αγίου Ναού τούτου, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισωμένων και πεσόντων και πάντων πίδυναστάσεις ζωής ενοικημένων πατέρων και αδελφών ημών, των δούλου του Θεού Νεκταρίου και του δούλου του Θεού Νεκταρίου Ρωμανάχου Πνευματικού ημών Πατρός, νηστή Κύριος ο Θεός ημών, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Εις πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη.

Κύριον την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Τη Παναγία Αχράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου.

Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα οποιηθέντα ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

άξιον και δίκαιον, σε ημιήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντιτός ποτεία σου. Σίγαρη Θεός, ανέκφρος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος αυτοσόν, σύ και μονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειώντος τιμάς παρήγες και παραπεσόντας ανέσεις πάλιν, ποιου καπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς νερό ανοίγες βασιλείας σου ευχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων, ονείσμε και ενουκίσμε των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εσύ μας γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και η λειτουργία στάφτης, είναι των χειρών ημών δεύτερη δεξίως σας, και έτσι παριστήκα στοιχεία αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτέρυγα απολιώματα μετά.

Πάντων των Αγίων μνημονεύσα τεσέτη και τη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμιοδόρων του Κυρίου δεηθόμεν όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριων ίσως μην ευωδίες πνευματική εις απ' την καταπέμψη μην τη θείαν χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν υπέρ του ρηστίνα ημάς από πάσης θλίψεως ο

0: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και της άμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Κύριε.
2: Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα παρησίασα κατακρήτως, τολμάνετε και αλλήστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι ίσου στη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

θανάτων επουρανίο και σοπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτυνε της άμενη, εαυτούς

Ο ευλογώντος, ευλογώντος Κύριε, και αγιάζοντος επισήπ επιθώτας. Σώσ' τον λαό σου και ευλόγη την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξης δυνάμει, μην εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντες επί σέ. Ειρήνη τον κόσμο στον δόρισε. Τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύς, τις άρχους ημών τον στρατό και παντί το λαό σου. Ό,τι πάσα δώσει αγαφή και παν δόρημα τέλειον αν αφαιρεστήν, καταλάβει ο Πατρό του φώτων. Και στη δόξα και ευχαριστία και προσκυνήσει ένα πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξαση.
1: Κύριε Πνεύματι, γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες δημίου πουρανίου θείο δυνάμενο σωμάτων, ηκεσίες τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλήλικων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρου Βασιλής της Άρτης, του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Ροδοβισδίου, πάντων των Αγίων, των Διαλαξάν Τερά Μητροπόλη και Επαρχία Ταύτη, της Αγίας Φιλοθέης Αθηναίας, του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Επισκόπου Σιφερουπόλεως του Θαυματουργού, του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου Θεολόγου, του Μέσου του Ιού και Παρθένου, του Ενεγεί Πατρό Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου του Πόστου Χριστόμου, που την θεία μυσταγωγή επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνη, του Ενεγεί Πατρό Σιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεω του Θαυματουργού, ού την ακομιδή του Ιερού Λιψάνου αυτού μη επιτελούμε και πανηγυρίζουμε και πάντων στον Αγίων, ελεήσε και σώσε ημά ω αγαθό και φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό. Του σκοπιώντα και ψάλλοντα και τον περισσότερο λαό, Κύριε, φύλατε ει πολλά έτη. Να σα ενημερώσουμε ότι εδώ στο ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου θα πραγματοποιηθεί αγρυπνία παραμονή του Τιμίου Σταυρού. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ του ψάλτε που τόσο όμορφα έψαλαν την ακολουθία του Αγίου και όλου εσά που αγρυπνήσατε εδώ μαζί για τον Άγιο, να έχετε την ευλογία του στα σπίτια σα και στι γονιέ σα. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς, διαπρεσβειών του Αγίου Νεκταρίου, φυλάτη πάντας όλους μας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλή σας ημέρα.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ιερώνα ο Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Αγρυπνία επί τη ορτή της ανακομιδής των Ιερών Λιψάνων του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλους του Θαυματουργού.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα μία εκπομπή αφιερωμένη στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στην προφητική διδασκαλία και ακόμα πιο συγκεκριμένα στον προφήτη Ζαχαρία. Θα μιλήσουμε για τον προφήτη αυτόν, θα πούμε όποια βιογραφικά στοιχεία μπορούμε και μετά θα μιλήσουμε και θα σταθούμε στο βιβλίο του και στις θεολογικές ιδέες που αναφέρονται μέσα σε αυτό. Να πούμε ότι ο προφήτης Ζαχαρίας κάνει εξ αρχής, να το πούμε αυτό, κάνει μία τομή σε κάτι. Όταν ο άνθρωπος ζούσε, ο πρώτος άνθρωπος, στον Παράδεισο, είχε μία επαφή με το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια πνευματική επικοινωνία βέβαια, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος είχε απευθείας κοινωνία με τον Θεό. Η πτώση άλλαξε τα πράγματα και έτσι χρειάζεται έναν μεσάζοντα ο άνθρωπος. Και το βλέπουμε αυτό στο βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία. Δηλαδή έχουμε έναν άγγελο ο οποίος έχει το ρόλο του διερμηνέα. Δηλαδή, ο άγγελος είναι αυτός που θα δώσει το μήνυμα στον άνθρωπο. Έχει χαθεί αυτή η επικοινωνία με τον Θεό από τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτός ο μεσάζοντας είναι ένα «ον», είναι μια ύπαρξη, είναι ένας άγγελος που έχει ακριβώς αυτό το ρόλο. Να μεταφέρει το μήνυμα, τη θέληση, τη βούληση του Θεού στον άνθρωπο. Αυτό το λέει ο Ζαχαρίας και μάλιστα φαίνεται ότι και ο προφήτης έχει ένα τέτοιο ρόλο. Οι προφήτες, έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι το στόμα του Θεού στη γη. Κάτι που θέλει να πει ο Θεός το μεταφέρει μέσα από έναν δικό του άνθρωπο. Λέμε αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι του Θεού που υπάρχουν πάντοτε και στην Παλαιά Διαθήκη μεταφέρουν το μήνυμα του Θεού στους ανθρώπους. Θα λέγαμε ότι αυτή η επικοινωνία μεταξύ Θεού και ανθρώπων έχει έναν ενδιάμεσο κρίκο και αυτός είναι ο προφήτης. Και αυτό είναι το ιδιαίτερο που τονίζει ο προφήτης Ζαχαρίας και πρέπει να το θυμόμαστε. Κάτι άλλο. Να πούμε πρώτα για το όνομά του. Τι σημαίνει Ζαχαρίας? Σημαίνει ο Θεός θυμάται. Και πράγματι ο Θεός θυμάται. Δηλώνει ότι ο Θεός θυμάται γιατί είναι Θεός παντογνώστης, γιατί είναι Θεός παντοδύναμος και είναι αυτός που γνωρίζει τα εσώψυχά μας και τα εξωτερικά και τα εσωτερικά, τα πάντα όλα τα γνωρίζει ο Θεός. Δηλώνεται λοιπόν με το όνομα του Ζαχαρία αυτό. Ο Θεός θυμάται. Να πούμε μερικά στοιχεία βιογραφικά. Ο Ζαχαρίας γνωρίζουμε ότι ήταν γιος του Βαραχία και εγγονός του Αδό. Πιθανόν κατάγεται, σύμφωνα με το βιβλίο του Νεεμία, από ιερατικό γένος, από ιερατικές οικογένειες. Να θυμίσουμε ότι οι κληρικοί, οι ιερείς, στην εποχή αυτή, είναι, η ιεροσύνη είναι κληρονομική ιεροσύνη. Δηλαδή, από τον πατέρα στο γιο πηγαίνει η ιεροσύνη. Και επίσης, να πούμε ότι ο λόγος του σχετίζεται πάρα πολύ, η διδασκαλία του, με τον προφήτη Αγκαίο. Μάλλον θα έλεγα συνεχίζει το έργο του προφήτου Αγκαίου, δηλαδή τι έλεγε ο Αγκαίος, παρότρινε την ανοικοδόμηση του ναού της Ιερουσαλήμ. Έχουν έρθει από την αιχμαλωσία, έχουν έρθει οι Ισραηλίτες και το πρώτο που κάνουν, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να ανοικοδομούν, το πρώτο που κάνουν είναι να ανοικοδομούν το ναό. Γιατί πίστευαν ότι ο Θεός κατοικεί μέσα στο ναό.
Θα το δούμε αυτό τι γίνεται και σε άλλους λαούς και εμείς οι ίδιοι μετά το 1821 που οι Τούρκοι έκαψαν πάρα πολλούς ναούς, με την πρώτη ευκαιρία με την απελευθέρωση έχτιζαν ναούς. Το πρώτο δηλαδή που ήταν στη μέρημνα των ανθρώπων ήταν ότι πρέπει να φτιαχτεί πρώτα το σπίτι του Θεού και μετά το δικό μας σπίτι. Αυτό δείχνει και μία ιεράρχηση στα πράγματα. Τι πηγαίνει πρώτο και τι έπεται. Το σπίτι του Θεού δεν μπορεί να είναι λιγότερο καλό από το σπίτι το δικό μας. Το σπίτι του Θεού πρέπει να είναι όντως από αγάπη και μέρημνα των ανθρώπων φτιαγμένο. Και πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι και οι άνθρωποι δεν ξέρουν αν έχουν μία σε πρώτη προτεραιότητα, αν έχουν σε προτεραιότητα τον Θεό γενικά στη ζωή τους. Το βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι το 8ο και μετά το δεύτερο από τα μέσα του 8ου μέχρι το 14ο κεφάλαιο είναι το δεύτερο μέρος. Γιατί χωρίζονται αυτά τα δύο? Έχουμε δύο, θα έλεγα, θέματα που περιλαμβάνονται. Στο πρώτο έχουμε κάποια οράματα, προφητείες από τον προφήτη για την ανοικοδόμηση του Ναού του Σολομώντα και την ανασυγκρότηση γενικά της λατρείας των Ισραηλιτών. Ενώ στο δεύτερο μέρος, από το 9ο κεφάλαιο μέχρι το 14ο κεφάλαιο, έχουμε αναφορές στον Μεσσία. Παρουσιάζεται ο Μεσσίας και παρουσιάζεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Θα δούμε πώς. Και υπάρχει αναφορά, έχουμε κάνει και εμείς αναφορά σε αυτό, η ημέρα του Κυρίου. Ποια είναι αυτή η μεγάλη, η φοβερή ημέρα του Κυρίου? Τώρα, να πούμε πρώτα ότι για την ενότητα του βιβλίου. Φαίνεται ότι μάλλον το βιβλίο δεν δημιουργήθηκε, έχει γίνει και σε άλλα, αμέσως. Δηλαδή δεν το έγραψε κάποιος σε μία εποχή και σταμάτησε εκεί η συγγραφή. Μάλλον έχουμε διάρκεια αρκετή μέσα στα χρόνια που, και έχουμε και προστίκες μέσα στο βιβλίο αυτό. Πώς φαίνεται αυτό? Φαίνεται γιατί στα πρώτα κεφάλαια υπάρχει ένας ποιητικός λόγος, ενώ αυτό χάνεται στο δεύτερο μέρος που έχουμε ένα πεζό λόγο. Βέβαια κάποιος μπορούσε να πει ότι ο προφήτης ο ίδιος κάποια στιγμή έγραψε με ένα ποιητικό ύφος και αργότερα με ένα πεζό λόγο. Οι ερμηνευτές δεν το εξηγούν έτσι. Θεωρούν ότι μάλλον έχουμε άλλον συγγραφέα για το πρώτο μέρος και άλλον για το δεύτερο. Γι' αυτό και στη θεολογία λέμε το πρώτο μέρος το ονομάζουμε πρώτο Ζαχαρία και το δεύτερο, δεύτερο Ζαχαρία. Όπως το έχουμε κάνει αυτό και με τον Ισαΐα. Έχουμε πρώτο Ισαΐα και δεύτερο Ισαΐα. Έχουμε, ας πούμε, διαφορετικές εικόνες. Στο δεύτερο μέρος δεν έχουμε καμία αναφορά περί του ναού. Πώς είναι δυνατόν ένας συγγραφέας να μην αναφέρεται καθόλου στο ίδιο βιβλίο σε αυτό το θέμα? Είναι ζητήματα τα οποία οι ειδικοί κοιτούν, σκύβουν επάνω σε αυτά και αναζητούν λύσεις στο ποιος μπορεί να είναι, αφού δεν είναι ο Ζαχαρίας, ποιος μπορεί να είναι ένας άλλος συγγραφέας, ίσως πολύ αργότερα χρονικά, που έγραψε το βιβλίο. Θέλω να βάλω μια παρένθεση εδώ και να σας πω ότι αυτό, και θα το πω απλά, δεν πρέπει να μας σκανδαλίζει και να έχουμε μέσα μας αμφιβολίες ως προς τη θεοπνευστία του βιβλίου. Γιατί τέτοια παραδείγματα όπως εδώ, στο Ζαχαρία έχουμε πάρα πολλά. Ό,τι η Εκκλησία δέχθηκε ως θεόπνευστο, το δεχόμαστε και εμείς. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Αν δεν εμπιστεύεσαι την Εκκλησία, είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορείς να εξηγήσεις. Έχω πει και άλλες φορές παραδείγματα πάνω σε αυτό. Είπα για παράδειγμα
ποιος, πού λέει στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, ότι, στην Παλαιά ή στην Καινή Διαθήκη, ότι το σταυρό μας τον σημειώνουμε με αυτόν τον τρόπο? Όλοι σήμερα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο το σταυρό μας. Πού το λέει αυτό η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη? Δεν υπάρχει σαφής αναφορά. Γι' αυτό, εκτός από την Αγία Γραφή, έχουμε και την παράδοση της Εκκλησίας, τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Αυτές αποφάσισαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα σημειώνουμε το σταυρό επάνω μας. Δεν θέλω να ανοίγω άλλα κεφάλαια, αλλά είδατε, το ένα θέμα πολλές φορές οδηγεί σε άλλο και χρειάζεται μια διασάφηση ως προς το χρόνο συγγραφής. Υπάρχει μια παλαιότερη θέση από τους ειδικούς που την προσδιορίζουν περίπου στο 519 έως 516 π.Χ., ενώ νεότερες έρευνες μιλούν για τα ελληνιστικά χρόνια.

Να πούμε επίσης ότι το βιβλίο του Ζαχαρία συσσαγωγικά μνημονεύεται στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα αρκετές φορές, και κυρίως έχει την προφητεία ότι ο Χριστός θα μπει στα Ιεροσόλυμα στην πορεία του για το πάθος επί πόλου όνου, επάνω σε ένα γαϊδουράκι, όπως αναφέρει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 21ο κεφάλαιο. Αυτή είναι μια προφητεία την οποία είχε κάνει ο προφήτης, ότι ο Μεσσίας με αυτόν τον τρόπο θα μπει μέσα στα Ιεροσόλυμα. Και για μας τώρα είναι βέβαια αυτό σαφές, αλλά για φανταστείτε για την εποχή εκείνη ότι ήταν ένα μήνυμα αυτό για αυτούς που διάβαζαν τις γραφές. Αυτοί που διάβαζαν τις γραφές καταλάβαιναν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Όταν θα ακούσετε ότι οι τυφλοί βλέπουν, οι παράλυτοι σηκώνονται και περπατούν, τότε θα καταλάβετε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Και εδώ πάλι άλλη προφητεία του Ζαχαρία, όταν δείτε επί πόλου όνου το Μεσσία να μπαίνει στα Ιεροσόλυμα, και αυτό είναι, ανάβει ένα αλάρμ εκείνη την ώρα. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Έδειγνε τα σημεία ότι εκπληρώνει τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Και βέβαια τα 300 αργύρια, τα οποία και αυτά αναφέρονται στο βιβλίο εδώ, και θα γίνει κάποια στιγμή μια ειδική αναφορά για αυτά, για τα 300 αργύρια. Υπάρχουν συσχετισμοί και άλλων βιβλίων στην Καινή Διαθήκη, όπως το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, με το Ζαχαρία στο 12ο κεφάλαιο που μιλάει για το σταυρικό θάνατο του Χριστού, αλλά και με την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Υπάρχουν συσχετισμοί στην Αποκάλυψη στο 6ο κεφάλαιο και στο Ζαχαρία από το 1ο 1,7 και εξής. Γενικά βλέπουμε ότι και εδώ ανοίγεται η Παλαιά Διαθήκη στην Καινή. Και η Καινή Διαθήκη ερμηνεύει τα πράγματα της Παλαιάς.

Πάμε να δούμε μερικές αναφορές που γίνονται στο βιβλίο και μας προσδιορίζουν θεολογικά μαργαριτάρια, θα τα έλεγα. Πάμε να δούμε πρώτα πώς παρουσιάζεται ο Μεσσίας και η έλευσή του. Την αναμένουν την έλευση του Μεσσία οι Ιουδαίοι, αλλά βέβαια έχουμε πει ότι την αναμένουν με λάθος τρόπο. Αναμένουν κάτι άλλο που ο Χριστός δεν ήταν, που ο Χριστός δεν ήρθε να κάνει. Απελευθέρωση από τους Ρωμαίους. Ένας στρατιωτικός, ένας αξιωματικός, ο οποίος θα έχει και αρκετό στρατό και θα φέρει την απελευθέρωση από τους Ρωμαίους. Ο Χριστός ήρθε να φέρει άλλη όμως απελευθέρωση, αυτή την εσωτερική ελευθέρωση από τα πάθη. Πώς παρουσιάζεται στο βιβλίο? Είναι ο καλός ποιμένας. Είναι ο βλαστός και παρουσιάζεται και ως Ανατολή. Ο Μεσσίας θα προσφέρει μια εσχατολογική εποχή όπου ο ναός θα έχει ανοικοδομηθεί και ο νόμος θα αποτελεί τον νόμο των πολιτών. Τι πίστευε, τι παρουσιάζει ο Ζεχαρίας, αφού έχουν έρθει ταλαιπωρημένοι από την αιχμαλωσία οι Ισραηλίτες, χρειάζονται έναν τόπο και έναν χώρο για να συγκεντρώνονται και για να ενώνονται μεταξύ τους και εθνικά. Τι ενώνει ένα λαό? Ενώνει η κοινή πίστη, η κοινή γλώσσα, οι κοινές παραδόσεις. Όλα αυτά τα φρόντιζαν οι Ιουδαίοι, αλλά κυρίως ο ναός. Στο ναό, όλοι πρέπει να είναι γύρω από το ναό. Εκεί κατοικεί ο Θεός, γι' αυτό και έπρεπε τουλάχιστον μία-δύο φορές ο Ιουδαίος, όπου και να ήταν, έξω από την Ιουδαία και μακριά, σε χώρες ιδωλολατρικές, να πηγαίνουν και να προσκυνούν στα Ιεροσόλυμα. Και πράγματι υπήρχαν τεράστιες ομάδες ανθρώπων οι οποίοι οδηπορούσαν για μέρες και για μήνες για να πάνε να προσκυνήσουν, να μπουν, να προσευχηθούν μέσα στο ναό. Και επίσης λέει, εκτός από το ναό, να υπάρχει και ένας κοινός νόμος. Και ο νόμος είναι ο δεκάλογος εδώ, οι 10 εντολές. Και αυτές να αποτελούν τη λειτουργία όλου του κράτους. Μιλάμε δηλαδή για ένα θεοκρατικό κράτος. Εμείς σήμερα το θεοκρατικό κράτος το έχουμε αρνητικά μες στο μυαλό μας. Αλλά ας το φανταστούμε να ήταν οι νόμοι αυτοί και νόμοι του κράτους. Δεν γίνεται αυτό, διότι ο Θεός δεν επιβάλλει σε κανέναν να έχουμε, ας πούμε, καταναγκαστική έτσι, υπακοή, θα την έλεγα, πάνω στους νόμους. Θέλει ο Θεός να κάνουμε ελεύθερη την προσέγγισή μας απέναντί του, κοντά του. Θέλει ο Θεός να είμαστε ελεύθεροι ακόμα και να τον αρνηθούμε. Και αυτό είναι το μεγαλείο που έχει η Ορθόδοξη πίστη. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε τον προφήτη και το καταλαβαίνουμε αυτό, διότι είπαμε θέλουμε να ενώσει το λαό, γι' αυτό είπαμε θα πηγαίνουμε στην εποχή να τα ερμηνεύουμε τα πράγματα. Οι εχμάλωτοι πρέπει να βρουν πάλι τα πατήματά τους, θα πρέπει να ενωθούν με το Θεό και μεταξύ τους και να τηρούν τον νόμο. Είπαμε ότι ο νόμος σήμερα με τα συγκεκριμένα δεδομένα, οι νόμοι του Θεού δεν μπορούν να γίνουν νόμοι του κράτους, γιατί είπαμε δεν επιβάλλεται αυτό και όταν επιβληθεί έχουμε χειρότερα αποτελέσματα. Αλλά για φανταστείτε να τηρούσαμε μία από τις εντολές, το ου κλέψεις για παράδειγμα. Φανταστείτε πώς θα ήταν η ζωή. Χωρίς συναγερμούς, χωρίς να κλειδώνουμε πόρτες, αυτοκίνητα, περιουσίες. Με μία εντολή άλλαζε όλος ο κόσμος με την εφαρμογή, με την πρακτική αυτή εφαρμογή μίας εντολής. Φανταστείτε και των 10 εντολών. Μιλάμε ένα παράδεισο επί γης. Αλλά ο παράδεισος
δεν είναι εδώ, διότι οι άνθρωποι δεν αγαπούν πολλές φορές τον Θεό, δεν τον θέλουν κοντά τους, δεν εφαρμόζουν αυτά που είπε και καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν επιβάλλονται. Να πούμε επίσης ότι λέει ο προφήτης Ζαχαρίας ότι ο Θεός επιθυμεί οι Ισραηλίτες όταν έρθουν πάλι, επανέλθουν στη γη των πατέρων τους, αυτή να εξαγνιστεί από όλα τα ειδωλολατρικά στοιχεία, τα οποία θεωρεί ότι την μολύνουν. Η Ιερουσαλήμ θα καταστεί το μοναδικό θρησκευτικό κέντρο του κόσμου, όπου όλοι οι Ιουδαίοι ειδωλολάτρες θα προσκυνούν τον έναν και μοναδικό Θεό. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι θεωρεί ο προφήτης ότι θα πρέπει να υπάρχει μία κάθαρση, θα πρέπει να μην υπάρχει, να είναι ο Θεός ο ένας αληθινός Θεός που λατρεύεται και να μην έχουμε προσμίξεις από άλλα ειδωλολατρικά στοιχεία, να μην υπάρχει αυτός ο θρησκευτικός συγκριτισμός, όπως το λέμε στη θεολογία. Δεύτερο λοιπόν σημαντικό στοιχείο αυτό που μας δίνει ο προφήτης Ζαχαρίας. Ένα άλλο σχετίζεται με τον Σατανά. Κάνει ο ίδιος αναφορά περί του Σατανά και των αγγέλων. Και ο Δανιήλ και ο προφήτης Δανιήλ θα κάνει αναφορά στους αγγέλους. Ο Ζαχαρίας όμως καταγράφει τους αγγέλους ως ενδιάμεσες υπάρξεις μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Το είπαμε. Παίζουν το ρόλο των διερμηνέων, των θείων οντολών και των μηνυμάτων. Ο Σατανάς περιγράφεται να αντιμάχεται τους αγγέλους του Θεού, αλλά αντιμάχεται και τους ανθρώπους, τους δίκαιους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Σατανάς εμφανίζεται σαφώς στην Καινή Διαθήκη και έχει και βλέπουμε την υπόστασή του, αλλά ήδη από εδώ ο προφήτης μας μιλάει για την ύπαρξή του και μας λέει για ένα συνεχή πόλεμο, ένα πόλεμο διαρκείας που κάνει εναντίον του Βασιλείου του Θεού, εναντίον των ανθρώπων που θέλουν να πλησιάσουν τον Θεό. Ένα ακόμα στοιχείο που θα ήθελα να συμπληρώσουμε σχετικά με τη θεολογία του προφήτη είναι και ένα άλλο. Στο πρώτο τμήμα που είπαμε, δύο τμήματα έχει το βιβλίο, η ενότητα κλείνει με τη στέψη του αρχιερέα Ιησού, που συμβολίζει αυτή η στέψη τη βαθμιαία συγκέντρωση της εξουσίας στην μεταεχμαλωσιακή περίοδο στα χέρια του Ιερατείου. Είδατε, υπάρχει ένα ερώτημα και υπάρχει και σήμερα από κάποιους. Γιατί θα πρέπει να πάω στην εκκλησία? Γιατί θα πρέπει να εξομολογηθώ σε έναν ιερέα? Δεν μπορώ εγώ να βρω ένα εικόνισμα και να προσευχηθώ σε αυτό? Γιατί να βάλω κάποιον ενδιάμεσο? Εδώ πέρα φαίνεται ήδη αυτό. Το σημειώνει ο προφήτης. Ήδη σε αυτή την περίοδο έχουμε τη δημιουργία πιο συγκεκριμένα του ιερατείου. Δηλαδή θα δίνεις την προσφορά σου στον ιερέα και ο ιερέας θα την προσφέρει στο Θεό. Και είδατε όλο το σημερινό, όλη η σημερινή λατρεία και η δική μας λατρεία των Ορθοδόξων Χριστιανών το ίδιο είναι. Θα ζυμώσεις το προσφορό σου, αλλά στον ιερέα θα το πας. Αυτός θα το προσκομίσει και θα το προσφέρει στο Θεό. Θα προσευχηθεί για σένα. Αυτός ο ενδιάμεσος, τέλος πάντων, είναι θεσπισμένος από το Θεό, είναι αυτό. Είπαμε, όταν χάσαμε την επικοινωνία, την προσωπική με το Θεό, βρέθηκε αυτός ο ενδιάμεσος κρίκος. Και ο Θεός πάλι, ο Θεός μας, ο Χριστός όρισε τους Αποστόλους που τους είπε εσείς θα έχετε το έργο
του δεσμήν και λύν, δηλαδή εσείς θα συγχωρείτε τους ανθρώπους από τα αμαρτήματά τους. Εγώ το κάνω, ο Θεός το κάνει, αλλά το κάνει μέσω των ιερέων. Πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπουμε δηλαδή τις απαρχές αυτής της αυτού χαρίσματος που λέγεται ιεροσύνη. Να πούμε ότι ο Μεσσίας στο βιβλίο αυτό του προφήτη Ζαχαρία παρουσιάζεται κάπως να έχει αντίθετα στοιχεία, αλλά τελικά που είναι αρμονικά για μας που ξέρουμε ποιος είναι ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας εικονίζεται ως τριαμβευτής και ταυτόχρονα και βασιλιάς και ταυτόχρονα ως ταπεινός ποιμένας. Και είναι φοβερό αυτό, στο ότι στο πρόσωπο του Χριστού βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε δηλαδή τη θεότητά του, την δεικνύει πολλές φορές με τα θαύματά του, με τη μεταμόρφωση που έκανε στο Θαβόρ, και ταυτόχρονα τον βλέπουμε να έχει την μορφή και την παρουσία του ταπεινού ποιμένα, ο οποίος δέχεται ραπίσματα, δέχεται κολαφισμούς, δέχεται ύβρις από τα ίδια τα πλάσματά του. Είδαμε μερικά στοιχεία στο πώς ο προφήτης παρουσιάζεται και πώς παρουσιάζει και τον Θεό. Να πούμε ότι είπαμε αυτά τα δύο τμήματα του βιβλίου του. Στο πρώτο μέρος έχουμε εισαγωγή, νυχτερινά οράματα, συμβολική στέψη του αρχιερέα Ιησού και την αποκατάσταση της Ιερουσαλήμ. Και στο δεύτερο μέρος έχουμε προφητείες σχετικά με το Μεσσία. Και παρουσιάζει το Μεσσία και θριαμβευτή, βασιλιά, αλλά και ειρηνικό και ταπεινό ποιμένα. Θα κλείσουμε τα πρώτα που θέλαμε να πούμε σχετικά με τον προφήτη αυτόν μέσα από το ίδιο το κείμενό του. Θα κλείσουμε μιλώντας ο ίδιος. Από το ομώνυμο λοιπόν βιβλίο που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη και που καλό θα ήταν όλοι να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή να διαβάσουμε, γιατί αν θέλετε και αυτές οι εκπομπές έχουν και αυτό το ρόλο, μακάρι να είναι μια αφορμή προκειμένου κάποιοι από εσάς που βλέπετε ή ακούτε να πάτε και να δείτε το κείμενο. Σήμερα είμαστε πολύ τυχεροί, διότι υπάρχουν αρκετές εκδόσεις και στη μετάφραση του κειμένου που είναι πετυχημένες εκδόσεις και μας δίνουν την δυνατότητα να γίνεται πολύ κατανοητό το κείμενο ακόμα και από αυτούς που δεν έχουν καλή σχέση με την αρχαία γλώσσα. Οι μεταφράσεις δηλαδή είναι πολύ επιτυχημένες και αξίζει τον κόπο κάποιος να πηγαίνει και με ένα ρυθμό να διαβάζει ένα κομμάτι από την Παλαιά Διαθήκη. Όμως αγαπητοί μου, είναι πολύ σημαντικό να πάμε και να διαβάζουμε μέσα από το κείμενο τι αναφέρει ο προφήτης σχετικά με το Μεσσία. Είπαμε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου γίνεται αυτή η αναφορά. Λέει λοιπόν: «Χαίρε πόλη της Σιών, αλλά αλλάξτε από χαρά κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Νάτος, ο βασιλιάς σας έρχεται. Είναι δίκαιος και σώζει. Είναι πράος και κάθεται επάνω σε ένα γαϊδούρι, σε ένα πουλάρι, γέννημα υποζυγίου. Θα εξαφανίσει τα άρματα από τον Εφραίμ και τα άλογα από την Ιερουσαλήμ. Θα συντρίψει τα τόξα τα πολεμικά και θα εγκαταστήσει την ειρήνη ανάμεσα στα έθνη». Καταλαβαίνετε εδώ ότι δεν είναι επίγειος βασιλιάς. Κανένας επίγειος βασιλιάς δεν βάζει στην άκρη τα όπλα. Τα όπλα είναι η δύναμή του.
Εδώ πέρα αυτός ο βασιλιάς είναι, έχει άλλα χαρακτηριστικά, είναι άλλος. Αυτός λέει ότι θα συντρίψει τα τόξα, τα πολεμικά όπλα δηλαδή της εποχής, και θα φέρει την ειρήνη. Και αυτή την ειρήνη χωρίς βία θα τη φέρει. Γιατί η βία φέρνει βία. Ενώ εδώ άλλον τρόπο έχει βρει με τον οποίο θα εγκαταστήσει την ειρήνη ανάμεσα στα έθνη. Η εξουσία του θα απλώνεται από τη θάλασσα στην άλλη και από τον ποταμό Εφράτη ως τις άκρες της γης. Ποιος μπορεί να το πει πάλι βασιλιάς αυτό, ότι θα φέρω μια οικουμενική ειρήνη? Το πολύ πολύ να αφορά στη χώρα του και στις γειτονικές χώρες. Εδώ πέρα μιλάει για μια εξουσία που θα πλώνεται, λέει, από τη θάλασσα ως την άλλη τη θάλασσα, δηλαδή από τον ποταμό Εφράτη μέχρι τα άκρα της γης. Αυτό μόνο ένας Θεός μπορεί να το καταφέρει. «Όσο για τους φυλακισμένους σας», λέει ο Κύριος, «θα τους βγάλω από τη φυλακή που μοιάζει με λάκκο άνυδρο και θα το κάνω εξαιτίας της διαθήκης μου μαζί σας που έχει επικυρωθεί με αίμα θυσιών. Γυρίστε πίσω στο όρος Σιών, εσείς φυλακισμένοι». Μιλάει, είπαμε, για τους εχμάλωτους Ισραηλίτες, γυρίζουν πίσω στον τόπο τους. «Η ελπίδα σας δεν ήταν μάταιη. Ορίστε, αυτά που σας έλεγε ο Θεός, ότι πάλι θα έρθετε στην καινούργια πατρίδα και πάλι θα ζήσετε στιγμές ειρήνης και ευημερίας και ακμής. Ορίστε, τώρα εκπληρώνονται όλα αυτά. Και σήμερα σας το επιβεβαιώνω, θα σας αποζημιώσω διπλά. Θα χρησιμοποιήσω τους άνδρες του Ιούδα σαν τόξο μου». Εδώ λέει ότι ο Χριστός, ο Μεσσίας, πάλι πρέπει να πάμε στην εποχή, για να μην παρεξηγήσουμε το κείμενο, να καταλάβουμε ότι ο Θεός πρέπει να φαίνεται για να γίνει αποδεκτός ότι είναι νικητής. Δεν μπορεί να ακολουθήσεις ένα Θεό ο οποίος χάνει στη μάχη. Γκρεμίζεται και η εικόνα του Θεού. Για την εποχή εκείνη πάλι μιλάω. Άρα φαίνεται ένας Θεός ο οποίος υπερέχει και στη μάχη. Υπερέχει και στις πολεμικές επιχειρήσεις. «Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν τους άνδρες του Ιούδα σαν τόξο μου, τους άνδρες του Εφραίμ για βέλη και τους άνδρες της Σιών σαν ξύφος και εγώ σαν ήρωας, που εγώ σαν ήρωας το υψώνω εναντίον του στρατού των Ελλήνων». Ποιους εννοεί τώρα Έλληνες? Τι είναι ο Έλληνας για την εποχή εκείνη? Ποια είναι αυτή η ορολογία, η ερμηνεία της λέξεως? Με τον όρο Έλληνας εννοούνται στην Αγία Γραφή, στη Βίβλο, περιοχές ενίοτε που αναπτύχθηκε ο ελληνικός πολιτισμός. Και ενίοτε, όπως εδώ στην περίπτωσή μας, είναι λαοί εχθρικοί προς τον Ισραηλιτικό έθνος, οι οποίοι θα κατατροποθούν όταν ξεσπάσει ο τελικός πόλεμος ανάμεσα στο Θεό και στους εχθρούς. Και γενικότερα, αργότερα, είδαμε ότι Έλληνας σημαίνει δωρολάτρης. Έλληνες ήταν αυτοί οι οποίοι δεν πίστευαν στον ένα Θεό, αλλά σε περισσότερους θεούς.

0: Ο Κύριος φανερώνεται πάνω από το λαό του. Το βέλος του βγαίνει σαν αστραπή. Το βλέπετε πως παρουσιάζεται. Τον παρουσιάζει με τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Τον αρχηγό. Ο αρχηγός βγαίνει με την πανοπλία του, με το τόξο του. Ο Κύριος ο Θεός σαλπίζει με τη σάλπιγγα και βαδίζει στους ανεμοστρόβιλους του νότια. Ο Κύριος του σύμπαντος θα τους υπερασπιστεί. Τα λιθάρια της φεντόνας του θα χτυπήσουν τους εχθρούς. Θα τους ρίξουν στη γη και αυτά θα κοκκινήσουν από το αίμα τους, όπως τα ραντιστήρια και όπως τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Εκείνη την ημέρα, θυμηθείτε αυτή την έκφραση πάλι, ο Κύριος ο Θεός θα τους σώσει, γιατί αυτή είναι το πίμνιό του. Λαμποκοπούν στη χώρα του σαν πολύτιμα πετράδια. Πόσο ωραία θα είναι όλα. Οι νέοι και οι παρθένες θα μεγαλώνουν με άφθονο στάρι και κρασί. Εδώ είναι μια περιγραφή της ζωής των Ισραηλιτών μετά την αιχμαλωσία. Εκεί έχουν στερηθεί τα πάντα, έχουν χάσει τα σπίτια τους. Φανταστείτε εμάς όταν έφυγαν οι Μικρασιάτες από τις εστίες τους. Τίποτα, πήραν τα πιο βασικά πράγματα μαζί τους. Τα λείψανά των Αγίων, τα εικονίσματα, τα πιο σημαντικά για τη ζωή τους. Και ήρθαν εδώ, στη χώρα, στην ενδοχώρα. Και εδώ πέρα παρόμοια βλέπουμε, έχει γίνει για τον Ισραηλίτη, έχει χάσει τα πάντα. Έχει χάσει ακόμα και ανθρώπους. Και γυρίζει και πώς τα περιγράφει. Θα είναι μια χώρα η οποία θα υπάρχει αφθονία ακόμα και στα υλικά αγαθά. Έτσι το περιγράφει. Μια αφθονία που είναι και στα υλικά αγαθά ακόμα. Ένας ευλογημένος τόπος. Αγαπητοί μου, μέσα στο βιβλίο υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές που είναι σαν να διαζωγραφίζεται το πρόσωπο του Μεσσία. Αυτό κάνουν οι προφήτες. Προτού δουν, πριν δουν το Μεσσία, τον περιέγραψαν. Ο Ισαΐας με άλλο τρόπο, ο Ζαχαρίας εδώ με άλλο τρόπο και όλοι οι άλλοι προφήτες. Όλοι οδηγούσαν με το λόγο τους σε αυτό το πρόσωπο, στο ίδιο πρόσωπο που λέγεται Μεσσίας, που λέγεται για μας Χριστός. Ας κάνουμε λοιπόν μια αρχή να μπούμε, να διαβάσουμε αυτά τα ιερά κείμενα. Λίγο κάθε μέρα. Λίγο, ένα μικρό κεφάλαιο με ένα πρόγραμμα και μετά από καιρό θα πούμε ότι τουλάχιστον διαβάσαμε μία φορά την Αγία Γραφή, να ξέρουμε τι λέει. Εμείς σας ευχαριστούμε που κάνατε τον κόπο και σήμερα και ήσασταν μαζί μας. Είναι μία εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη που παραγωνίζεται και ακόμα υβρίζεται από ανθρώπους. Προσπαθούμε με απλό τρόπο πράγματα τα οποία και οι πατέρες της Εκκλησίας αναφέρουν, αλλά και οι καθηγητές μας. Οι καθηγητές μας στα πανεπιστήμια, μέσα από την έρευνά τους μας έχουν δώσει, να τα μοιραζόμαστε με απλό τρόπο. Θα σας περιμένουμε στην επόμενη συνάντησή μας πάλι να μιλήσουμε για αυτό το πρώτο τμήμα της Θείας Αποκαλύψεως που λέγεται Παλαιά Διαθήκη.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατέ, να ερμηνεύουμε την ιερά ακολουθία του γάμου, για την οποία έχουμε πει ότι μέσα της έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, τις αλήθειες, τις απαντήσεις στα ερωτήματα που αν ένα ζευγάρι θελήσει να ζήσει αυτό το οποίο παραδίδεται μέσα από την ακολουθία, μπορεί να φτάσει στην πλειότητα της σχέσης και της αγάπης. Βρισκόμαστε στην τρίτη ευχή του γάμου. Είναι το σημείο εκείνο που ο ιερέας επίσης ενώνει τα χέρια των δύο μελονύμφων. Ας τη δούμε όμως πρώτα. Ο Θεός ο Άγιος, ο πλάσας εκχώος των άνθρωπων και εκ της πλευράς αυτού ανοικοδομήσας γυναίκα και συζεύχες αυτό βοηθών κατά αυτών, δια τούτος αρέσε τη σύ μεγαλειότητη, μη μόνον είναι των άνθρωπων επί της γης, αυτός και νυν δέσποτα, εξαπόστειλον την χείρα σου εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και άρμοσον των δούλων σου και την δούλην σου, ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή γυνή. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη, στεφάνωσον αυτούς εις άρκα μίαν, χάρισε αυτής καρπών κοιλίες, ευτεκνίας απόλαυση, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βλέπουμε, αγαπητοί ακροατές, και σε αυτή την ευχή ότι η Εκκλησία και πάλι επαναφέρει στην αρχή της δημιουργίας και της κατασκευής του ανθρώπου, διότι ακριβώς ο γάμος έχει τη ρίζα του εκεί, σε αυτήν την ίδια τη δημιουργία του ανθρώπου. Δεν είναι μια μεταγενέστερη πραγματικότητα, αλλά μια αρχική πραγματικότητα που ξεκινάει από την διάκριση του ανθρώπου σε άνδρα και γυναίκα. Έχουμε πει κι άλλοτε το χαρακτηριστικό εκείνο χωρίο που λέει «Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν τον άνθρωπο, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς». Το άρσεν και θύλη, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι υπόμνημα και ερμηνεία της λέξης άνθρωπος. Ουσιαστικά έρχεται δηλαδή να τονίσει ότι η ανθρώπινη φύση είναι ανδρόγυνη. Τώρα εδώ προχωράει και ενώ μας ξαναγυρίζει στην αρχή, έρχεται, θα έλεγα, λίγο να ερμηνεύσει αυτή τη δημιουργία. Ο Θεός ο Άγιος, εκείνος που έπλασε από χώμα τον άνθρωπο και από την πλευρά του ανοικοδόμησε την γυναίκα και την πρόσφερε και την ένωσε μαζί του ώστε να είναι βοηθός κατά αυτόν, δια το ούτως αρέσε τη σύ μεγαλειότητη. Όμως να μείνουμε λίγο και να προχωρήσουμε με προσοχή. Εδώ λοιπόν, από τη μια μεριά, βεβαιωνόμαστε ότι ο άνθρωπος είναι χωρικός αλλά και επουράνιος. Απ' την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος είναι ο άνδρας και η γυναίκα, διότι από την πλευρά του άνδρα ανοικοδομείται η γυναίκα και όχι απλώς ανοικοδομείται σαν ένα πρόσωπο ξεχωριστό ή και αντικείμενο στον άνδρα, αλλά συζεύγνεται μαζί του, προσφέρεται για ενωθεί μαζί του ως βοηθός του ανθρώπου. Θα μείνουμε λίγο σε αυτό το σημείο. Πρώτα-πρώτα οι πατέρες Εκκλησίες τονίζουν ότι η γυναίκα δεν δημιουργείται ούτε από την κεφαλή του άνδρα, ούτε από τα πόδια του άνδρα, αλλά από την πλευρά του. Αυτό τονίζεται, με αυτό τονίζεται η ισοτιμία των δύο προσώπων. Αυτά τα δύο πρόσωπα είναι διαφορετικά, πλην όμως απολύτως ισότιμα. Στην εβραϊκή η λέξη γυνή λέγεται, μάλλον στην ελληνική η γυνή είναι λέξη εβραϊκή, λέγεται ανδρής, και έτσι αυτό δείχνει τη σχέση των δύο, ότι αυτή η σχέση είναι βαθιά, είναι ουσιαστική. Δεν είναι η γυναίκα κάτι το έτερο και το διαφορετικό, αλλά όπως λέει εδώ, βοηθός. Σημειώστε εδώ τη λέξη βοηθός για να τη συναντήσουμε σε ένα άλλο σημείο, εκεί που ο Θεός οδηγεί ενώπιον του Αδάμ ολόκληρη τη δημιουργία. Και ο Αδάμ λέει, δίνει το όνομα στο κάθε τι από τα δημιουργήματα για να καταλήξει το κείμενο στο σημείο αυτό, και αυτό ουχευρέθη βοηθός όμοιος αυτό.
Ενώ λοιπόν πέρασε ολόκληρη δημιουργία μπροστά από τον Αδάμ και ο Αδάμ στο καθένα δίνει το όνομά του, όμως ο Αδάμ δεν συναντά κάτι που να έχει σχέση μαζί του. Νιώθει ότι δεν συγγενεύει με αυτή τη δημιουργία επί της ουσίας. Νιώθει ότι δεν μπορεί μόνος του να βρει ένα νόημα σε αυτήν τη δημιουργία. Είναι κάτι που έχει δημιουργηθεί για να τον υπηρετήσει, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να τον καλύψει και να τον ολοκληρώσει. Ακριβώς λοιπόν, εδώ έρχεται ο αληθινός βοηθός του. Έρχεται η γυναίκα για να βοηθήσει ως βοηθός. Σε τι, θα πει κανείς. Αυτό που βοηθάει ο άνδρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άνδρα, γιατί ούτε ο άνδρας μπορεί να υπάρχει χωρίς τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα χωρίς τον άνδρα, είναι ο δρόμος της θεώσεώς τους. Είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Ο άνδρας στο πρόσωπο της γυναίκας ολοκληρώνει την ανθρώπινη ύπαρξή του. Γιατί όπως είπα, άνθρωπος, η φύση του είναι ανδρόγυνη. Ο γάμος λοιπόν είναι η συνάντηση και η ένωση αυτών των δύο προσώπων, τα οποία μαζί αποτελούν τον άνθρωπο. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη. Μάλλον να δούμε πρώτα το δια το ούτως αρέσε τη σύ μεγαλειότητη. Δηλαδή η δημιουργία του ανθρώπου εκφράζει το θέλημα του Θεού. Έτσι όπως το ακούμε, αυτό το αρέσε μοιάζει λιγάκι εγωιστικό. Έτσι άρεσε στο Θεό, έτσι έκανε. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν στεκόμαστε στην επιφάνεια, γιατί ο Θεός φροντίζει και προσφέρει την ομορφιά. Ο Θεός κατασκευάζει τον άνδρα και τη γυναίκα διαφορετικούς, αλλά και αναζητώντας ο ένας τον άλλον, ώστε μέσα από τη γνήσια κίνηση και ένωσή τους να γίνουν πρώτον μέτοχος ο ένας της ζωής του άλλου, μέτοχος ο ένας της χαράς του άλλου, να νιώθει ο καθής ότι ολοκληρώνεται μέσα από τον άλλον, και από την άλλη μεριά να γίνουν και οι δύο στην αγάπη και στην ένωσή τους πηγή μιας νέας ζωής, αφετηρία της δημιουργίας ενός νέου ανθρώπου. Δεν είναι λοιπόν ένα θέλημα εγωιστικό του Θεού, αλλά ένα θέλημα πανέμορφο και δημιουργικό, το οποίο προσφέρεται και ολοκληρώνει την ανθρώπινη ύπαρξη. Άρα λοιπόν αυτό το αρέσε της η μεγαλειότητη είναι ο τρόπος που ο Θεός, να πω έτσι, σκέφτηκε και μηχανεύτηκε για να οδηγήσει στην πληρότητα το ανθρώπινο ζευγάρι. Η κατασκευή του ανθρώπου, τόσο η σωματική όσο και η ψυχολογική, είναι διαφορετική, αλλά η διαφορά του καθενός είναι ο πλούτος του άλλου. Ο καθένας προσφέρει στον άλλον μέσα από την ενότητά τους. Τι προσφέρει? Αυτό που δεν έχει ο άλλος, τόσο στο συναίσθημα όσο και στη σχέση, ώστε να είναι δυνατή η καρποφορία, η κατασκευή ακόμα του ανθρωπίνου σώματος με ό,τι το κάθε ένα σώμα έχει σαν δικό του πλούτο, αλλά που αυτός ο πλούτος του ενός είναι απαραίτητος για τον άλλον και στον άλλον για τη δημιουργία μιας καινούργιας ζωής. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπει κανείς τη σοφία του Θεού. Μη μόνον είναι τον άνθρωπον επί της γης, ώστε ο άνθρωπος πλέον να μην αισθάνεται τη μοναξιά που αισθάνθηκε στην αρχή, να νιώσει πλέον την πληρότητα της κοινωνίας των προσώπων. Διότι όπως ο Θεός είναι κοινωνία προσώπων, έτσι και ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού δημιουργημένος είναι κοινωνία προσώπων. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αγαπητοί μου, ότι μέσα στο γάμο δεν ερχόμαστε ως ατομικές υπάρξεις, και μάλιστα για να μείνουμε ατομικές υπάρξεις. Ερχόμαστε αναζητώντας, ο λαός το λέει πάρα πολύ ωραία και έχει μέσα του βαθιά σοφία και αλήθεια, το έτερον ίμιση. Αυτό δεν είναι ένα σχήμα λόγου, είναι μια πραγματικότητα. Ο άνθρωπος θα παραμείνει μισός, δεν θα φτάσει στην πληρότητά του. Αυτό λοιπόν αναζητά. Και είναι σημαντικό ο καθένας να μην νιώθει αυτάρκης με τον εαυτό του. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η αγωγή που θα δώσουμε στον άνθρωπο. Να το πω κάπως αλλιώς. Μεγαλώνουν δύο άνθρωποι, δύο παιδιά, μια κοπέλα, ένα γόρι. Έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι ο άλλος. Ο άλλος δεν είναι αντικείμενο απρόσωπης χρήσης.
δεν είναι ένα αντικείμενο σεξουαλικής χρήσης από την οποία παράγεται η δονή, αλλά τελικά εγώ το χρησιμοποιώ αυτό το αντικείμενο, αλλά είναι έξω από μένα. Αλλά είναι ένα πρόσωπο που η κοινωνία μαζί του, και η σαρκική και η πνευματική κοινωνία, με αποκαθιστούν στην πληρότητά μου, με αποκαθιστούν στην αλήθειά μου, με αποκαθιστούν στην εσωτερική μου ομορφιά. Και δεν είναι μόνο η ευχαρίστηση και η απόλαυση της σχέσης, αλλά η χαρά της δημιουργίας μέσα από την κοινωνία και μέσα από την αγάπη. Εδώ θα ξαναπώ κάτι, έστω και αν στενοχωρώ κάποιους. Αυτές οι αλήθειες δείχνουν ότι όλη αυτή η ιστορία περί ομοφιλόφιλων σχέσεων είναι μια ιστορία λάθους, αποτυχίας, ανομαλίας. Μπορεί να υπάρχει μέσα από τη χρήση των σεξουαλικών οργάνων απόλαυση, αλλά δεν υπάρχει πληρότητα. Δεν υπάρχει η αποκατάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο άνθρωπος κοροϊδεύει τον εαυτό του, γιατί εντόπισε τη ζωή και την ευτυχία του στην αναζήτηση της ειδονής και όχι στη χαρά της αγάπης και της δημιουργίας. Και γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να βοηθήσουμε και τα παιδιά και να κατανοήσουμε κι εμείς ότι χωρίς πραγματική έξοδο από τον εαυτό μας δεν θα χαρούμε. Αν ο καθένας μένει στο ίδιο σπίτι με τον άλλον, κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με τον άλλον, αλλά δεν χαίρεται την παρουσία του άλλου και δεν είναι ο άλλος η χαρά του, τότε είναι μισός άνθρωπος, τότε είναι ανάπηρος άνθρωπος και τότε φτιάχνουμε ανάπηρες οικογένειες από τις οποίες υποφέρουν τα παιδιά μας. Κι άλλοτε θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, αλλά τώρα ας προχωρήσω λίγο. Αυτός καινήν, δέσποτα, εσύ λοιπόν Κύριε, που είσαι ο δημιουργός του ανθρώπου με αυτόν τον τρόπο, τώρα εξαπόστειλον την χείραν σου εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Μια όμορφη εικόνα. Στείλε το χέρι σου από ψηλά, από τον Άγιο κατοικητήριό σου και άρμοσον τον δούλον σου Ιωάκ και τη δούλη σου Μαρία. Ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή γηνή. Εδώ αγαπητοί ακροατές έχουμε πάλι μια πανέμορφη λέξη. Άρμοσον. Θα μπορούσε να πει ένωσον. Η αρμονία όμως είναι κάτι πολύ πιο πέρα από την ενότητα. Η αρμονία σημαίνει τη σωστή λειτουργία και την τέλεια σχέση από αυτήν ακριβώς την κοινωνία. Όχι απλώς να είναι μαζί, αλλά να είναι αρμοσμένοι. Θα έλεγα το κάθε τι του καθενός να ανταποκρίνεται σε αυτό το άλλο, στο κάθε τι του άλλου, ώστε να φτάσει στην πληρότητα, να ζήσει την ανατροπή των μαθηματικών, να ζήσει ότι εδώ ένα και ένα κάνει πάλι ένα, μόνο που τώρα αυτό το ένα που είναι ο καθένας μαζί με τον άλλον έχει μια πληρότητα, έχει ένα πλούτο, έχει μια επέκταση, έχει μια ολοκλήρωση, έχει μια έκταση τελικά που καλύπτει τη ζωή και το νόημά της. Όμως τονίζει κάτι, ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή γηνή. Ζητάμε από το Θεό να ενώσει, να αρμόσει τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, ζούμε σήμερα σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν περιμένουν το Θεό. Δεν θέλουν, θα το δούμε παρακάτω αυτό που θα πω τώρα, να νιώσουν ότι ο καθένας τους δέχεται τον άλλον σαν δώρο του Θεού. Και ο Θεός ξέρει ποιο δώρο μας κάνει. Το λάθος δεν το κάνει ο Θεός. Το λάθος το κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Και το μυστικό που οδηγεί στο λάθος βρίσκεται εδώ σε αυτή τη λέξη. Ότι παρά σου αρμόζεται. Αρμόζεται. Από το Θεό μόνον. Ανδρή γηνή. Είπαμε δύο λόγια για αυτό το ρήμα και το ρήμα. Αρμόζω. Εδώ τώρα τι λέει. Ο μόνος που μπορεί να αρμόσει τους ανθρώπους είναι ο Θεός. Αυτό όμως έχει μια προϋπόθεση, ότι τον αφήνουμε. Να, αν θέλετε να συνεχίσω την εικόνα, στείλε Κύριε το χέρι σου.
και πάρε αυτούς τους δύο ανθρώπους και άρμοσέ τους. Θα έλεγα ότι στο χέρι του Θεού μένει αυτοί οι δύο άνθρωποι να απλώσουν το δικό τους χέρι, να βάλουν το χέρι τους ο καθένας στο χέρι του Θεού μέσα, και ο Θεός κλείνοντας, θα έλεγα, το χέρι του, να τους κρατά πια ενωμένους. Και να αυτοί μένουν σε αυτή την ενότητα και την αρμονία που είναι έργο της Θείας Χάριτος, θα είναι πάντα μαζί. Έχετε δει δύο κλειδιά περασμένα σε ένα κρίκο? Όπου κι αν είναι, θα είναι πάντα μαζί. Είτε είναι στην τσέπη μας, είτε μας πέσουν στο δρόμο, είτε τα πετάξουμε στη θάλασσα, είτε τα ρίξουμε σε μια χαράδρα, εφόσον είναι περασμένα στον ίδιο κρίκο, θα είναι πάντα μαζί. Αυτό είναι το μυστικό της αρμονίας. Η αρμονία του καθενός με το Χριστό. Αυτό σημαίνει να βάλω το χέρι μου στο χέρι του Θεού. Σημαίνει να βάλω την καρδιά μου. Είπα και άλλοτε ότι ο άνθρωπος είναι ότι είναι η καρδιά του. Ο Χριστός μου λέει, παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Του τη δίνω. Του τη δίνει και οι άλλοι. Και τότε εκείνος, με τη Θεία Χάρη την οποία επικαλούμεθα, έρχεται να αρμόσει τις δύο καρδιές, ώστε πραγματικά να νιώσουν πανέμορφα, να νιώσουν ότι βρήκα αυτό που ήθελα. Όταν όμως δεν αφήνουμε το Θεό να αρμόσει, και συνήθως ο τρόπος που ζουν σήμερα οι άνθρωποι δεν επιτρέπει στο Θεό. Οι άνθρωποι νομίζουν πως τα ξέρουν όλα. Πριν από το γάμο τους ζουν σαν παντρεμένοι. Διαλέγουν μόνοι τους. Και ο Θεός μας αφήνει στις επιθυμίες της καρδιάς μας. Και η κρίση που περνάει ο γάμος οφείλεται στις επιθυμίες της καρδιάς μας και όχι ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Γιατί όταν ο άνθρωπος είναι συντονισμένος και αρμονισμένος με το θέλημα του Θεού, τότε θα είναι αρμονισμένος με το έτερο πρόσωπο και θα γίνει το ένα και ένα ένα, και θα αποκατασταθεί η ανθρώγινη φύση του συγκεκριμένου προσώπου, του άνδρα και της γυναίκας, που θα είναι όμως ένα, που θα είναι μαζί, που δεν θα είναι δύο. Και σε αυτή την προοπτική, επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο και συγχωρέστε μου για τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω. Τότε πλέον δεν μπορείς να ακούς τις αχλαμάρες του κάθε νεαρού και της κάθε νεαρής που έρχεται και λέει, εγώ δεν μπορώ να βάλω πάνω από τον άντρα τη γυναίκα μου, τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Για μένα την πρώτη θέση έχουν οι γονείς μου. Για να σου πω, βρε ανόητε, νεαρέ ή νεαρά, τι δουλειά έχει το ένα με το άλλο? Εκεί βαθιά ανοιχτωμένος είσαι, ώστε φοβάσαι ότι η αγάπη στη γυναίκα σου απειλεί την ύπαρξή σου? Χωρίς αυτή την αγάπη στη γυναίκα σου είσαι μισός. Όσο και αν αγαπάς τη μάνα σου, μισός και ανάπηρος είσαι. Η ενότητά σου, η αποκατάσταση της προσωπικότητάς σου δεν θα γίνει με το να είσαι κοντά στη μάνα και στον πατέρα σου, αλλά αρμοσμένος με τη γυναίκα που σου χάρισε ο Θεός. Ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ευχή. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη. Ζεύξη θα πει ένωση. Ενώνουν δύο πράγματα. Σύζευξη σημαίνει ότι αυτή η ένωση είναι βαθιά. Είναι κοινωνία ζωής. Εν ομοφροσύνη. Να έχουν και οι δύο το ίδιο φρόνημα. Αλλά είναι δυνατόν να έχουν και οι δύο το ίδιο φρόνημα. Αυτό βέβαια αφορά τα ουσιώδη της ζωής. Και εδώ η ομοφροσύνη μεταξύ των προσώπων αυτών προϋποθέτει την ομοφροσύνη του καθενός στο Θεού το θέλημα. Τότε έχουν ένα κοινό μέτρο και ένα κριτήριο για να μετρήσουν τον εαυτό τους, τη γνώμη τους, τη διαφωνία τους και να μπορούν αυτή η διαφωνία να μην γίνει ρήξη αλλά να οδηγήσει σε αυτήν την ομοφροσύνη. Στεφάνωσον αυτούς η σάρκα μίαν. Κρατήστε αυτή τη λέξη, γιατί σε λίγο θα αναφερθούμε σε κάτι άλλο και θα την ερμηνεύσουμε. Χάρη σε αυτής καρπών κοιλίας ευτεκνίας απόλευσιν. Το στεφάνωμα η σάρκα μίαν έχει την προοπτική πρώτον της κοινωνίας της ζωής ολόκληρης. Ο άνθρωπος είναι ψυχοσώμα. Αλλά παράλληλα, ο άνθρωπος όπως είναι κατασκευασμένος στο πρόσωπο του άνδρα και της γυναίκας, μέσα από αυτό το στεφάνωμα, την κοινωνία θα το δούμε αναλυτικότερα σε λίγο, έρχεται ο καρπός της κοιλίας. Το γέννημα μιας καινούργιας ύπαρξης. Αυτή η καινούργια ύπαρξη από πού πηγάζει? Από τη σοφία του Θεού. Από τον τρόπο που ο Θεός έφτιαξε τον άνδρα και τη γυναίκα. Από το υλικό, να το πω έτσι, που περιέχεται στο σώμα του καθενός. Και από την άλλη μεριά, την απόλαυση της ευτεκνίας. Όχι απλώς της τεκνογονίας, αλλά και της των καλών, θα λέγαμε, παιδιών. Και ο ιερέας, εκεί στη λέξη που λέει άρμοσον, παίρνει το χέρι του ενός και το βάζει μέσα στο χέρι του άλλου και του ζητά όλο το υπόλοιπο διάστημα του μυστηρίου έτσι να είναι. Έτσι θα ξεκινήσουν σε λίγο και τα πρώτα βήματά τους. Η ένωση των χεριών τους είναι η έκφραση, η φανέρωση, ο εικονισμός της ένωσης των καρδιών τους, της σύνδειξης των καρδιών. Μετά από αυτή την ευχή ακολουθούν τα στέφανα. Ο ιερέας παίρνει τα στέφανα, τα σταυρώνει επάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο λέγοντας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και στη συνέχεια ακουμπά το πρώτο στεφάνι στο μέτωπο του γαμπρού λέγοντας στέφεται ο δούλος του Θεού, ας πούμε τώρα Ιωάννης, την δούλη του Θεού Μαρία, και παίρνει το στεφάνι από το μέτωπο του γαμπρού και το φέρνει στις νύφες. Και στη συνέχεια σταυρώνει μπροστά στο πρόσωπο του γαμπρού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τρεις φορές. Και στη συνέχεια θα αρχίσει από την ύφη. Στέφεται η δούλη του Θεού, των δούλων του Θεού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα τόσο γνωστά λόγια είναι όμως πάρα πολύ άγνωστα. Διαθέτουν ένα ατέλεστο τέλος. Και λέω πολλές φορές στα ζευγάρια που παντρεύω, μόνο αυτή την πρόταση, αν ζήσετε, δεν θέλετε τίποτα άλλο. Να τη δούμε πιο απλά. Στεφανώνεται ο δούλος του Θεού. Υπάρχουν δύο ερωτήματα. Ποιος τον στεφανώνει και γιατί στεφανώνεται. Το στεφάνωμα, αγαπητοί ακροατές, είναι στη συνείδησή μας σαν καρπός επιβράβευσης
του αγώνα και τις προσπάθειες ενός ανθρώπου. Στεφανώνουμε έναν αθλητή για τον κόπο που έκανε, για τον αγώνα που έκανε. Εδώ το στεφάνωμα έχει την ίδια αιτία. Ο άνθρωπος για να φτάσει σε ένα σημείο που να μπορεί να παντρευτεί, να μπορεί να ολοκληρωθεί, σημαίνει ότι έχει διανύσει μία πορεία. Τι πορεία θα μου πείτε? Πολλαπλή. Πρωτίστως όμως στην καλλιέργεια του εσωτερικού του κόσμου. Όταν προσφέρεσαι στον άλλον, πρέπει να έχεις κάτι να του προσφέρεις. Εάν προσφέρεις σε κάποιον μία κασετίνα που απ' έξω φαίνεται πάρα πολύ ωραία, πιθανώς να είναι και βελούδινη, και μόνο που τη βλέπεις λες ποιος ξέρει τι έχει αυτό μέσα, και την προσφέρεις στον άλλον, κι άλλος ανοίγει την κασετίνα αλλά μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό είναι κοροϊδία, αυτό είναι απογοήτευση. Άρα λοιπόν, για να στεφανωθεί κάποιος πρέπει να έχει κάνει τον αγώνα του, τον αγώνα της ζωής του. Και πιο συγκεκριμένα, αν στόχος και σκοπός του γάμου είναι η θέωση του ανθρώπου, να έχει κάνει το δικό του αγώνα της αρετής και του αγιασμού του. Δεν στεφανώνουμε κάποιον χωρίς να υπάρχει λόγος και προπαντός χωρίς άθληση. Μπορεί η άθληση να είναι πνευματική, μπορεί η άθληση να είναι σωματική, μπορεί η άθληση να είναι άθληση αγιασμού του ανθρώπου, αγώνας για την πραγμάτωση του νοήματος της ζωής του. Μέσα σε αυτό υπάρχει και η επαγγελματική αποκατάσταση. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν κάτι, τον αγώνα. Μέσα από τον αγώνα ο άνθρωπος διαμορφώνεται σε προσωπικότητα. Έτσι λοιπόν, στεφανώνεσαι για την προσωπικότητα που δημιούργησες. Και τώρα έρχεται ο Θεός να σε στεφανώσει για τον αγώνα σου αυτόν. Με ποιο τρόπο? Με το να σε αποκαταστήσει στην πληρότητα της ύπαρξής σου. Το στεφάνι είναι η κοπέλα, η νύμφη για τον νυμφίο, ο νυμφίος για την νύμφη. Ποιος στεφανώνει όμως? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Και εδώ γεννιόνται μερικά ερωτήματα που ήδη τα θέσαμε. Είσαι έτοιμος να παντρευτείς, παλικάρι μου ή κοπέλα μου? Τι έχεις κάνει σαν προϋπόθεση? Σας είπα κι άλλοτε, μου είχε κάνει εντύπωση όταν ήμουνα μαθητής της τρίτης λυκείου, ότι υπήρχε μια επιστολή του Οδυσσέα Ανδρούτσου σε κάποιο συγγενικό του πρόσωπο νεαρό, το οποίο του ανεκκίνωνε ότι σκέπτεται να παντρευτεί. Και αυτός ο άνθρωπος, ο αγωνιστής, ο μπαρουτοκαπνισμένος, όμως στον ανιψιό του θέτει μερικά ερωτήματα. Του λέει, είσαι άξιος να γίνεις γονιός? Είσαι άξιος να παντρευτείς? Ώστε μπορεί και να μην είσαι άξιος. Και βέβαια, πότε δεν είσαι άξιος? Όταν ουσιαστικά δεν έχεις κάνει τον αγώνα σου αυτόν. Όταν αύριο στην κοπέλα αυτή που τώρα παντρεύεσαι δεν έχεις να δώσεις τίποτα, ή αν έχεις κάτι να της δώσεις είναι η ασχήμια της ψυχής σου. Ο Θεός μας στεφανώνει όταν κάνουμε τον αγώνα για την ομορφιά της ψυχής μας, γιατί τότε μπορεί να θεμελιωθεί το υλικό. Δεν ευλογούμε το τίποτα. Το μυστήριο του γάμου δεν λειτουργεί μαγικά. Δεν είναι αρκετή η παρουσία, η σωματική δύο ανθρώπων. Χρειάζεται
η προσωπικότητα του καθενός. Βέβαια, μερικές φορές οι δύο προσωπικότητες είναι ίδιες, το ίδιο άδειες. Και γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλούς γάμους σήμερα, που σήμερα παντρεύονται και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Δεν υπάρχει τίποτα να τους ενώνει. Και υπάρχει κάτι που τους κρατάει μακριά, ακόμα και αν κοιμώνται στο ίδιο κρεβάτι. Ο εγωισμός τους. Ο εγωισμός είναι η υπανάπτυξη του ανθρώπινου προσώπου. Ένας άνθρωπος που παραμένει εγωιστής, δεν έχει αναπτυχθεί, δεν έχει οριμάσει, δεν έχει καλλιεργηθεί, δεν έχει στοχεύσει στην αρετή στη ζωή του. Δεν ζητά πλέον το πρόσωπο που θα αρμοστεί μαζί του και θα ολοκληρωθεί η ζωή του και θα φτάσει στην πληρότητα. Ζητά στην καλύτερη περίπτωση έναν νόμιμο σεξουαλικό σύντροφο ή έστω την ικανοποίηση και όχι την ευθύνη ότι μπορεί να φέρει παιδιά στον κόσμο. Εδώ μέσα βρίσκεται όλο το κλειδί της ευτυχίας ή της τραγωδίας, όπως το ζούμε σήμερα. Να δούμε όμως και την ομορφιά τώρα του πράγματος. Ο Θεός με στεφανώνει και μου χαρίζει σαν στεφάνι την κοπέλα αυτή που στέκεται δίπλα μου ή για την κοπέλα το παλικάρι αυτό που στέκεται δίπλα μου. Ο Θεός δεν κάνει λάθος. Αν τον έχουμε αφήσει να μας αρμόσει. Διότι τη λέξη θα την πούμε στην ακολουθία. Αν όμως είμαστε αρμοσμένοι με τον Χριστό, τότε δεν θα μπορούμε να ταιριάσουμε και να αρμοστούμε μεταξύ μας. Αν δεν έχουμε αφήσει εκείνον να σμιλέψει όλες τις πλευρές του καθενός ώστε να ταιριάσουν με τον άλλον, τότε άδικα θα γίνει και η τελετή και μόνοι μας θα αποδείξουμε την ματαιότητα. Γιατί τότε στο Θεό προσφέρουμε άχυρα και τα άχυρα δεν ευλογούνται. Το στάρι το ευλογούμε και γίνεται ψωμί και γίνεται σώμα Χριστού. Τα σκουπίδια όταν πολλαπλασιάζονται, τότε γίνεται πιο δύσκολη η ατμόσφαιρα και δεν την αντέχουμε ούτε εμείς οι ίδιοι που προκαλούμε τα σκουπίδια ή που, συγχωρέστε μου τη βαριά λέξη, γινόμαστε και είμαστε σκουπίδια. Γιατί χωρίς χάρη, χωρίς αρετή, χωρίς ευλογία, με μια σκέψη που είναι διαρκώς διεστραμμένη και σκέφτεται μόνο εγωιστικά και σκέφτεται μόνο το κακό ή την εκμετάλλευση του άλλου, αυτό σημαίνει ότι είμαστε σκουπίδια. Και σε λίγο θα αρχίσουμε να μυρίζουμε. Αν όμως τον άλλον έχω δουλέψει στον εαυτό μου και ο Θεός μου χαρίζει το έτερο πρόσωπο και έτσι πλέον βλέπω την κοπέλα σαν δώρο του Θεού, σαν το στεφάνι μου, τότε η μεταξύ μας πιστότητα και αγάπη είναι το ναι της ευχαριστίας μας απέναντι στο Θεό που χάρισε τον έναν στον άλλον. Καθώς προσέχουμε ο καθένας τον άλλον, καθώς νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, είναι σαν να λέμε: Κύριε, κοίταξε πόσο προσέχω αυτήν που μου χάρισες. Κύριε, κοίταξε πόσο νοιάζομαι για αυτόν που μου χάρισες. Και τότε η προσοχή του ενός τον άλλον θα είναι το ναι της ευγνωμοσύνης και της ευχαριστίας στον Κύριο που μας χάρισε τον έναν στον άλλον. Και τότε η σχέση μας θα έχει υπερβεί τη διαδικότητα του εγωισμού, θα έχει εντρυφήσει στον τριαδικό τρόπο της ζωής, οι δύο μας μπολιασμένοι στην τριαδική ζωή, ανοιχτή πια, όριμη, ολοκληρωμένη, έχουμε την ετοιμότητα και την οριμότητα
ώστε μέσα στον κύκλο αυτής της θεανθρώπινης αγάπης μας να γεννηθεί ένας καινούριος άνθρωπος.

0: Εδώ έρχομαι στο στεφάνωσον αυτούς η σάρκα μίαν. Διότι έχουμε υποβαθμίσει στη συνείδηση και στην καρδιά μας την ερωτική σχέση σαν ένα μέσο απόλαυσης, άντε και δημιουργίας μιας καινούργιας ζωής. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτή είναι η σχέση, η ένωση, η συνέβρεση, πηγάζει από την αγάπη και το άρμοσμα των δύο ανθρώπων. Νομίζουμε ότι μπορούμε να συνευρεθούμε με οποιονδήποτε, με οποιαδήποτε. Αλλά αυτό το ξέρουμε, δεν οδηγεί στην πληρότητα. Πολλές φορές οδηγεί και στο θάνατο. Έτσι, τα μεγάλα, τα τίμια, τα σοβαρά, τα υποβαθμίσαμε. Το ερώτημα που μου γεννιέται αυτή την ώρα είναι τα νέα παιδιά που έρχονται σε γάμο. Έχουν καθόλου προετοιμαστεί για το γάμο τους? Το έχω ξαναθέσει και το ξαναθέτω τώρα. Τώρα που λιγάκι μπορούμε να δούμε την ομορφιά του γάμου, τις δυνατότητες του γάμου, τη ζωή που είναι ο γάμος και την ευτυχία, να χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή. Και αν πάμε πιο βαθιά, θα καταλάβουμε τη δυστυχία του γάμου σήμερα. Θα καταλάβουμε την αποτυχία του γάμου σήμερα. Θα καταλάβουμε ότι πάρα πολλά νέα ζευγάρια είναι ανέτοιμα για να παντρευτούν και γι' αυτό και να παντρευτούν θα χωρίσουν και να ξαναπαντρευτούν θα ξαναχωρίσουν πάλι, αλλά την ευτυχία δεν θα τη συναντήσουν. Και ίσως στην καλύτερη περίπτωση θα κάνουν μια συμβατική ζωή, μια ψεύτικη ζωή, μια ζωή χωρίς χαρά. Και όταν βλέπω σήμερα από την άλλη πλευρά τη χαρά στα πρόσωπα αυτών που ζουν πραγματικά το γάμο τους ως ευλογία, ως σχέση, ως κοινωνία, ως ολοκλήρωση, που μέσα από αυτή την ένωση προέκυψαν ευλογημένα παιδιά, χαρούμενα, ελεύθερα, που ξέρουν τι θέλουν, που έχουν σαν παράδειγμα τη ζωή των γονιών τους και μέσα από αυτή την εμπειρία προχωρούν στο δικό τους το γάμο και πετυχαίνουν και στο δικό τους το γάμο, τότε μπορούμε να καταλάβουμε αυτές τις δύο πραγματικότητες που υπάρχουν σήμερα και που θέλουμε δεν θέλουμε είναι συγκρίσιμες. Έτσι, στο σημείο αυτό, μετά το στεφάνωμα των δύο προσώπων, που εδώ πρέπει πλέον να προβληματιστούμε, μας αξίζει αυτό το στεφάνωμα? Έχουμε τις προϋποθέσεις? Γιατί αυτό το στεφάνωμα, αγαπητοί ακροατές, δείχνει μια άλλη αλήθεια, ότι στο γάμο υποδεχόμεθα τον άλλον σαν δώρο του Θεού. Αν όμως εμείς τον έχουμε διαλέξει και τον έχουμε ζήσει σαν σύντροφο χωρίς το Θεό, τότε δεν προκύπτει κανένα αποτέλεσμα. Προκύπτει αυτό που τα ζευγάρια παντρεύονται και που ο γάμος τους δεν έχει τίποτα καινούριο, όλα τα έχουν ζήσει πριν από το γάμο τους και πιθανώς αυτή τη ζωή πριν από το γάμο την έχουν φορτώσει και με φοβερά βάρη, και εννοώ το ενδεχόμενο κάποιου παιδιού που δεν το αφήσαμε να γεννηθεί γιατί δεν είχαμε φτάσει στο γάμο. Έτσι ο γάμος μετά ξεπέφτει. Νομιμοποίηση μιας σχέσης που πηγάζει από την αγάπη, από την ανάγκη και όχι από την αγάπη, αλλά μερικές φορές δεν πηγάζει καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν θα το ξαναπώ ότι η ακολουθία του γάμου μας προσφέρεται για να σκύψουμε πολύ βαθιά και να τη μελετήσουμε. Και επειδή έθεσα το ερώτημα πολλές φορές, πώς προετοιμάζεται ένας νέος άνθρωπος για να παντρευτεί, τώρα μπορώ να σας πω ένα τρόπο προετοιμασίας. Πάρτε την ακολουθία του γάμου πολύ νωρίτερα, πριν καν δημιουργήσετε κάποια σχέση, και διαβάστε την και μελετήστε την και ξαναμελετήστε την όταν βρείτε ο ένας τον άλλον. Και αν νιώθετε ανάγκη βοήθειας, πηγαίνετε σε κάποιον ποιμένα, σε κάποιον ιερέα, σε κάποιον επίσκοπο για να του ζητήσετε να σας βοηθήσει να καταλάβετε αυτό που θα κάνετε. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο.

αγιορείτικα. Γνωριμία με το Άγιο Όρος και τους αγιορείτες πατέρες στο πέρασμα των αιώνων. Με την Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Επισκόπου Ροδοστόλου Χρυσοστόμου, πόθος και χάρης των Άθωνα, Άγιον Όρος 2000. Στο αθάνωτο νερό και στα βοτσαλάκια της Σάρας. Ξιστά περνούσαμε τους κατρακυλισμένους από το σεισμό του 1905 βράχους, εν γνώση ότι κάτω από αυτούς μείνανε για πάντα κι άλλοι όμορφοι αρσανάδες, βάρκες, ψαρόδιχτα, σύνεργα και καλόγυροι και μεροκαματιάριδες ψαράδες. Δεν μπορείς να αποφύγεις το λογισμό. Μία ξαφνά κι ως περνάς από εκεί, σαλεύσει πάλι η Σάρα και πετρόλευστος βρεθείς κι εσύ να κάνεις αενάους τους παλαιούς παρέα. Προς την πηγούλα τρέξαμε να πιούμε το αθάνατό της, ευθύς όσοι καρίνα μας σύρθηκε και σταμάτησε στον μοναδικό φιλόξενο βοτσαλό τοπό της. Κύψιαμε κι εγώ δεν ξέρω πόσο. Συμφωνήσαμε εκείνος να ετοιμάσει τα ψάρια κι εγώ την ανθρακιά. Άρχισα να σπάζω τα ξερά από τον παραδίπλα καλαμιώνα και ανέβηκα και λίγο ψηλότερα σύριζα με τον κρεμό όπου διέκρινα ξερόκλαδα. Ξεκολλάει εύκολα ο πάγος το χειμώνα από τα ύψη τις βραχουκοτρώνες ή κατά τη συνήθειά τους τις πρόχνουν με τη μούρη τους τα αγριογούρουνα και τότε αλίμονο στο δασάκι εκείνο με τα βραχύκορμα που επιμένει παρατάφτα να ζήσει τούτη τη φρικτή πλαγιά. Μάλλον εκεί ανάμεσά του θα βρίσκονται οι αρχικές της πηγούλας φλέβες και αφού ποτίζει και αθανατίζει πρώτα τα δενδράκια εκείνα ύστερα παρέχει το λιγότερο